Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

je fais ah, ooh, à peine quelque chose, je sais.

soka na besoka e O mato imese Mbana besoka na besoka

Κόσμος 93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

0: Ακούτε Κόσμος. Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Πιάνω,
2: πιάλο,
1: βάζω, στο κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: την κυρία Σερέτη. Δηλαδή, τα μελτέμια είχαμε μάθει ότι είναι τον Αύγουστο. Τι έγινε τώρα ξαφνικά μέσα στον Ιούνιο, μέσα Ιουνίου, 19 του μηνός.
1: Λοιπόν, θα σας πω ότι συμβαίνει πραγματικά για τα μελιτέμια. Ναι. Τα μελιτέμια λοιπόν ξεκινάνε από το Μάιο ως το Σεπτέμβριο. Οι μέγιστες εντάσεις τους εμφανίζονται όντως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και έχουν τόσο εποχική διακύμανση όσο και ημερήσια διακύμανση. Mm. Δηλαδή, οι μέγιστες εντάσεις τους εμφανίζονται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τις μεσημβρινές ώρες, με κορύφωση περίπου 2 η ώρα και μετά ξεφθενούν σημαντικά τη νύχτα.
0: Άρα, αν κάποιος μας πει
1: χώρο, ναι. Ναι.
0: Αν κάποιος μας πει έχει μελιτέμι, να μην τον κοροϊδέψουμε. Είναι μελιτέμι. Κανονικά.
1: Ναι, είναι ναι. Μελιτέμια κανονικά. Εμφανίζεται από τον Μάιο στο Σεπτέμβριο. Απλά οι μέγιστες εντάσεις που έχουμε συνηθίσει να λέμε είναι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Mm. Και συνήθως τον Ιούνιο έχουν και λιγότερη και μικρότερη ένταση και μικρότερη συχνότητα εμφάνισης. Αλλά γενικότερα όντως είναι φυσιολογικό. Και είναι και αυτό που καθορίζει και τον το ελληνικό καλοκαίρι.
2: Ναι. Το θέλουμε, το θέλουμε.
1: Μάλιστα. Το θέλουμε, λίγο προσοχή όμως στις πυρκαγιές, γιατί όντως γίνεται πιο ξηραίνει και η βλάστηση, έχουμε και λιγότερη σχετική υγρασία και μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες που από την Κυριακή όντως θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, χρειάζεται αρκετή προσοχή, ειδικά στα ανατολικά προσύνεμα.
2: Ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Η Μαριτίνα λέει, η φίλη μας. Εμείς πάντως είναι η πρώτη φορά. Εμένα πάντως είναι η πρώτη φορά που εδώ και κάνα χρόνο, ίσως και δύο, μου λένε τόσοι άνθρωποι κάτι καλό, έστω συμπαράσταση για τον κύριο Δούκα. Αλήθεια. Ναι. Βέβαια, φταίει το ότι ο Δήμαρχος δεν θα είναι και υποψήφιος, άρα δεν θα είναι αντίπαλος κανενός. Από την άλλη, έχει βάλει υποθήκη όμως για την επόμενη μέρα. Από την άλλη, στην ΑΝΑ κάνουν peeling, λέει. Το λες και αμοβολή. Αυτό περί αμοβολής το λέει και ο κύριος Βασίλης. Λέει, παιδιά, αμοβολή λέγεται, όχι peeling. Η συνέπεια της αμοβολής είναι το peeling.
2: Εντάξει, παιδιά.
0: Άμα πέσει το χρυσό δέρμα σου.
2: Ναι.
0: Αυτό. Συγγνώμη
2: αυτό
0: τώρα.
2: Ναι. Ναι.
0: Καλημέρα, ο κύριος Διονύσης. Από την Πρέβεζα. Το Ισραήλ θα σταματήσει, θα συνεχίσει να σκοτώνει, να βιάζει και να διαπράττει γενοκτονίες. Δεν θα τον σταματήσει κανείς. Το Ιράν προς τιμήν του στέκεται πολύ ψηλότερα στο δίκαιο των λαών. Αλήθεια.
2: Βέβαια,
0: τώρα.
2: Είναι δίκαιο.
0: Αλήθεια τώρα.
2: Τώρα.
0: Δεν είναι δίκαιο προς το λαό του και λέτε ότι είναι και προς το δίκαιο άλλων λαών. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, κύριε Διονύση, σοβαρά.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη, είναι ένα κράτος το οποίο επισήμως με εκθέσεις ΟΗΕ και οποιοδήποτε από εκθέσεις οι οποίες δεν μιλάνε για γενοκτονία του Ισραήλ, αλλά μπας προτός αυτό το παραβλέπω. Μιλάει ότι καταπιέζουν και σκοτώνουν πολίτες εμψυχρό για ψήλου πίδημα, γιατί φοράνε στραβά την μπούρκα. Και συζητάμε γι' αυτό τώρα, εάν υπερασπίζεται το δικαίωμα κάποιον οποιονδήποτε. Ίσα-ίσα όπου ένας από τους από τα σχόλια που γίνονται για την συμφωνία του Τραμπ είναι ότι ενίσχυσε το καθεστώς όχι το λαό του Ιράν στον οποίο είχε υποσχεθεί ότι η βοήθεια έρχεται, αλλά ενίσχυσε το καθεστώς, το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Τι συζητάμε τώρα?
2: Εντάξει, τι να κάνεις. Να, κοίτα να δεις.
0: Τι να δω.
2: Τραγουδίστρια στο Ιράν καταδικάστηκε σε 74 μαστιγώματα επειδή τραγούδησε χωρίς χιτζάμπ σε διαδικτυακή συναυλία. 29 ετών. Αν αυτό το βλέπετε κανονικό, κύριε Διονύση μου.
0: Τι να πω, ρε,
2: έτσι
0: παιδε,
2: είναι.
0: Τι να πω.
2: Έτσι
0: λοιπόν,
2: είναι.
0: Ναι.
2: Επίσης, όλοι εσείς που υπερασπίζετε το Ιράν, γιατί δεν πάτε να ζήσετε στο Ιράν, αφού είναι τόσο ωραίο.
0: Καλά, ναι,
2: και είναι παράδεισο, α πούμε.
0: Ναι, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Λοιπόν, νομίζω ότι μουσικά θα πάμε σιγά σιγά στους τίτλους των ειδήσεων.
2: Έτσι νομίζεις.
0: Έτσι εισηγούμε. Δεν ξέρω αν θα γίνει.
2: Γίνεται δεκτή η εισήγηση.
0: Γίνεται δεκτή και από τον Ιχολίπτη και από σένα.
2: Βεβαίως.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το κλίμα επιβαρύνεται πριν ακόμη αρχίσει η επόμενη φάση των συνομιλιών για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της Συμφωνίας. Αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ. Η ομαλή ναυση πλοία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις. Η τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων. Την πολιτική συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανέωσε για 12 μήνες τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγίου. Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου κατηγορούμενου, ούτε δείγμα DNA στα νύχια του, σύμφωνα με τις εργαστηριακές εξετάσεις. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής στα μεσάνυχτα, μετά από πρόσκρουση σε κυκλειδώματα στο Εγάλεο. Γενικά έθριος ο καιρός, σήμερα έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Start News Radio 105,8 στη συντονισμένη. Η ώρα είναι 7 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα, 19 Ιουνίου. Και βγήκε χθες, βγήκαν κάποια στοιχεία για τις γεννήσεις στον τόπο μας το 2025 σε σύγκριση με το 2024. Παντού παρουσιάζεται μία κάμψη των γεννήσεων.
1: Μεγάλη πτώση, υπάρχουν, όχι δεν είναι κάμψη, είναι,
0: ναι,
1: μεγάλη πτώση.
0: Είναι μεγάλη πτώση των γεννήσεων και είναι και σε περιφέρειες πολλές, αλλά είναι και σε ηλικιακές ομάδες. Δηλαδή έχουμε μεγάλη πτώση των γεννήσεων στις γυναίκες μέχρι την ηλικία των 40 ετών. Στις μόνες που έχουμε μία ελαφρά αύξηση είναι στις γυναίκες άνω των 40 ετών.
1: Προφανώς έχει αλλάξει ο προσανατολισμός, έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το μέλλον, ας πούμε.
0: Προφανώς.
1: Οι γυναίκες, ναι, έχουν βγει περισσότερο στην αγορά εργασίας, έχουν αλλάξει τα πάντα.
0: Αυτό, η καριέρα
1: και τα λοιπά. Και τα λοιπά.
0: Βέβαια, υπάρχει μία περιφέρεια.
1: Εντάξει.
0: Μία εξαίρεση που έχει αύξηση γεννήσεων το 2025 σε σχέση με το 2024 κατά 190 περίπου, ίσως λίγο παραπάνω παιδιά.
1: Εκεί περνάνε καλά.
0: Αυτό
1: γιατί
0: είναι.
1: Ξυπνάνε. Ναι, ρε Διονύση, και έχουν όρεξη.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, ρε παιδί. Δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Πάμε στην Ευτυχία την Πενταράκη να μας πει.
1: Στην Κρήτη, παιδιά.
0: Στην Κρήτη, παιδιά. Για την Κρήτη λέμε. Ποιο είναι το μυστικό, τι έχετε εκεί πέρα.
2: Πώς θα καταφέρνουμε και ξεχωρίζουμε πάντα, δεν έχω καταλάβει. Τουλάχιστον αυτή τη φορά είναι για καλό λόγο, παιδιά.
1: Ναι, ευτυχώς.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Όντως, και εμείς όταν το μάθαμε, όταν είδαμε την είδηση, λέμε «Α, ποια να είναι αυτή η περιφέρεια». Ναι, και είναι η Κρήτη. Τώρα, επίσημη εξήγηση δεν υπάρχει. Λέγαμε ότι, γιατί δεν υπάρχει, άμα είδατε και την αντιστοιχία, οι Ελληνίδες είναι που υπερτερούν κατά πολύ των αλλοδαπών γυναικών στις γεννήσεις.
1: Ναι, ναι.
2: Να λέγαμε, ξέρω εγώ, ότι μπορεί στην περιοχή να είναι περισσότεροι. Ναι. Δεν ισχύει αυτό. Πιθανώς να είναι ο καλός τρόπος ζωής.
1: Μπορεί.
2: Πιθανώς, ναι, γιατί... και σε άλλες περιφέρειες υπάρχει καλός τρόπος ζωής, βέβαια. Αλλά εδώ μάλλον...
0: Πρέπει να παίζουν ρόλο και οι δεσμοί της οικογένειας που είναι λίγο διαφορετικοί από τόπο σε τόπο. Πρέπει να είναι και η ενδεχομένως κοινωνική, κάπου θεωρείται κοινωνική καταξίωση να αποκτήσεις τέχνα, εν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ νομίζω ότι.
0: Είναι πολλοί παράγοντες.
1: Ένας από τους βασικούς που λένε τα νέα παιδιά, που λένε ότι, ας πούμε, ότι δεν κάνουν παιδιά, ότι δεν προχωράνε να φτιάξουν οικογένεια, είναι ότι έχουν αγωνία για το μέλλον και ότι αν θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Αυτός είναι από τους βασικούς λόγους που προβάλλουν σε όλες τις έρευνες.
0: Ναι.
1: Ότι είναι αβέβαιο το μέλλον τους, ότι δεν ξέρουν αν θα μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά την οικογένειά τους.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό κάνουν και λίγα παιδιά. Δηλαδή κάνουν ένα, το πολύ δύο παιδιά.
0: Ναι. Έχουν περάσει εποχές που κάνανε τέσσερα και τέσσερα.
1: Φαντάζομαι όμως ότι στην Κρήτη.
2: Και σε αντίθεση με αυτό που λέει τώρα η Κατερίνα, εδώ, όχι μέσα στις πόλεις, αλλά έξω από τις πόλεις. Κάνουν παιδιά οι οικογένειες, γιατί πρέπει κάποιοι να δουλέψουν, να συνεχίσουν, να βοηθήσουν τους γονείς. Έχουν ζώα, ξέρετε εδώ.
0: Έχουν κλήρο. Αυτό. Έχουν περιουσία.
2: Έχουν πολλά παιδιά σε σχέση με τις οικογένειες της πόλης που αντιμετωπίζουν αυτό που υπάρχει και στην Αθήνα. Γιατί η Αθήνα είναι στις περιφέρειες με τις μικρότερες γεννήσεις. Η Αττική, η Κεντρική Μακεδονία και η Πελοπόννησος έχουν τις λιγότερες γεννήσεις.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Οπότε πιθανώς αυτό να είναι ένας από τους λόγους επίσης.
0: Είναι και προφανώς είναι και η οικονομική, αυτό που έλεγε πριν η Κατερίνα, δηλαδή το μέλλον και η εξασφάλιση και αυτό που λες εσύ ότι εκεί υπάρχει και κλήρος, άρα πρέπει να με κάποιον τρόπο, εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσει να υπάρχει και παραγωγή και η εκμετάλλευση του χώρου κτλ. Βέβαια μας λέει ένας φίλος από τη Μυτιλίνη, έχουν και επιδοτήσεις, έχουν και ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν και τέτοια πράγματα. Βέβαια εγώ δεν ξεχνάω ότι η Κρήτη για ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, ειδικά ο νομός Ηρακλείου, δεν ξέρω αν εξακολουθεί και ισχύει, ήταν ο νομός με το μεγαλύτερο κατακεφαλή εισόδημα στην Ελλάδα λόγω των θερμοκηπίων ως επιτοπλίστων και για το γεγονός ότι τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα που βγαίνουν είναι εξαγώγημα. Και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι δεν είναι?
2: Μα ένας από τους λόγους που μπορούμε και εμείς να φανταστούμε ότι οφείλεται σε αυτόν είναι και αυτός. Είναι ότι αυτό που λες και εσύ, Διονύση, ότι έχουν τον τρόπο τους με τις δυσκολίες, βέβαια, που υπάρχει. Αλλά είναι διαφορετικά από το να μεγαλώνεις ένα παιδί και να θέλεις να έχεις ένα παιδί στην Αθήνα με το να έχεις ένα παιδί στα Χανιά. Είναι πολύ πιο εύκολα, πιο... και είναι και η ποιότητα ζωής, να το πούμε και αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν ένας από τους λόγους είναι αυτός.
1: Εγώ πιστεύω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
2: Για να φύγει κάποιος, για να φύγει κάποιος να μεγαλώσει το παιδί του, να πει πάμε να κάνουμε οικογένεια στην Κρήτη, να φύγουμε από την Αθήνα. Είναι ένας λόγος.
0: Εγώ έχω γνωρίσει πάρα πολλά, δεν ξέρω πού κατευθύνονται, αλλά έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους που λένε ότι θέλω να μεγαλώσω παιδιά, αλλά δεν θέλω να τα μεγαλώσω τα παιδιά στο κέντρο της Αθήνας, για παράδειγμα.
2: Δηλαδή
0: είναι ο βίος αβίωτος. Άρα θα ψάξω να. Το κάνω κάπου αλλού. Δεν ξέρω αν όλοι αυτοί έρχονται στην Κρήτη, ας πούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
2: είναι
0: μία από τις σκέψεις, ένας από τους παράγοντες, θέλω να πω.
2: Είμαι ένας από αυτούς που έφυγε από την Αθήνα μετά από 40 χρόνια και ήρθε στην Κρήτη και έκανε εδώ οικογένεια. Δεν συγκρίνεται.
1: Και βουτάει και ψάχνει τα ψάρια του το πρωί. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή.
0: Αυτό για την ευτυχία λέγαμε ότι για να ανοίξει μια τέτοια ώρα για να βγει στο ραδιόφωνο έχει ήδη ξυπνήσει, έχει ήδη βουτήξει, έχει ήδη ψαρέψει και πριν ξελεπίσει βγαίνει στην εκπομπή. Καταλάβες αυτό.
1: Έχει αέρα κάτω σε εσάς.
2: Ναι, παιδιά, έχει και με ένα φίλο ψαρά που μιλούσαμε χτες σε επαγγελματία ψαρά για ένα ρεπορτάζ. Και μου λέει πω έχει φουρτούνα στο γυαλό και του λέω το ξέρω γι' αυτό θα έρθω αύριο να κάνουμε το ρεπορτάζ γιατί δεν θα πάω στο γυαλό γιατί έχει φουρτούνα.
1: Ναι,
2: έχει παιδιά καιρό. Αλλά όλοι οι άλλοι λόγοι νομίζω ότι είναι πολύ καλοί να σκεφτούν ξανά όσοι ζορίζονται στις πόλεις ότι υπάρχει και αυτή η επιλογή. Γιατί ξέρετε, όταν είναι κάποιος στην πόλη και λέει πω σε ζηλεύω που ζεις εκεί, αλλά κατά βάθος λέει να μου αφήσω τώρα την πόλη. Πραγματικά από πείρα σας λέω.
1: Ναι, παιδιά, γιατί λιγοστεύουμε.
2: Γίνεσαι άλλος άνθρωπος.
1: Βέβαια, γίνεσαι άλλος άνθρωπος και είναι κακό για τη χώρα γιατί να λιγοστεύουμε, να μειώνονται οι γεννήσεις, να μην ανανεώνεται ο πληθυσμός και να είμαστε χώρα και θα γίνουμε χώρα συνταξιούχων στο τέλος.
2: 4,2 πάντως τώρα όσον αφορά στο ρεπορτάζ είναι μειωμένες. Το
0: 25 σε σχέση με το 24
2: οι γεννήσεις, έτσι 129 οι περισσότερες στην Κρήτη και αξίζει έτσι αυτό που είπες και εσύ Διονύση ότι οι γυναίκες πλέον 40 έως 49 ετών αυτό, είναι οι γυναίκες που έχουν γεννήσει τα περισσότερα παιδιά.
0: Αυτό είναι εντυπωσιακό.
2: Που
0: παλιότερα έλεγες πάνω από τα 40, όχι τελείωσα, δεν είναι αυτό.
2: Μα, τώρα είναι,
0: έχει αντιστραφεί αυτή η τάση. Μάλιστα. Ευτυχία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ένας φίλος λέει από την Πρέβεζα και αυτός ο κύριος Στράτος, λέει όχι, χάθηκε η κουλτούρα των γεννήσεων. Οι νέοι σήμερα δεν θέλουν να ζορίζονται καθόλου. Είναι μία ερμηνεία, δεν ξέρω αν είναι η μοναδική ερμηνεία. Προφανώς δεν υπάρχει μόνο ένας παράγοντας ή μία εξήγηση, ούτε μία εξήγηση για το πώς την κρίτηκε. Γιατί σας αναφέραμε εμείς τώρα με το ρεπορτάζ της ευτυχίας πάρα πολλούς λόγους. Καλημέρα στον κύριο Παντελή που λέει: φάτε ανθόγαλο μαζί με αντικριστό, ντάκο για σαλάτα, πιείτε καμιά ρακή και θα δείτε. Θαύματα γίνονται.
1: Θαύματα.
0: Αλήθεια
1: θαύματα,
0: αυτό.
1: Παιδιά.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, το φίλο μας από το Ιριζούπολη. Και άλλος φίλος, ο Κωνσταντίνος, λέει: ο ΠΚΠ κάτι έκανε καλό στην Κρήτη, γεννούν παιδιά. Μπορεί να είναι και αυτός ο λόγος. Και άλλες περιοχές όμως έχουν, για παράδειγμα, και στην κεντρική Μακεδονία υπήρχε ο ΠΚΠ και υπάρχουν εκεί και συλλήψεις και έρευνες και το ένα και το άλλο. Στην δυτική Μακεδονία, για παράδειγμα, έχει την μεγαλύτερη πτώση γεννητικότητας από το 25 σε σχέση με το 24. Δεν είναι δηλαδή ο ΠΚΠ το μόνο, έτσι, ο μόνος παράγοντας. Έτσι. Ο κύριος Μασρούρ λέει θα πρέπει να δούμε αν στον πόλεμο. Ο Ιράν είπα το διακύβευμα ήταν ποτέ τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν νομίζουμε ότι ήταν. Παρά το ότι στα λόγια μπορεί να λέγονταν διάφορα. Για παράδειγμα, θυμάστε, το έχουμε πει και το υπονόησα και πριν. Υπήρχε γραπτή δήλωση του κυρίου Τραμπ ότι συνεχίστε τις διαδηλώσεις, η βοήθεια είναι καθοδόν. Είχε γράψει ο κύριος Τραμπ πριν ξεκινήσει η επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου, είπα Ισραήλ στο Ιράν. Ο κύριος Δημήτρης λέει: Έχω πραγματικά περιέργεια από πού παίρνουν τις πληροφορίες για να φτάσουν σε αυτά τα συμπεράσματα άνθρωποι που πιστεύουν τα ίδια πράγματα με τον ακροατή σας από την Πρέβεζα, για τον κύριο Διονύση αναφέρεται. Και ωραία, παίρνεις πληροφορίες από εκεί που τις παίρνεις. Έχεις χίλιους τρόπους να τις επαληθεύσεις και να εξάγεις συμπεράσματα. Αλλά πιστεύω ότι είναι εγκάθετη. Μην λέτε χαρακτηρισμού τώρα για ανθρώπους. Όχι, όχι. Ο κύριος Διονύση από την πλευρά του λέει: εγώ έχω μιλήσει με ανθρώπους από εκεί. Αυτό επικαλείται. Ότι έχω μιλήσει με ανθρώπους που έχουν ζήσει στο Ιράν. Σε άλλο μήνυμα το οποίο έστειλε.
1: Ποια δεκαετία.
0: Και επιμένει και για το Ισραήλ, για την γενοκτονία κτλ. Δηλαδή, νωρίς το πήρα στα 32. Ποιο πήρατε στα 32, δεν καταλαβαίνω. Ο φίλος ο Γιώργος.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν.
0: Ναι, καλημέρα και στον Κυριάκο.
1: Ώρα Μουντιάλ. Τάσος Επιτρόπου.
0: Είχαμε πραγματάκια πάλι.
1: Τασούλη.
0: Είχαμε ένα 6-0 γκολ.
1: Ο Τάσος είναι φρέσκος, ναι. Έχει χορτάσει τον ύπνο. Not.
3: Πρέπει να σας πω ότι πριν λίγο τελείωσε το τελευταίο παιχνίδι.
0: Μεξικό με Νότια Κορέα.
3: Νότια Κορέα, ναι. Σαν να το βλέπατε κι εσείς.
0: Τελείωνε την ώρα που ερχόμασταν εδώ πέρα, που μπαίναμε στο στούντιο.
3: Νίκησε 1-0 λοιπόν το Μεξικό, τη Νότια Κορέα. Μιλάμε εδώ για το τελευταίο παιχνίδι και γι' αυτό ξεκινάμε κάπως ανάποδα. Αλλά ένα γκολ του Χόρχε Σάντζες σε κανένα λάθος τερματοφύλακας. Και τελικά το Μεξικό ουσιαστικά πήρε και την πρόκληση ως πρώτο πλέον. Δεν χάνει την πρώτη θέση στον όμιλο του. Κάτι το οποίο έχει ξαναπροκριθεί δηλαδή σε νοκάουτ, αλλά μέχρι εκεί να έχετε εικόνα περίπου. Από τις πορείες που έχει κάνει το Μεξικό μέχρι τώρα, ξεκινάει πάντα με ενθουσιασμό, μπορεί να εντυπωσιάσει κιόλας στη φάση των ομίλων. Εντάξει, τώρα βέβαια ο όμιλος αυτός τον ευνοήσει πάρα πολύ το Μεξικό.
1: Ναι. Αλλά και πάλι όμως.
0: Εντάξει, τώρα παίζει όμως λίγο και στην έδρα του, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει και τον 12ο παίκτη, ας πούμε, να το βοηθάει.
3: Σωστό αυτό που λες, και να μην ξεχάσουμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Έχει δώσει όλα τα παιχνίδια στο Μεξικό, όπως και ο Καναδάς στον Καναδά ως διοργανώτρια, αλλά οι αντίπαλοι πάνε και στις Ηνωμένες Πολιτείες να δώσουν αγώνες. Σε αυτούς δύο ομίλους, τον πρώτο και στο δεύτερο. Οπότε η ταλαιπώρια διπλή για τους
0: φιλοξενούμενους εντός εισαγωγικών. Ναι, αυτό.
3: Ναι, φιλοξενούμενοι μένουν, αλλά πάτε μια ταλαιπωρία στο διπλανή.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχουν όλη τη φιλοξενία την ελληνική.
3: Εδώ είναι Αμέρικα, ναι. Εδώ είναι εγώ η Αμερική. Οπότε ας προσέχατε. Λοιπόν, νίκησε 1-0. Έπαιξε και ο Πινέδα, ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Στο 1-1 μπήκε αλλαγή. Οπότε πολύ σημαντικό, και το λέω αυτό, διότι ο Πινέδα αναλύθηκε ο MVP του περσινού πρωταθλήματος. Πρωταθλήματος δηλαδή που τελείωσε όταν λέμε πέρσι, βάσει σεζόν πάμε και όχι βάσει ημερομηνιών πάντα. Και αναδείχθηκε και ο κορυφαίος παίκτης ταυτόχρονα. Ήταν ένα διπλό δώρο λοιπόν για τον Πινέδα, που όντως ήταν κατά την ταπεινή μου άποψη και ο κορυφαίος του πρωταθλήματος. Μεξικανός γκάρ και σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, θέαμα αλλά και πολλά γκολ είχε χθεσινή ένατη μέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι, για να λέμε και κάποιους αριθμούς.
0: Είχαμε εξάρα.
3: Είχαμε εξάρα, ήταν η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Για τον πρώτο όμιλο, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1 και Μεξικό, Νότια Κορέα πριν από λίγο 1-0. Για να τα βάζουμε λίγο στη σειρά, για να μην ο κόσμος. Να πω, όχι, καλά έκανες και το είπες, γιατί είναι εντυπωσιακό το σκορ για το τρίτο, για το δεύτερο όμιλο. Είχαμε το Ελβετία-Βοσνία 4-1 στο Βανκούβερ και Καναδάς-Κατάρ 6-0 με hat-trick του Ντέβιτ, το δεύτερο στη διοργάνωση μετά από αυτό του Μέση προχθές, έτσι.
0: Είναι οι μόνοι δύο παίκτες που έχουν από 3 γκολ, είναι αυτός και ο Μέση, αυτοί οι δύο.
3: Σωστά.
0: Επειδή έβλεπα πριν τη λίστα. Ναι,
3: ναι, ναι. Αλλά και στους Καταριανούς αυτό το παιχνίδι να αγωνίζεται με 9 παίκτες λόγω αποβολών από το 21ο λεπτό, και μάλιστα μια περίπτωση εκεί συνοδεύτηκε με το σοβαρό, δηλαδή η κόκκινη κάρτα, με το σοβαρό και σοκαριστικό, έτσι θα το χωρίσω. Είναι δύσκολο να το βρείτε και διαδικτυακά. Το τραυματισμό του Καναδού Κονέ στο γόνατο είναι τόσο σοκαριστική εικόνα που η FIFA αποφάσισε, ξέρεις, να το καλύψει όσο μπορεί. Τέλος πάντων, γιατί πραγματικά είναι ιδιαίτερα σοκαριστικό. Παρ' όλα αυτά, ενώ υπήρχαν έντονες αποδοκιμασίες για αυτόν τον τραυματισμό, σε βάρος δηλαδή των Καταριανών, ο ποδοσφαιριστής την ώρα που μεταφερόταν με το φορείο, σηκώθηκε όταν λέω σηκώθηκε, ενώ καθιστός, ενώ ήταν ξαπλωμένος. Σήκωσε το χέρι, χειροκροτούσε τον κόσμο, τους είπε ευχαριστώ, μόνο και μόνο για τους ηρεμήσει, γιατί δεν ξέρεις αυτά τα πράγματα.
1: Γιατί παίζανε και σκληρά οι άλλοι, νομίζω. Παίζανε πάρα πολύ σκληρά.
3: Έπαιζαν σκληρά, αλλά τώρα αυτό ήταν πολύ άτυχη στιγμή και μάλιστα ο ποδοσφαιριστής που το έκανε, συγγνώμη, δεν το θυμάμαι τώρα. Ποδοσφαιριστής του Κατάρ εννοώ, που έκανε αυτό το φάουλ του αθλητικότατο. Δεν το περίμενε και αυτό ότι ήταν τόσο σκληρό. Ναι, και τραβούσε τα μαλλιά του. Πώς.
1: Μπαντιμπό.
3: Δεν τραβούσε τα μαλλιά του ακριβώ κάτω στο κεφάλι του.
1: Ναι,
3: τι έκανα, α πούμε, τι έχει γίνει τώρα. Δεν το περίμενε και ο ίδιο. Καμιά φορά, ξέρετε, το πάθο και το νεύρο σε φτάνει σε ένα σημείο. Λοιπόν, να πω ότι στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση, αναφέρομαι στο πρώτο όμιλο, έχει εξασφαλίσει το Μεξικό την πρώτη θέση που έχει 6 βαθμούς, δεύτερη είναι η Νότια Κορέα με 3 βαθμούς και στην τρίτη θέση η Τσεχία με 1 βαθμό μαζί με την Νότια Αφρική που έχουν επίσης 1 βαθμό. Τώρα τους βάζω κατά σειρά έτσι, διότι παίζει ρόλο και η διαφορά τερμάτων.
1: Ναι.
3: Ενώ προτεραιότητα υπάρχει το μεταξύ του παιχνίδι. Απλά έτσι το αναφέρω σε περίπτωση του βαθμίου, γιατί είμαστε στην ερχόμενη εβδομάδα, μάλλον μετά την ερχόμενη εβδομάδα. Άκυρο. Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, τώρα το είπα σωστά, θα αρχίσει η τρίτη αγωνιστική και η τελευταία, που την ερχόμενη Πέμπτη, παράδειγμα, για το συγκεκριμένο όμιλο. Που σημαίνει αυτό ότι θα υπολογίζουμε και τα γκολ και τη διαφορά τερμάτων και τι κάναμε μεταξύ τους οι ομάδες. Θα παίζουν μαζί την ίδια ώρα, όπως την ερχόμενη Πέμπτη στις 10 η ώρα παίζουν Τσεχία, Μεξικό και Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Αναφέρομαι στον πρώτο όμιλο. Ναι, για το δεύτερο όμιλο, στο Καναδά στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς και 7-1 τέρματα. Να, γι' αυτό αναφέρω εδώ τα τέρματα. Και στη δεύτερη θέση η Ελβετία με συντελεστή 5-2. Οπότε και αυτοί έχουν επίσης 4 βαθμούς. Οπότε παίζουν ρόλο και αυτά. Γιατί στην τρίτη θέση σε ένα βαθμό η Βοσνία, που λόγω της διαφοράς τερμάτων έχει αφήσει την τέταρτη θέση το Κατάρ που έφαγε τα 6 και επίσης έχει ένα βαθμό. Λοιπόν, η επόμενη τρίτη αγωνιστική είναι την Τετάρτη, πάει λίγο ανάποδα. Δηλαδή πρώτα παίζει ο δεύτερος όμιλος και μετά ο τρίτος όμιλος. Τα έχουν καταφέρει μια χαρά και οι διοργανωτές να μπερδέψουν λίγο τον κόσμο. Έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη, λοιπόν, Βοσνία Κατάρ στο Σιάτλ και Ελβετία Καναδά στο Βανκούβερ. Και οι δύο αγώνες επίσης θα ξεκινήσουν στην ίδια ώρα.
0: Θα είναι ωραίος αγώνας. Το Ελβετία Καναδά θα είναι ωραίος αγώνας.
3: Ναι, θα παιχτεί πρώτη θέση και ενδεχομένως πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού κίνδυνος, αν δεχτεί πολλά γκολ ο Καναδάς, λέω, σε περίπτωση νίκη της Ελβετίας, μπορεί η Βοσνία να καταφέρει, αν νικήσει το Κατάρ και επίσης τώρα, το Μονακό, να καταφέρει.
0: Έναν αγώνα ξεκίνησα να βλέπω. Το Βοσνία, αυτό βόλευε την ώρα δηλαδή. Η Ελβετία με ποιον έπαιζε, είπαμε.
3: Με την Ελβετία, ναι.
0: Ναι, μπράβο, Ελβετία, ας πούμε. Και μπήκαν 5 γκολ και όλα μπήκαν αφού είχα κοιμηθεί. Δηλαδή είναι αμαρτία αυτό το πράγμα.
3: Καταλαβαίνετε.
0: Όσο έβλεπα ήταν 0-0. Δηλαδή είχα βαρεθεί. Με νανούρισε, κοιμήθηκα και μετά μπήκα 5 γκολ.
3: Ήταν απογοητευτικό παιχνίδι, ήταν απογοητευτικό όσον αφορά το θέαμα μέχρι το 75 λεπτό. Και τα 5 γκολ μπήκαν σε 20 λεπτά.
0: Εντάξει.
3: Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Σήμερα τι έχουμε.
3: Λοιπόν, με τη διεξαγωγή τώρα τη δεύτερη αγωνιστική, τον τρίτο και τον τέταρτο όμιλο. Αυτά έχουμε σήμερα. Αρχικά να πω ότι στις 10 η ώρα το βράδυ για τον τέταρτο όμιλο θα παίξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία.
1: Αυτό το ωραίο αγώνα.
3: Ματσάρα είναι, ναι, ναι, σημαντικό. Μετά στη 1 η ώρα, μετά τα μεσάνυχτα δηλαδή, ξημερώματα Σαββάτου, θα κοντραριστούν για τον τρίτο όμιλο Σκωτία Μαρόκο. Και στις 3:30 Βραζιλία Αϊτή. Έχουμε Βραζιλία σήμερα, οπότε στο πρόγραμμα
1: θα ξαναδείξω.
0: Λέγαμε κάποτε έχουμε Βραζιλία και στον προηγούμενο αγώνα έφερα 1-1, ας πούμε. Σιγά.
1: Καλά ρε Διονύση, ναι. Εντάξει, σιγά ρε.
0: Εντάξει.
1: Σιγά.
0: Ναι. 1-1 έφερε.
1: Εντάξει, και εσύ δεν έφερε.
3: Δεν έχασε κιόλας.
0: Εντάξει, δεν έχασε. Και εσύ Βραζιλιάνος, είσαι ρε, τι είναι Βραζιλιάνο, και εσύ Βραζιλιάνος.
3: Είμαι λίγο ρετρό.
1: Δεν γίνεται να μην αναγνωρίσεις τώρα, μάλιστα, ρε παιδί μου.
3: Φαντάζομαι να γίνεται ένα παγκόσμιο κύπελλο και να μην υπήρχε Βραζιλία, έστω και κακής ποιότητας ομάδα, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι.
0: Πάντως
3: είναι
0: το κλίμα στις εξέδρες θα το κλέψουν και σε αυτή την αγωνιστική οι Σκοτσέζοι, οι οποίοι κάνουν ωραία εξέδρα.
1: Βαρετό είναι.
0: Αυτό, ναι, αλλά κάνουν ωραία εξέδρα.
1: Είναι βαρετό,
0: τώρα.
1: Ένα μονότονο πράγμα είναι.
0: Εντάξει, ναι. Έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο. Α πούμε, έτσι δεν τη αρέσει, γιατί δεν το κάνει η Βραζιλία. Κατάλαβε.
1: Ωραίο, όχι, ωραίο. Περίμενε, μα είναι χορτάτη η Βραζιλιάνη. Ωραίο είναι αυτό που κάνουν οι Νορβηγοί, που κάνουν κουπί.
0: Ναι,
1: αυτό δεν είναι βαρετό.
0: Μάλιστα. Δεν είναι βαρετό το κουπί. Ναι,
1: αυτό το μονότονο που κάνουν Άγγλοι, Σκοτσέζοι και τα υπόλοιπα. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή εντάξει.
0: Καλά, δεν ψέχνουν.
3: Είναι και μέσα στη μέση του ενθουσιασμού, να το πούμε έτσι.
0: Πολύ ωραία.
3: Του αλκοόλ. Στις 6 ώρα το πρωί.
0: Αυτό που, αυτό που είπες τώρα έχει σημασία. Επειδή είπες για το αλκοόλ, διάβαζα ότι στη Βοστόνη έχει στερέψει μπύρα από τους Σκοτσέζους. Την έχουν τσακίσει. Έχουν αρχίσει οι ηθοποιίες να κάνουν έξτρα.
3: Έχουμε περδέψει τον κόσμο. Το πάμε από τη μια στην άλλη. Γι' αυτό προσπαθώ να τελειώσω το πρόγραμμα. Τρίτο όμιλο λοιπόν, Σκωτία Μαρόκο, στη 1 η ώρα και 3:30 Βραζιλία. Στις 6 το πρωί θα ολοκληρωθεί ο τέταρτος όμιλος με το παιχνίδι Τουρκία-Παραγουάη και να πούμε ότι στη Σάντα Κλάρα των ΗΠΑ θα γίνει αυτό.
1: Ωραία.
3: Και οι δύο βρίσκονται με την πλάτη στο τοίχο, έχουν ετηθεί.
1: Φτιάξε καφέ να δούμε μπάλα. Πίνουμε καφέ λοιπόν, και θα βρούμε μπάλα. Δηλαδή θα γίνει αυτό το πράγμα.
3: Επειδή έχω λίγα δευτερόλεπτα, ίσως λίγο λεπτά.
0: Δευτερόλεπτα έχεις.
3: Δευτερόλεπτα λοιπόν έχω να πούμε για την πείρα στη Βοστόνη, μιας και το έθεσε το θέμα, γιατί πραγματικά είναι σοβαρό το θέμα. Αυτό που συνέβη, τους είχαν ειδοποιήσει ότι ξέρετε, τα παιδιά αυτά είναι λίγο περίεργα και πίνουν πολύ. Και είχαν προμηθευτεί σύμφωνα και με έναν καταστηματάρχη εκεί, τέλος πάντων, στην εστίαση και καφέ και μπύρες και τέτοια, μας είχαν προετοιμάσει και πήραμε διπλάσιες ποσότητες μπύρας ακόμη και από αυτές που καταναλώνονται την 4η Ιουλίου, που είναι η μέρα ανεξαρτησίας, πανεπιστημιακό το κλίμα και πίνουν όλοι τις μπύρες και τέτοια. Πήραμε διπλάσεις και πάλι δεν έφτασαν. Είναι εξωφρενικό. Έχει αδειάσει η Βοστόνη, δεν υπάρχει σταγόνα μπύρας. Είναι απίστευτο. Λόγω φυσικά των Σκοτσέζων, έτσι.
0: Εννοείται. Εννοείται.
1: Πίνουν σοβαρά οι άνθρωποι.
0: Πολύ ωραία. Γερά ποτήρια. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Και πριν κλείσω να πω ότι ο πρωθυπουργός του Εκουαδόρ, Ντανιέλ Νομπόα, ελπίζω να το είπα και σωστά, πήρε απόφαση και με εντολή και μάλιστα και προς τις εταιρείες μπύρας μειώθηκε κατά 20% κατά όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης η μπύρα. Έτσι, 20% λιγότερο για το λαό.
1: Τιμή.
0: Για το λαό, όχι.
3: Ναι, στη τιμή.
1: Μπράβο. Τα ακούτε εδώ.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εδώ δεν μπορούν να κάνουν να μειωθούν τα σουβλάκια. Για κάποιο λόγο. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και στον κύριο Κυριάκο που πριν είπα μισό μήνυμα. Μελτέμι στο φουλ, γύρω στα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 21 στο στοιχείο. Το καλό είναι ότι γλιτώνουμε air conditioning. Το κακό ότι ψάχνουμε υπήνεμες παραλίες για να απολαύσουμε τον μπάνιο μας. Το χειρότερο ότι προσευχόμαστε να μην πιάσει καμιά φωτιά. Καλημέρα και στον Γιώργο στην Εγνατία. 23 βαθμούς μέτρια κίνηση. Καλό Σαββατοκύριακο εύχεται σε όλους. Και εμείς ευχόμαστε.
1: Λοιπόν, και εδώ η κίνηση δεν είναι τραγική. Αυτό βλέπω τουλάχιστον από την εικόνα που έχω και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Γιατί τα κοίταξα γρήγορα. Και οπότε θα είναι μια εύκολη Παρασκευή στο ξεκίνημά της. Τώρα στην κατάληξη δεν ξέρω, εύχομαι τα καλύτερα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 6. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αναταράξει στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών στη Γενέβη. Την ακύρωση των συνομιλιών επιβεβαιώνει με δηλώσεις του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.T. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Σε πρόβλημα με τα logistics της συνάντησης, απέδωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την αναβολή του ταξιδιού του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Την ίδια ώρα και η Ιρακινή πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στο Νότιο Λίβανο παρά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά στη συμφωνία, οδηγώντας την τιμή του Brent στα $79.63 το βαρέλι. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός, σε δηλώσεις του από τη Σύνοδο Κορυφής, χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία. Αναφερόμενος στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα επιχειρηματολογήσει υπέρ της δίκαιης κατανομής του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η ΑΔΕ εφαρμόζει από σήμερα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων με τη λειτουργία του πρώτου My Point στο Χολαργό. Πρόκειται τον Ιωκώστα. Η ΑΔΕ εφαρμόζει από σήμερα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων με τη λειτουργία του πρώτου My Point

0: πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Νίκη πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Earth News Radio 105,8.

0: δηλαδή, Μαρία μου, επειδή εσύ τα παρακολουθείς, ο Πέρσης δεν πήγε στη Γενέβη.
1: Ο Πέρσης δεν πήγε στη Γενέβη. Ο Πέρσης δεν πήγε στη Γενέβη. Δεν πήγε και ο αντιπρόεδρος όμως. Θύμωσε.
0: Θύμωσε.
1: Να σου πω γιατί θύμωσε.
0: Γιατί.
1: Θυμάσαι ότι λέγαμε χθες ότι είχε πει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αν δεν πάει καλά η συμφωνία, ο Τζέι Ντι Βάνς θα φταίει.
0: Εννοείται. Δεν το ξέρει.
1: Τέτοιο παλιό χαρακτήρα είσαι.
0: Πάλι καλά που είπε ο αντιπρόεδρος, γιατί εγώ ήξερα έναν ναύαρχο, καλή του ώρα. Κύριε Μιχάλη μου, καλημέρα. Να είστε καλά. Ξέρω ότι μας ακούει. Ο οποίος έλεγε το εξής κλασικό, γιατί ήταν ρεαλιστής και σοβαρός. Αλλά και καλαμπουριτζής ο άνθρωπος. Έλεγε, να ξέρεις, παιδί μου, λέει, ότι πάντα για ό,τι στραβό συμβαίνει, φταίει ο ναύτης. Ο ναύτης φταίει. Δηλαδή, φυσικά δεν φταίει ο ναύαρχος, ούτε ο υπονάβαρχος, ούτε ο αντινάβαρχος, ούτε ο αρχιπλοίαρχος, ούτε ο υποπλοίαρχος, ούτε. Πάει η ευθύνη πάντα προς τα κάτω. Καταλήγει ποιος φταίει. Ο άτιμος ο ναύτης έκανε τη ζημιά, κατάλαβες.
1: Ο ναύτης, αλλά όχι ο αντιπρόεδρος.
0: Γι' αυτό σου λέω, εδώ πάλι καλά. Ο αντιπρόεδρος.
1: Που έφταιγε ο αντιπρόεδρος. Του την έκανε και ο αντιπρόεδρος.
0: Είναι ωραίος.
1: Εγώ πάντως δεν πάω πουθενά.
0: Είναι ωραίος πάντως ο πρόεδρος.
1: Το λέμε καιρό τώρα.
0: Απολαυστικός.
1: Δεν το συζητώ.
0: Δηλαδή για όλα τα καλά δοξάστε με, για όλα τα στραβά φταίει ο.
1: Το έχει, όλο αυτό το έχει.
0: Το έχει, το ηγετικό το έχει, είναι η αλήθεια. Έτσι κάνουν οι ηγέτες πάντα.
1: Το παρακάνουν μερικοί. Αλλά εντάξει, ας τα αφήσουμε τώρα. Πρωί-πρωί παραστεριάτικα. Μας έχει πιάσει η κακία μας και εμάς. Να μην δούμε έναν άνθρωπο να προοδεύει.
0: Να πηγαίνει μπροστά. Έρνιους Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Έχουμε και άλλες κρυάδες να σας πούμε, ή σας νοιάζει. Επειδή ανεβαίνει λίγο σήμερα η θερμοκρατία. Δεν ανεβαίνει.
1: Όχι, βοριαδάκι έχει το Σαββατοκύριακο.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Δροσούλα έχει.
0: Δροσίτσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Δροσίτσα. Για 2-3 μέρες θα έχουμε.
0: Παπλωματίνη που λέει και η φίλη μου η Κατερίνα. Η Σερέτη. Παπλωματίνη.
1: Όχι. Πικεδίνη.
0: Πικεδίνη.
1: Κουβερτούλα πικέ.
0: Δηλαδή πέφτει από τους 33 όντως στους 30 σήμερα βλέπω. Εδώ στο δελτίο πρόγνωσης. Η μέγιστη στην Αττική. Και στους 29 από 33 η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι του Ιούδα. Του Αποστόλου Αδελφόθεου. Ναι, έτσι λέει. Και του Οσίου Παϊσίου. Κάνουμε το σταυρό μας, μεγάλη χάρη του.
1: Του Αγίου Παϊσίου δηλαδή είναι σήμερα.
0: Όσιος είναι.
1: Όσιος.
0: Παϊσίου του μεγάλου. Ναι, δεν έγινε.
1: Και δεν είναι Άγιος. Όσιος έχει μείνει.
0: Κάτσε να δω και στο άλλο το εορτολόγιο.
1: Για δες, γιατί δεν είμαι καλή σε αυτά, εντάξει. Το ξέρεις.
0: Όχι, εγώ βλέπω ότι γιορτάζει ο Παϊσίος η Παϊσία, ο Ιούδας Ιουδίθ, ο Ζήσιμος και η Ζωσιμιά. Και σήμερα είναι Διεθνής Μέρα για την Εξάλληψη της Σεξουαλικής Βίας κατά τη διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων. Καλά, εντάξει τώρα. Μάλιστα. Και Παγκόσμια Μέρα Δρεπανοκυτάρωσης. Να πούμε ότι καθιερώθηκε Παγκόσμια Μέρα Δρεπανοκυτάρωσης το 2008 από τον ΟΗΕ μετά πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Δρεπανοκυτάρωσης με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής νόμης για αυτή την ασθένεια του αίματος που παλιότερα ήταν ιδιαίτερα θανατηφόρα. Είναι σοβαρή μορφή ανεμίας που προκαλείται από ανεπάρκεια οξυγόνου στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Τα οποία εξαιτίας αυτού του λόγου παίρνουν μορφή δρεπανιού. Έτσι, αν δεις τη φωτογραφία, είναι σαν δρεπανιού.
1: Δρεπανοκυτάρωση. Και σκεφτόμουν αυτό ακριβώς τώρα, όλες αυτές οι παγκόσμιες διεθνείς ημέρες αφιερωμένες σε κάποιο πρόβλημα υγείας, το οποίο μπορεί τις προηγούμενες δεκαετίες κιόλας, δεν λέω τον προηγούμενο αιώνα, τους προηγούμενους αιώνες, αλλά σοβαρότατα προβλήματα και ποια έχουν αντιμετωπιστεί.
0: Έτσι, ως χρόνιες νόσοι.
1: Βέβαια.
0: Ως χρόνιες νόσοι.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη ασθένεια, η οποία παλιά, όπως πολύ σωστά είπες Μαρία μου, θέριζε, υπάρχει αλματώδης, πώς το πούμε, εξέλιξη των μέσων αντιμετώπισης της, με αποτέλεσμα ο μέσος χρόνος ζωής των ασθενών, από όσο διαβάζουμε εδώ πέρα σαν σήμερα, να ξεπερνά τα 70 χρόνια.
1: Και ειλικρινά σκέφτομαι πόσο μεγάλη ύβριση είναι, και το λέω με απόλυτη επίγνωση αυτό, όταν έχεις παράλληλα να πτύσσονται κινήματα που είναι κατά της επιστήμης, κατά των φαρμάκων, κατά των εμβολίων. Εντάξει, τα πάντα συμβαίνουν.
0: Βέβαια. Λέει τι έπαθε αυτός. Έφυγε ο άνθρωπος.
1: Είχε κάνει εμβόλιο. Και για πολλά άλλα. Ακούς αντίστοιχα.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026, Πόπο Παναγιά μου, σε λίγο μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Η Γιάννα Αρφάνη και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Κολτσίδα την κοπάνησε.
1: Σήμερα. Ένα ρεπό πια.
0: Είναι η νόσος Παρασκευής που λέμε.
1: Όχι.
0: Έλα, την πειράζουμε, τη λατρεύουμε την Κολτσίδα.
1: Ακούει, τώρα θα σου στείλει μήνυμα μέσα.
0: Η Κολτσίδα είναι.
1: Γιατί η Κολτσίδα και όταν έχει ρεκόρ,
0: ναι,
1: όπως και η Γιάννα,
0: είναι
1: κάποια
0: εδώ
1: δουλειά κάνουν.
0: Είναι
1: και
0: εδώ,
1: είναι εδώ, βέβαια, ταυτοί του είναι εδώ.
0: Λοιπόν, φροντίζει η ομάδα αυτή υπέροχη, η Dream Team τη παραγωγή, να φτάνουν στα φτάκια σα φρέσκες ειδήσεις και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.
1: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε στέλνοντάς μας μήνυμα στο Viber, πληκτρολογείτε δηλαδή στην αναζήτηση δύο λέξεις, Earth News Radio. Earth News η πρώτη, η Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Και έχετε ξεκινήσει ήδη. Η άλλη επιλογή, ο άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω του Facebook, μέσω της σελίδας εκπομπής στο Facebook και του Messenger που μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες. Στείλτε μας να φτιάχνετε τη διάθεση. Και ναι, βεβαίως σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Σχόλια και σχολιανά που λέγανε και παλιότερα. Σχόλια και σχολιανά.
1: Αυτό κολλάει με τα νεάκια μας.
0: Ναι, τα νεάκια.
1: Τα νεάκια σας, αλλά και τα σχολιανά σας.
0: Δημήτρης ο Παρίς, ας πούμε, μας εύχεται καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και μας ενημερώνει ότι σήμερα ξεκινά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι, στον Πειραιά. Που αναμένουμε με χαρά κάθε χρόνο. Μάλιστα, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε. Να πάτε να περάσετε ωραία. Ο Αβραμ μας λέει ότι στην αθλητική ενημέρωση, παγκόσμιο πρωτάθλημα Μεξικό Νότια Κορέα 1-0, Καναδάς Κατάρ 6-0, Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη 4-1.
1: Άρα έχουμε αρχίσει και τις πρώτες προκρίσεις στους ομίλους τώρα, και τα πρώτα αποτελέσματα για τους ομίλους, για να κάνουμε, να γίνει, να κάνουμε το φίλος.
0: Να κάνουμε, ναι. Πώς λέμε σήμερα, τι δίνουμε, δώσαμε
1: μαθηματικά. Ήταν δύσκολο το μάθημα, δεν πήγαμε καλά.
0: Δεν πήγαμε καλά, αυτό, ναι.
1: Τώρα θα ταυτιστώ και με το Μέση τώρα σε λίγο.
0: Υπέροχες φωτογραφίες από την Καβάλα, από τον Γιώργο το Θύμιο, τι όμορφη Καβάλα θα, δηλαδή μας οθείς να έρθουμε. Ο γνωστός μας Άγιος Παΐσιος, μας λέει η ζωή που τα ξέρει αυτά, γιορτάζει 12 Ιουλίου την ημέρα της κοίμησής του. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, ζωή. Και ο Βασίλης ο Καραγιάννης λέει ότι σήμερα έχει ένα αεράκι, σε κάνει να νιώθεις άνθρωπος στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τουλάχιστον όσο περιμένεις τη στάση. Καλημέρα και στην Έλενα την Παπαβασιλείου και πάμε να ξεδιπλώσουμε το κουβάρι της επικαιρότητας.
1: Τώρα, μια και μιλούσε ο ακροατής μας για θερμοκρασία, ναι, την ίδια ώρα έχουμε καύσωνα ξανά στη Γαλλία και υψηλές θερμοκρασίες στην Ιταλία. Πώς την έχουμε γλιτώσει μέχρι τώρα,
0: τύπα το ξύλο.
1: Μια χαρά πάει.
0: Χτύπα το ξύλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι έχεις να μου πεις από νεάκια?
1: Τι έχω να σου πω από νεάκια? Να γυρίσω στον Πέρση.
0: Στον Πέρση. Για πες για τον Πέρση.
1: Ο Πέρσης δεν πάει. Ναι. Το λέγαμε από χτες.
0: Ναι.
1: Δεν θα γίνει συνάντηση στην Ελβετία, αφού είχαν υπογράψει και ο Μπεζεσκιάν και ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο λόγο λέει όμως των εξελίξεων στο Λίβανο δεν πάει ο Ιρανός τελικά.
1: Η απάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου και οι εξελίξεις στο Λίβανο είναι από τα στοιχεία που μπορεί και να θέσουν ένα. Δεν θέλω να πω να την άξουν τη συμφωνία στον αέρα, μην κινδυνούν λόγου μου πρωί-πρωί, αλλά είναι σίγουρο ότι είναι μια μεγάλη επισφάλεια για την. Για τη συμφωνία για την εκεχηρία. Απ' την άλλη, βέβαια, στα στενά του Ορμού φαίνεται ότι καλούτσικα πάνε τα πράγματα.
0: Καλούτσικα, ναι. Το άκουγα που το λέγανε και οι συνάδελφοι νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, παρά τη νέα, ας πούμε, αναστάτωση, να το πω έτσι κομψά. Αναστάτωση, δηλαδή την αβεβαιότητα, ρε παιδί μου, την ανασφάλεια. Ναι. Το πετρέλαιο να συνεχίζει την πτωτική του πορεία.
1: Είναι και από τις λίγες φορές που στα ελληνικά βενζινάδικα, παρότι η μείωση των τιμών αργή είναι αλήθεια, έχουμε μια αποκλιμάκωση που μπορεί να είναι και στα 50 λεπτά σε κάποια βενζινάδικα. Δηλαδή το βλέπα πρωί-πρωί σε βενζινάδικο που χτες έγραφε 1,9-1,35. 1,878, δηλαδή ούτε κάνω 1,8-9.
0: Ναι.
1: Μακάρι να πάρω μια ανάσα.
0: Βλέπω τώρα εδώ επίσημη ανακοίνωση από την Ελβετία, από το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι οποίοι πρέπει να είναι και χαρούμενοι μετά το θρίαμβο της ομάδας επί της Βοσνίας θες. Με 4-1.
1: Σωστά.
0: Ότι οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στο Μπούργκενστοκ, έχεις πάει στο Μπούργκενστοκ?
1: Όχι.
0: Μαγικό, έτσι. Έχεις δει τα πλάνα, μην πεις δεν τα έχεις δει.
1: Η Ελβετία είναι μια μαγική χώρα.
0: Ναι. Δεν θα γίνουν. Και η δήλωση έρχεται μετά την ανακοίνωση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου ότι ο J.D. Vance δεν θα πάει στην Ελβετία για να συναντηθεί με τους Ιρανούς διαπραγματευτές. Εντάξει, τώρα έλεγε και μια φίλη μου το πρωί, θα το ξαναπώ, το ξανάπε και τώρα, η φίλη μου αυτή, ότι αφού έχουν πέσει οι τζίφρες τώρα, σουλάτσα να κάνουμε, καφέ στην Ελβετία.
1: Ας πούμε στις Βερσαλίες προχτές, δηλαδή με τη μεγαλύτερη λαμπρότητα να υπογράφει, δεν γινόταν μέσα από το. στο παλάτι των Βερσαλιών. Θα πάει τώρα.
0: Πώς το λέει, έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Έχουμε και δουλειές, ναι, σωστά.
1: Νομίζω ότι είναι πικραμένος τώρα. Δεν τον καλέσαν σιγά που θα περίμενε πρόσκληση. Στα εγγένεια του Ιδρύματος Ομπάμα. Ναι. Όλοι εκεί ήταν εκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, ισχύει.
1: Καλά, τόσες κακίες που έχει πει.
0: Να σου πω, ήταν μέχρι και ο Μπους. Καλά, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Τζορτζ Μπους, ο νεότερος, έχει αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση με την ομάδα των Δημοκρατικών. Δηλαδή, σε επίπεδο αρχών που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και με την λειτουργία του πολιτεύματος, πολύ συχνά ο Τζορτζ Μπους Τζούνιορ είναι πολύ πιο κοντά στους Δημοκρατικούς από ότι είναι.
1: Και ήταν και όταν ήταν
0: στο επιτελείο. Ναι, Τραμπ. Έτσι, στο επιτελείο Τραμπ, δεν λέω.
1: Και όταν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ. Ναι. Είναι αλήθεια ότι έχει άλλο πολιτικό αποτύπωμα η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, ιδιαίτερα αυτή η δεύτερη θητεία, ε.
0: Όχι του Τραμπ, του.
1: Ναι, έχει άλλο αποτύπωμα.
0: Ναι, άλλο αποτύπωμα. Ναι.
1: Πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Δηλαδή, ο Μπους δηλαδή είναι αυτό που παλιά λέγανε κάποιοι αριστεροί, υπεφωτισμένη δεξιά. Υπεφωτισμένη δεξιά των Ηνωμένων, που υπεφωτισμένη.
1: Ναι. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο. Τώρα δεν είναι και εύκολο, εάν συγκρίνεις με την τωρινή προεδρία, να βρεις υπεφωτισμένες προεδρίες.
0: Ναι, θέλω να μου πεις όμως και τι γίνεται στις Βρυξέλλες. Διότι βλέπω ότι έχουν προκύψει κάτι διαφωνίες για το θέμα της Ουκρανίας. Για πες.
1: Και για το θέμα της Ουκρανίας, αλλά κυρίως για τον προϋπολογισμό. Γιατί εδώ είναι πολύ εύκολο να διαφωνήσω, γιατί ξέρεις ότι.
0: Ποιος πληρώνει, πού πληρώνει, τι πληρώνει.
1: Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Εντάξει, η μεγαλύτερη διαφωνία είναι από πού θα μειωθούν τα κονδύλια και πού θα πάνε τα νέα κονδύλια. Θεωρείται απίθανο να συμφωνήσουν. Όχι απίθανο, δεν θα συμφωνήσουν στη σημερινή βέβαια σύνοδο. Μπορεί να πάρει και αρκετές συνόδους και αρκετές προεδρίες. Κάποιοι λένε ότι θα σκάσει η συμφωνία, μάλλον θα την αντιμετωπίσει η ελληνική προεδρία. Mm. Για να δούμε. Άρα, λοιπόν, ένα χρόνο μετά.
0: Να σου πω, υπάρχει μία πληροφορία η οποία μεταδίδεται σε σχέση με ένα τετ-α-τετ που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της
1: Νότου. Του έθεσε και το θέμα του ντρόουν.
0: Λέγεται ότι του έθεσε και το θέμα του ντρόουν.
1: Ακούγεται απόλυτα λογικό, ε.
0: Ναι, βέβαια, σαφέστατα.
1: Υπήρχε μεγάλη, πολύ μεγάλη ενόχληση από την ελληνική πλευρά.
0: Και υπάρχει. Και υπήρχε και υπάρχει.
1: Βέβαια. Και υπήρχαν, γίνανε και όλα τα δέοντα διαβήματα από το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Λεπτομέρειες δεν έχουμε μάθει. Εκείνο το οποίο έχει διαρρεύσει είναι ότι ήταν λίγο δαγκωμένος ο Ζελένσκι σε αυτό.
1: Αυτό ελπίζω να μην ήταν.
0: Ήταν λίγο δαγκωμένος, ναι.
1: Ο οποίος όμως κατά γενική ομολογία είναι η Ουκρανία είναι, να το πω, στα πάνω της. Να το πω, γιατί να μην το πω. Σε σχέση με τις εξελίξεις στον πόλεμο, βέβαια.
0: Ναι. Επίσης είχε μια συνάντηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον νεοεκλεγμένο, τον νέο ας πούμε, Ούγγρο πρωθυπουργό, τον κύριο Πέτερ Μάγιαρ. Μάγιαρ, πώς το λέμε. Είναι σαν να λέμε Πέτρος ο Έλληνας, αν ήταν αντίστοιχο. Πέτερ Μάγιαρ.
1: Μάγιαρ.
0: Αυτό είναι το όνομα. Μάγιαρ, Ούγγρος.
1: Φαντάζομαι, ναι.
0: Λοιπόν, και του ζήτησε συμβουλές έτσι σε σχέση με τη διακυβέρνηση, τις πρώτες προτεραιότητες που υπάρχουν κλπ. Από τον έμπειρο, γιατί τώρα
1: ο
0: παλιός είναι αλλιώς.
1: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, έχει και καλή εικόνα του Έλληνα Πρωθυπουργού στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Σαφές
0: είναι γεγονός.
1: Στο εσωτερικό έχουμε άλλα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Συζητάμε ακόμη πότε θα γίνουν εκλογές, γιατί βλέπεις ότι βγαίνει συνέχεια ο Πρωθυπουργός, λέει θα γίνουν την άνοιξη εκλογές. Οι άλλοι λένε ποια άνοιξη, έχει αρχίσει περιοδίες. Το φθινόπωρο θα γίνουν εκλογές.
0: Μωρέ, δεν είναι πολύ άχαρο αυτό, δεν ξέρω.
1: Εγώ κουράστηκα.
0: Ναι, κουράστηκα. Ανιαρό, καλά.
1: Κουράστηκα, ναι. Ας αποφασίσουμε πότε θα γίνουν εκλογές. Ας αποφασίσουμε. Ναι. Εντάξει, είναι ένα αφήγημα που εξυπηρετεί όλα τα κόμματα και ιδιαίτερα τα νέα. Τα κόμματα, τα νέα που είχαμε. Mm. Καταλαβαίνεις ότι μπαίνοντας στην τελική ευθεία για εκλογές, αλλάζει και ο πολιτικός χάρτης στην αντιπολίτευση.
0: Έχω, ναι, αυτό επ' αυτού θέλω να σου πω τώρα, αν προλαβαίνεις. Κοίταξε, χτες το βράδυ έμαθα αργά σε μια κουβέντα που είχα εκεί με κάτι πηγές που λέμε στο Πασόκ.
1: Ωραία.
0: Ναι, και βλέπω σήμερα αποτυπώνεται σε κάποια sites, όχι σε όλα. Ότι υπάρχει παρά τα περί του αντιθέτου εμφανιζόμενα, υπάρχει ένας εντονότατος προβληματισμός σε σχέση με τον Χάρη Δούκα και την από εδώ και πέρα στάση του. Και δέχεται και κάποιες θερμόαιμες εισηγήσεις ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Καιρό τώρα.
0: Ναι, οι οποίες βέβαια είναι προφανές ακόμη και αντιληπτό και σε ένα μικρό παιδί που δεν ασχολείται με την πολιτική, ότι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Δηλαδή δεν μπορεί να αποδεχθεί ο κύριος Ανδρουλάκης εισηγήσεις για απομάκρυνση του κυρίου Δούκα στην επόμενη πρόκληση. Έτσι του λένε.
1: Βέβαια, είναι ο δήμαρχος Αθηναίων, είναι ο αντίπαλος στις εξωκομματικές εκλογές, αν και δεν είναι πρώτη φορά που διαγράφεται ο αντίπαλος στις εξωκομματικές εκλογές.
0: Αλλά μέσα σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να γίνει. Θεωρούν και δικαίως θεωρούν ότι θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη ανακατοσούρα. Ηρωποίηση του κυρίου Δούκα.
1: Και είναι μια αρνητική δημοσιότητα.
0: Και αλλαγή συσχετισμών. Πιθανότητα και αλλαγή συσχετισμών.
1: Εδώ βέβαια δεν λείπουν και αυτοί που λένε ότι πρέπει να φανείς σκληρός για να δώσεις μια ηγετική εικόνα. Ναι. Αλλά το έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Δεν το επαναλάβει με τον δήμαρχο Αθηναίων.
0: Πάντως είναι τρομερό και το λέω με αφορμή τη συνέντευξη του κύριου Νίκου Παπά που άκουγα χθες εδώ στους συναδέλφους μας, την Ευαγγελία την Παλτατζή και τον Δημήτρη τον Τάκη, και έλεγε ότι είναι πρωτοφανές για ένα κόμμα αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, που η ηγεσία ας πούμε να υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα. Είναι πρωτοφανές, αλλά υπάρχουν και άλλα ευτράπελα σε... Δηλαδή,
1: και σε άλλα κόμματα.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, στο ΠΑΣΟΚ ας πούμε έχει ανάψει μια συζήτηση για καλά στο εσωτερικό και αποσυντονίζει βέβαια και δραματοποιεί τις εξελίξεις.
1: Και δίνει και μηνύματα προβληματικά, στέλνει μηνύματα προβληματικά.
0: Για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Και τώρα εντάξει, εδώ υπάρχουν άνθρωποι, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι οποίοι τάσσονται ανοιχτά και αναφανδόν υπέρ μιας μετεκλογικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ. Εδώ, και μιλάμε για κορυφαία στελέχη τώρα, έτσι.
1: Ο κύριος Χάρης Δούκας πρώτος, πάντως βγαίνει να δώσει αυτό το στίγμα. Υπάρχουν και άλλα στελέχη.
0: Εγώ τον αφήνω τελείως τον κύριο
1: Χάρης. Δεν είναι μόνος του.
0: Έξω από αυτή την κουβέντα.
1: Θες να πεις ότι δεν είναι μόνος του στο ΠΑΣΟΚ.
0: Και υπάρχουν άλλοι που λένε βαστάτε και. Λοιπόν. Και κατά τα άλλα αυτοί βγαίνουν όλοι μετά στα ραδιόφωνα και στη τηλεοράση και λένε πρέπει να προβάλλουμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή πρόσκεισε σε δημοσιογράφους και μεταξύ τους και στις συζητήσεις συζητάνε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα και μετά βγαίνουν και αφορίζουν και ξορκίζουν την καντεμιά στα παράθυρα και στα ραδιόφωνα λέγοντας ότι όχι παιδιά, μα προβάλλουμε το πρόγραμμα. Ο κόσμος θεωρούν ότι δεν τα καταλαβαίνει αυτά και δεν τα.
1: Δίνει μια θολή εικόνα καταρχάς για το ΠΑΣΟΚ. Τι είναι αυτό που επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ? Τι είναι το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ιστορικό κόμμα. Τι θα κάνει μετά τις εκλογές? Θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα ή θα πει, γιατί πάνω κάτω αυτό λέει η κυρία Διαμαντοπούλου, δεν θα αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη. Γιατί αυτό λέει η κυρία Διαμαντοπούλου. Είναι διαφορετικά μηνύματα αυτά. Αυτά επιλέγουν να στείλουν. Πράγματι, θέλουν την εικόνα του ΠΑΣΟΚ και μετά διαρωτώνται γιατί στις δημοσκοπήσεις είμαστε τρίτη και τέταρτη.
0: Για κάτσε, δεν μπορεί να με αφήνει ανενημέρωτο. Είναι ο κύριος Γιάννης εδώ στην τηλεόραση, στη δικιά μου και δεν λες τίποτα. Σε παρακαλώ, Νικόλα, σύνθεσέ μας με τον κύριο Γιάννη.
2: Ήταν Απρίλιος. Το 15. Τα έχω καταγράψει στο βιβλίο μου.
0: Ναι, ναι.
2: Ξέρετε, αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα.
0: Μάλιστα.
2: Θα ήταν ενδιαφέρουσα μια πραγματική δημοσιογραφική έρευνα η οποία κάνει αυτή τη διασταύρωση. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει γίνει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο τίτλος έλεγε: ο Ντάλισεμπλουμ κατέστρεψε τη χώρα του και ήθελε να καταστρέψει και εμάς. Καταγεγραμμένα, πώς λέει, εδώ υπάρχουν χαρτιά, υπάρχουν αποδείξεις. Έτσι δεν το έλεγε στην ταινία. Εδώ υπάρχουν χαρτιά, υπάρχουν αποδείξεις.
1: Και καταγεγραμμένα όχι μόνο σε.
0: Στην ταινία υπάρχει και φιλότιμο με τον Μαυρογιαλούρο.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα, ναι, αυτό, ναι.
1: Υπάρχουν και στο τηλέφωνο, αν θυμάμαι καλά. Ηχογραφούσε τη συνεδρία του Eurogroup.
0: Να σου πω τώρα κάτι. Να σου πω, επειδή έχεις κάτι. Έχω κάτι πιο πρακτικά θέματα να σου βάλω.
1: Έλα να τα λύσουμε.
0: Να σου πω,
1: γιατί...
0: επειδή εσένα. Δεν ξέρω.
1: Εσύ
0: τα κορίτσια έχετε πρίκα, κανένα οικοπεδάκι εσύ έχει για να το καθαρίσει, γιατί εγώ δεν τίποτα. Τι κοπεδάκι,
1: ευτυχώς που δεν έχω.
0: Έχω χρέη κλειδόμη. Ναι, λέω τώρα. Ναι,
1: αν είχα, θα το έκανα εγκαίρως. Γιατί μαθαίνω μετά την παράταση. Έχουν ανέβει κι άλλο οι τιμές για να καθαρίσουν τα οικόπεδα.
0: Εσύ, Μαρία, κάνε οικοπεδάκι. Έχεις τίποτα, δεν έχει ούτε Μαρία.
1: Τίποτα, ούτε αυτό.
0: Ανεβαίνουν αίρεση. Ναι, έχουν ζητάνε. Πώς το λέει στη διαφήμιση, τη μάνα και τον πατέρα του.
1: Αυτό το πράγμα. Ναι. Ακούω κάτι τιμές.
0: Ναι.
1: Όσο πιο γνωστό, δημοφιλές, τουριστικοποιημένο είναι το μέρος εκεί, να δεις τι τιμές ακούς. Θα πουλήσω ένα σου νεφρό για να καθαρίσει το οικόπεδο.
0: Παρόλα αυτά, λέει, υπάρχει γερό πρόστιμο εάν δεν καθαρίσει το οικόπεδο.
1: Βέβαια.
0: 500 ευρώ σε όσους δεν έχουν καθαρίσει και δεν έχουν υποβάλει δήλωση και επιπλέον 100 ευρώ σε όλους όσους έχουν κάνει τον καθαρισμό αλλά δεν έχουν υποβάλει τη δήλωση.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να συμβεί και αυτό.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι τα προηγούμενα χρόνια σε πυρκαγιές τι μαθαίναμε από την πυροσβεστική? Ναι. Όταν καθάρισε τα οικόπεδα ουσιαστικά τι έκαναν?
0: Ναι.
1: Διέδιδαν τη φωτιά.
0: Λοιπόν, θέλω να κάνουμε μια προαναγγελία. Άκου, Λάγη μου, άκου. Μαρία είναι εδώ ήδη στο στούντιο για να μας πει
1: τους
0: τίτλους των ειδήσεων, να μας συνοψίσει. Αμέσως μετά, και αφού ακούσουμε και τα πρωτοσέλιδα, θα σας παρουσιάσουμε ένα ρεπορτάζ που νομίζω έχει ενδιαφέρον μεγάλο. Τι, με συγχωρείτε. Ζητήσαμε από την Έλενα την Καραθάνου να μπει στο πόσο κάνει, πόσο πάει, πώς το λέτε, πόσο, ναι, πόσο κάνει,
1: πάει και κάνει.
0: Αυτό πόσο πάει και κάνει. Και να κάνουμε μία έρευνα για μία πολύ συγκεκριμένη λίστα προϊόντων που χρησιμοποιεί ένα νοικοκυριό κάθε μήνα, ας πούμε. Τα έξοδα σούπερ μάρκετ, ρε παιδί μου, που λέμε κάθε μήνα. Λοιπόν, βρήκε συγκεκριμένα προϊόντα, αυτά που λέμε πρώτη ανάγκη για μια οικογένεια που έχει παιδιά, ας πούμε.
1: Το γάλα σου, τα αυγά, το τυρί.
0: Και έκανε το crash test. Και τα συμπεράσματα είναι εντυπωσιακά. Το λέμε, το προαναγγέλουμε. Προς το παρόν, Μαρία Λάγιου, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναταράξει στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών στη Γενέβη. Την τελευταία στιγμή αναβλήθηκε το ταξίδι του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.T. Vance. Προβλήματα logistics επικαλείται ο Λευκός Οίκος. Αναβολή του ταξιδιού της Ιρανικής πλευράς στη Γενέβη λόγω Λιβάνου. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της συμφωνίας. Παρά τις αναταράξεις, οι ασιατικές αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις. Η τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, την πολιτική συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανέωσε για 12 μήνες τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Νέα τροπή στο διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου, χωρίς αίματα ρούχα του 65χρονου και χωρίς DNA τα νύχια του, όπως δείχνουν οι εξετάσεις. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής στα μεσάνυχτα μετά από πρόσκρουση σε κυκλειδώματα στο Εγάλεο. Μεγάλη φωτιά σε σχολείο στο Τόκιο, απομακρύνονται άμεσα οι μαθητές. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Μας λέει εδώ η φίλη μας η Αργυρό. Καλημέρα, καλημέρα Αργυρό. Καλημέρα σε όλες και όλους. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ at News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Και απέναντί μας Σκάτζα Βάρδια στον ήχο, αγαπημένος μας, ο λατρεμένος μας, ο Νικόλας ο Σκλαβενίτης. Μας λέει λοιπόν η Αργυρό ότι είναι λίγο μπερδεμένη με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Εμείς είμαστε μπερδεμένοι για πιο απλά πράγματα. Τώρα θα σου πούμε. Ας πούμε, για παράδειγμα, τι γίνεται ρε παιδιά με τη λειψιδρία στην Τίνο. Παρακαλώ, μπορούμε να ξαναεπικοινωνήσουμε τον κύριο Δήμαρχο, γιατί έχουμε μπερδευτεί. Από τη μια μας λέει ναι, έχουμε θέμα, αλλά και δεν έχουμε. Απ' την άλλη, όχι, έχουμε σοβαρό θέμα και μπαίνουμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα ξέρουμε έτσι, γιατί η Τίνος δεν είναι ατυχαίο νησί. Πέρα από το γεγονός ότι έχει πολύ αυξημένη τουριστική κίνηση τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι και ένα προσκυνηματικό νησί. Με δηλαδή με αυξημένη κίνηση λόγω και του θρησκευτικού τουρισμού.
1: Τα
0: ξέρουμε έτσι. Λοιπόν, να τα δούμε πάλι, να πάρουμε παρακαλώ
1: και εγώ, το. Φίλο, να πω, δεν καταλαβαίνω. Είχαμε ένα πάρα πολύ βροχερό χειμώνα. Με μια πάρα πολύ βροχερή άνοιξη. Σε τι κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρισκόταν νησιά, εκτός αν είναι για προληπτικούς λόγους, για να γίνουν έργα.
0: Είναι, έχει και πισίνες βέβαια το νησί το συγκεκριμένο, επειδή έγινε μοδάτο. Κάποτε πηγαίνανε να προσκυνήσουν μόνο τη μεγαλόχαρη, μετά ανακάλυψαν τις ομορφιές που εμείς είχαμε ανακαλύψει πριν από καμιά τριανταριά χρόνια και βάλε. Και πήγανε και στήσανε στις πλαγιές και στη μέση του πουθενά. Κάτι επαύλης, δεν θέλω να πω βιλάρες, γιατί μπορεί να ακούνε και Κύπροι.
1: Να με το συμπάθειο. Με κάτι γουρνίτσες.
0: Όχι γουρνίτσες. Πισινάρες, συγγνώμη, δηλαδή να με το συμπάθειο. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ζητήματα. Βέβαια, τώρα πάνε τα κατσίκια και πίνουν νερό από τις πισίνες. Έχεις δει, γιατί υπάρχει ένας ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός των κατσικιών. Το είδες αυτό? Δεν σου κάνω πλάκα. Επειδή λέει φεύγουν και τα παρατάνε τα ζωντανά. Αυτά πολλαπλασιάζονται και χειρονοβολάνε τα βουνά, διψάνε τα έρμα. Πάνε και πίνουν νερό στην πισίνα. Ναι, και ενοχλούνται εκεί οι παραθεριστέ, οι ιδιοκτήτε. Εν πάση τόσο, θα το δούμε το θέμα συνέχεια. Λέει η Αργυρό, εσείς που ξέρετε για αυτή την περιβόητη συμφωνία, είπα Ιράν, γιατί δεν γίνεται ποτέ και μια ακούμε ότι συμφώνησαν και την άλλη ότι δεν επήλθε συμφωνία. Εμείς ξέρουμε. Μόνο ένας μπορεί να ξέρει, εκτός από το μεγαλοδύναμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο μεγάλο δύναμο, όχι, μην τα κάνουμε κιόλας.
1: Λέω κι εγώ.
0: Δεν είπαμε και για τους Beatles, για τον Τραμπ λέμε. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα και στον Γιώργο το Θήμιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και στους γκρούπις μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε για τα μηνύματα τα οποία είναι πάρα πάρα πολλά και σήμερα.
1: Μέχρι να ανοίξει εσύ τη σελίδα μας, εγώ να πω ότι μέσω Viber επικοινωνείτε, Air News Radio πληκτρολογείτε και μας στέλνετε το μήνυμα και βεβαίως μέσω Messenger στη σελίδα της εκπομπής.
0: Πρωινές διαδρομές. Ορίστε, εδώ η Αντριάννα με διορθώνει. Λέει είναι του Ιούδα του Θαδαίου. Όχι απλώς του Ιούδα.
1: Α, μάλιστα.
0: Κυρία Αντριάννα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εσείς τα ξέρετε αυτά τα. Εορτολόγια.
1: Και δεν είναι και ωραίο να κάνουμε λάθος. Καλά κάνετε και μας διορθώνετε.
0: Ναι, ναι.
1: Σε άλλα μηνύματα.
0: Ναι.
1: Εκτός από τις καλημέρες, οι οποίες μας περιμένουν πριν μπούμε στο στούντιο. Είστε καταπληκτικοί και καταπληκτικές.
0: Ναι, είμαστε.
1: Μην χάσεις εσύ. Ναι. Αμέσως να απαντήσεις.
0: Ναι, λοιπόν. Τώρα μας έχει στείλει η κυρία Γαβρή ένα δελτίο τύπου. Ναι. Της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα ΚΕΠ. Έχουν κάποιες κινητοποιήσεις, δεν μπορεί να ανοίξει. Θα το βρούμε όμως από αλλού. Καλημέρα στην ποθητή τη Βάλβη. Ποθητή, καλημέρα και καλή δύναμη. Στη Σπυριδούλα τον Απιώτη. Σπυριδούλα, η φωτογραφία που μας έστειλε στες, την κοιτάζω, την ξανακοιτάζω, είναι υπέροχη. Ευχαριστούμε για τις σημερινές καλημέρες, όπως και την Ευγενία την Κόκα. Μου λέει βενζίνη 1,91 σήμερα. Ρε εσύ έπεσε λίγο ακόμα στο Μαρούσι.
1: Εγώ
0: πάντως, έτσι.
1: Εδώ στα βενζινάτικα στην Καποδιστρίου για να πω και το δρόμο που έχει πολλά. Γράφει 8 σε όλα μπροστά.
0: Αλέξανδρος Μουχλής πάει αεροδρόμιο. Μας εύχεται καλή εκπομπή και εσύ. Να σε καλά Αλέξανδρε και καλό ταξίδι. Νίκος Καλίας.
1: Φαντάζομαι κάποια φωτογραφία από τα Τρίκαλα.
0: Όχι, προσέλιδο της εφημερίδας Έρευνα ότι μειώθηκαν κατά 5,3% οι γεννήσεις στη Θεσσαλία. Και γενικά έχουν μειωθεί σε όλη την Ελλάδα.
1: Είχαμε χτες στοιχεία, εκτός από την Κρήτη.
0: Εκτός από την Κρήτη, με μία και μόνο. Δεν ξέρω, δεν λειτουργούν οι τηλεοράσεις και το ίντερνετ στην Κρήτη. Λέω κι άλλες άχλες. Έχω κι άλλες να σου πω.
1: Λοιπόν... Είναι εντυπωσιακό η μετατόπιση ηλικιών πια. Είναι αυτό που λέμε ότι έχουν αλλάξει εκτός από την ακρίβεια, εκτός από τα οικονομικά προβλήματα, έχουν αλλάξει και τα κοινωνικά πρότυπα πια.
0: Καλημέρα, ναι. Ναι. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Το κρατάω όμως. Mm. Καλημέρα στην Έλενα από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη, μας λέει. Ναι, βεβαίως. Καλημέρα πάλι να πούμε στο Γιώργο, ο οποίος μας έστειλε μια ενημέρωση ότι. Είχαν την έναρξη, λέει, των ελευθερίων, σήμερα την έναρξη των ελευθερίων Καβάλας στην πλατεία Καπνεργάτη, στο κέντρο πολιτισμού Λευτέρης Αθανασιάδης, όπου γίνεται έκθεση ζωγραφικής από τον καβαλιώτη ζωγράφο Γιώργο Κουκμά. μια αναδρομική έκθεση για τα 50 χρόνια προσφοράς του. Μέχρι τις 30 Ιουνίου. Βεβαίως, να το πούμε. Βεβαίως, να το πούμε. Και χθες, λέει, είχαμε την πρώτη μέρα και μας στέλνει φωτογραφίες ωραίες. Παρακολουθούσαμε χορούς και χοροδίες από πολιτιστικούς συλλόγους. Με τραγούδια από την όμορφη Ήπειρο και την Πανυπηρωτική Ένωση Καβάλας. Βεβαίως, και αν ωραία, έχετε ωραία, τέτοια, να μας τα στέλνετε.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να τις προβάλλουμε.
0: Λοιπόν, πάμε πρωτοσελίδα.
1: Ναι, πάμε πρωτοσελίδα.
0: Καθημερινή έχει κύριο τίτλο στα μπλόκα της τροχέας 19.060 οδηγεί χωρίς δίπλωμα. Το πρώτο εξάμεινο του 26. Κατά τους ελέγχους της τροχέας, 19.060 άτομα πιάστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2006 ολόκληρη τη χώρα. Είτε γιατί δεν διέθεταν άδεια οδήγηση, είτε γιατί τους είχε αφαιρεθεί για άλλη παράβαση.
1: Και οδηγούσαν κανονικότατα.
0: Μάλιστα. Θέμα δεύτερο. Σαφάρι ελέγχων στις πολεοδομίες όλης της χώρας. Σαφάρι από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
1: Καλώς και
0: ασάγησε. Ναι, ναι. Να σου διαβάσω ένα το οποίο μπορεί να αφορά και ένα μέρος του ακροατηρίου. Ξέρουμε ότι ένα μεγάλο μέρος είναι σιρούλες μας που λέμε. Και λένε ασφάλιση. Με εξαγορά πλασματικών ετών μία στις δύο συντάξεις. Ένα στους δύο ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότηση επιλέγει την εξαγορά πλασματικών ετών προκειμένου να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις εξόδου. Μόνο τον Απρίλιο κατατέθηκαν 16.625 νέες αιτήσεις, ενώ στο σύνολο του έτους ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 220.000.
1: Βιάζει το κόσμο να βγει στη σύνταξη. Ναι. Κάποιοι φοβούνται και κάποιες αλλαγές στο ασφαλιστικό. Θυμάσαι ότι πολύ καιρό, παρότι το διαψεύδουν σε όλους τους τόνους, αυτό τους κάνει να φοβούνται και να εξαγοράζουν πλασματικά έτη.
0: Και δύο ακόμα ειδήσεις που για μένα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάταξη. Η έλλειψη διεθνοποίησης και η φήμη μεταξύ των ακαδημαϊκών. Έχουμε πέσει πάρα πολύ. Πρώτο εδώ παραμένει το MEP, το δικό μας.
1: Το Μετσόβιο.
0: Το Μετσόβιο. Χάνει όμως 23 θέσεις. Ενώ το ΕΚΠΑ πέφτει κάτω από τα 500, κάτω από τις 500 θέσεις. Και αυτό το οποίο έλεγε και η Μαρία νωρίτερα και έχει μεγάλη σημασία, νομίζω δίνει άλλη τροπή στον πόλεμο το Ουκρανικό. Ουκρανικά ντρόνς χτύπησαν τη Μόσχα, πλήγματα σε δηληστήρια. Είναι έξαλλοι οι Ρώσοι.
1: Βέβαια, αλλά και διαμορφώνουν και άλλη εικόνα στην Κρυμαία. Και εδώ θυμάσαι όταν συζητάγαμε τη συμφωνία που τι ζήταγε ο Βλαντιμίρ Πούτιν και συμφωνούσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Να παραχωρήσουν ουσιαστικά το Λουγκάνσκ και το Ντονέσκ χωρίς καν να το έχουν κατακτήσει.
0: Λοιπόν, για πάμε.
1: Ναι, να έρθω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα και έπα από την εφορία. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν. Το νέο δίκτυο θα ονομάζεται MyPoint. Και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Το πρώτο άνοιξε ήδη στο Χολαργό. Στόχος ένα σε κάθε πρωτεύουσα νομού για αρχή. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Το άλλο είναι αυτή η είδηση χθεσινή που μας χαροποίησε πάρα πολύ για τον Παρθενώνα. Έφυγαν οι σκαλοσιές. Ο Παρθενώνας όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί. Αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα με προσθήκη νέου μαρμάρου. Είναι συγκλονιστικές εικόνες.
0: Και συγκινητικό,
1: ναι. Έχεις δίκιο. Και βέβαια. Ενισχύει και το αίτημά μας για την επιστροφή των γλυπτών.
0: Των γλυπτών, βέβαια, βέβαια.
1: Αυτή η εξέλιξη. Περσικός κόλπος, πύριος νίκη για Ηνωμένες Πολιτείες και Τραμπ. Πολιτικό παρασκήνιο. Εκνευρισμός από τις νέες βολές του Καραμαλή. Νύπτη τα σχήρα Χαριλάου Τρικούπη για ένα Δούκα.
0: Μάλιστα. Εγώ να συνεχίσω να πάω στην απογευματινή, έτσι.
1: Να πας.
0: Έχει κύριο τίτλο η απογευματινή. Κάνουν φίλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες μετά τις αποκαλύψεις. Αποκόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Εκτενής έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Μ' αρέσει που τι γίνονται όλα αυτά τώρα. Ανακαλύπτουμε την Αμερική ξαφνικά στην Ελλάδα. Λοιπόν, επίσης, δεύτερο θέμα με την εντυπωσιακή φωτογραφία από τον Παρθενώνα. Παρθενώνα στο δυτικό αέτομα συμπληρώθηκε έπειτα από 220 χρόνια. Λίνα Μενδώνη, συγκλονιστικό θέαμα, όντως. Και ακόμη έρευνα Σαντορίνη, Κρήτη και Κος πάνε κόντρα στη δημογραφική κρίση. Ναι, εκεί έχουμε αύξηση των γεννήσεων.
1: Ναι.
0: Ενδιαφέρον και ανοίγει, σύμφωνα με τον Bloomberg, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης υπό την πίεση ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μάλιστα, εφημερίδα των συντακτών. Υπουργείο Προστήμων είναι ο τίτλος. Σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάσης φύσεως χαράτσια.
0: Ναι.
1: Νέα μεγάλα έσοδα αναμένονται από το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Κάθε κρίκος στην ψηφιακή γραφειοκρατία του κυρίου Πιτζηλή συνοδεύεται από δρακόντια πρόστιμα συμμόρφωσης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Ανατριχιαστική υπόθεση MeToo στο ΕΚΠΑ. Βαρύ τμήμα για πτυχιακή εργασία.
0: Όπα.
1: Ναι. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Συγκλονίζει λεπτομερής καταγγελία της φοιτήτριας. Σελίδα 22-23. Θα το δούμε. Θα το δούμε στη συνέχεια μετά.
0: Να το δούμε. Βεβαίως το δούμε.
1: Χωρίς να το χαλάσουμε τις εφημερίδες, αλλά θα το δούμε.
0: Να το δούμε οπωσδήποτε, βεβαίως.
1: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές. Ο τίτλος.
0: Μάλιστα. Εγώ συνεχίζω με τον ριζοσπάστη, έτσι, ο οποίος έχει κύριο τίτλο «Ευρωπαϊκό πρότυπο, η καθήλωση μισθών και ο κόφτης στις συμβάσεις, προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση». Κουκουέ, μετά την απάτη της πλατφόρμας «Πόσο κάνει» να εγκαινιάσουν και το «Πόσο χάνει» ο εργαζόμενος από την κοινωνική συμφωνία της ντροπής ανάμεσα σε κυβέρνηση μεγαλοεργοδότες και τον ελεγχόμενο πρόεδρο της ΓΕΣΕ που στήριξαν οι παρατάξεις και των άλλων κομμάτων. Διαβάζουμε επίσης το ριζοσπάστη. Υπουργοί Άμυνας ΝΑΤΟ επιθεώρησαν πολεμικά σχέδια και στρατιωτικές δυνάμεις εν ώψη της συνόδου στην Άγκυρα.
1: Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Εμφύλιο στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Καζάνι που βράζει χαριλά ο Τρουκούπη μετά την πτώση στις δημοσκοπήσεις. Πρώτο θέμα.
0: Ναι.
1: Επενδυτικές ευκαιρίες.
0: Αυτά
1: που λέγαμε ακριβώς.
0: Ναι.
1: Επενδυτικές ευκαιρίες από 50 έως 250.000 ευρώ. Ο χάρτης τιμών για τα εξοχικά. Και βεβαίως ιστορική στιγμή για τον Παρθενώνα και η χαρακτηριστική φωτογραφία που δεσπόζει σχεδόν σε όλα τα πρωτοσέλιδα σήμερα.
0: Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Η Ελλάδα πέτυχε με τα κόκκινα δάνεια». Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γκρεμίζει το success story του Κυριάκου. Νέα έκθεση του Ταμείου επισημαίνει ότι η κυβέρνηση ξεφόρτωσε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών σε ξένα funds και servicers, τα οποία δρούν ανεξέλεγκτα χωρίς κανένα πλέγμα προστασίας των δανειοληπτών. Διαβάζουμε επίσης καταγγελία εκπιζό, κυβέρνηση και Τράπεζα Ελλάδας παρερμηνεύουν την απόφαση του Ρίου Πάγου για τους στόχους του νόμου Κατσέλη. Ζητεί να προσαρμοστούν άμεσα οι μηνιαίες δόσεις στα νέα δεδομένα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια, πώς το πούμε, διαφορετική ερμηνεία σε ό,τι αφορά την απόφαση του ΝΑΤΟ δικαστηρίου για τους στόχους του νόμου Κατσέλη.
1: Για τους στόχους των δανείων, ναι.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ακόμη δεν έχουμε και εφαρμογή. Υπάρχει αυτή η διαφορετική ερμηνεία, όπως το είπες.
0: Κάτσε, διαβάζω και κάτι ακόμα. Μητροπολίτη Σημεών να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη για αύξηση των μισθών αρχιερέων. Ο Νέα Μύρνη αφήνει σαφείς υπαινιγμούς περί πονηρών προθέσεων και προειδοποιεί για τον κίνδυνο διχασμό. Έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, η εφημερίδα, οφείλουμε να τη παραγνωρίσουμε, το θέτει εδώ και καιρό αυτό το θέμα με τις αυξήσεις των μισθών των Μητροπολιτών.
0: Όχι, και υπάρχει αντίδραση και από το Ράσο που έλεγε.
1: Αυτό που έλεγε εσύ.
0: Ράσο,
1: αυτό
0: ναι.
1: που έλεγε. Ότι θα περιμέναμε να υπάρχει κάποια αντίδραση και από εκεί.
0: Ναι.
1: Εφημερίδα Κόντρα. Με εντολή Βουρλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη την Ελλάδα. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς.
0: Ο τίτλος είναι «Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες».
1: Mm-hmm.
0: Κεντρικός τίτλος, έτσι. Λοιπόν, εστία, τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα βλέπει ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδας. Τύπο Ιωάννης Τουρνάρας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Αδυνατεί να εξασφαλίσει στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα επαρκή ποσοστά αναπληρώσεως για τους εργαζόμενους.
1: Και εφημερίδα Μανιφέστο, διαλύονται εγχορδής και οργάνω. Η έκφραση είναι εγχορδής και οργάνωση. Έτσι δεν είναι? Και οργάνω προφανώς εννοεί το πολιτικό συμβούλιο. Τρικούβερτος Καυγάς, Διαμαντοπούλου, Δούκα, Γέλλας.
0: Ναι. Κοίταξε τώρα, υπάρχει και μια ακόμη αναφορά στην περίπτωση της Άννας Ασημακοπούλου, Άννας Μισέλλας Ασημακοπούλου. Γράφει Άννα Σημακοπούλου, σιμιλόπετρες υποκρισίας, ανθρωποφαγία για ένα mail. Το Υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει ότι δεν έχει δοθεί κάτι και ούτε έχει γίνει κάποια παραβίαση νομοθεσίας. Μια στιγμούλα τώρα. Δεν ξέρω αν έστειλε ένα, δύο ή τρία mail. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι στην εποχή που οι άνθρωποι οικειοθελώς δίνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τα δημοσιοποιούν στα social media. Οικειοθελώς είναι τουλάχιστον αστείο να έχουμε μπει στη λογική ότι έχουμε φοβερή και τρομερή παραβίαση προσωπικών δεδομένων επειδή μια υποψήφια ευρωβουλευτής έστειλε ένα mail της προεκλογικής εκστρατείας σε μια δεξαμενή ηλεκτρονικών γραμματοκιβωτίων που πήρε από το Υπουργείο Εσωτερικών, εντάξει, αλλά δεν υπάρχει και ο λίγον έγκυος. Δηλαδή, εάν τα προσωπικά μας δεδομένα, έστω και με αυτή τη μορφή, μπορούν να δημοσιοποιούνται φάτσα φόρα από τις αρμόδιες αρχές, ας το νομοθετήσουμε, παιδιά. Από τη στιγμή που είναι νομοθετημένο το ακριβώς αντίθετο, είτε ένα mail έφυγε, είτε 100 mail φύγανε, το αδίκημα υπάρχει.
1: Είναι
0: ξεκάθαρο, έτσι. Δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος, δηλαδή, θέλω να πω.
1: Βέβαια, εάν το αποδεχτούμε ως τέτοιο το πρόβλημα, τότε πρέπει να κινηθούμε και κατά των μεγάλων εταιριών που μας στέλνουν mail και μας βομβαρδίζουν.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άλλων πολιτικών που έκαναν το ίδιο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε το ίδιο.
0: Σαφέστατα, βέβαια, έχει άλλο βάρος.
1: Να παίρνει τα στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Ακριβώς. Ναι. Και άλλο μια εταιρεία η οποία θέλει
1: έχει
0: να διαφημίσει ένα χυμό, ένα απορρυπαντικό. Ναι. Ένα... Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Θέλω...
1: Μπορεί να έχει παραχωρήσει και εσύ το mail σου, γιατί πολλές φορές μας το ζητάνε και το μόνοι μας το δημοσιοποιούν. Το mail μας σε πολύ συγκεκριμένες εταιρείες.
0: Ή στο Facebook. για παράδειγμα. Δεν μπορείς να μπεις και να δεις το mail ενός ανθρώπου. Εάν επιθυμεί να το δημοσιοποιείς. Και το τηλέφωνο, εάν επιθυμεί, βέβαια.
1: Ναι, αν το έχει δημόσιο.
0: Α, λέμε.
1: Τι επιλέγουμε εμείς.
0: Λοιπόν, Νικόλα μου, που είμαστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα σε μια ρεπορτεράρα. Έλενα Καραφάνου, την ακούτε κάθε Κυριακή μαζί με την Άννα την Ασημέλη, εδώ 3 με 5, και όχι μόνο, και στις έρευνες που ετοιμάζει για το Earth News Radio και τις εκπομπές μας. Η Έλενα λοιπόν τι έκανε χθες, μπήκε στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει και δημιούργησε μια λίστα με προϊόντα ευρείας καταναλωτικής χρήσης, αυτά δηλαδή που χρησιμοποιεί ένα νοικοκυριό, μια οικογένεια, για να βγάλει το μήνα, προϊόντα σούπερ μάρκετ. Και έκανε crash test και τα συμπεράσματα είναι εντυπωσιακά. Να μας τα πει η ίδια, μην λέω εγώ περισσότερα. Έλενα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Έλενα.
3: Καλημέρα και ήταν σε εσάς δίκιο... τους ακροατές μας.
1: Ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Έπρεπε να το κάνουμε, να δούμε πώς λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα.
0: Για πες μας, εμείς δεν έχουμε να ρωτήσουμε. Εσύ πες μας τα όλα. Ναι.
3: Εγώ την πλατφόρμα χθες την ξεψάχνησα, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ ωραίο πράγματι εργαλείο ενημέρωσης. Είναι μια πολύ χρηστική πλατφόρμα, σε βοηθάει να εξοικονομήσεις χρήματα.
0: Ναι.
3: Μπορείς να αναζητήσεις την καλύτερη τιμή, τη χαμηλότερη τιμή για τα προϊόντα.
0: Εντάξει, λεφτά στο παντελόνι δεν βάζει, λέω τώρα, αλλά είναι ένα εργαλείο που, ναι, για πες μας.
3: Σου δείχνει πού μπορείς να βρεις το ίδιο προϊόν σε πιο οικονομική τιμή. Έχει πολλά προϊόντα και βλέπεις, αυτό εμένα που με ενθουσίασε και με εξόργησε να σου πω, είναι ότι βλέπεις το ίδιο ακριβώς προϊόν, ίδια γραμμάρια, ίδια συσκευασία, την ίδια ημέρα σε όλα τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, σε εντελώς διαφορετικές τιμές. Και αν τα υπολογίσεις όλα αυτά, στο τέλος της ημέρας χάνεις χρήματα.
0: Για πες μας χαρακτηριστικά παραδείγματα. Μάρκες δεν λέμε. Λέμε προϊόντα.
1: Ούτε και εταιρείες.
0: Δεν λέμε εταιρείες, ούτε μάρκες. Λέμε προϊόντα όμως.
3: Λοιπόν, πας να πάρεις ένα γάλα.
0: Γάλα.
3: Ενός λίτρου για παράδειγμα.
0: Ναι.
3: Το βρίσκεις την ίδια μέρα 1,38 το πιο φθηνό και ακριβώς η ίδια μάρκα, η ίδια εταιρεία 1,80.
0: Μάλιστα.
3: Σε άλλο σούπερ μάρκετ.
1: 50 λεπτά, δεν είναι μικρή διαφορά.
0: Δεν είναι 50, είναι 42.
1: Είναι 42, ναι.
3: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, θες να πάρεις ένα γιαούρτι, 1 κιλό, στραγγιστό, πολύ γνωστή εταιρεία, 3,99, το βρήκα χθες, και σε άλλο σούπερ μάρκετ, επίσης της γειτονιάς μας, 5,39, 1 ευρώ και 40 λεπτά διαφορά.
0: Mm-hmm.
3: Τώρα θα σας πω και κάτι άλλο στο συγκεκριμένο, γιατί το παρατήρησα. Εάν αναζητήσεις μια άλλη μάρκα όμως, επίσης 1 κιλό στραγγιστό γιαούρτι,
0: ναι,
3: εταιρεία,
0: ναι,
3: το βρίσκεις σε άλλο σούπερ μάρκετ 2,52 η χαμηλότερη τιμή. Εάν το συγκρίνουμε με την υψηλότερη τιμή της άλλης εταιρείας που λέγαμε, που είναι ακριβώς ίδιο
1: είναι
3: προϊόν,
1: σχεδόν διπλάσιο, σχεδόν
3: διπλάσιο. Η διαφορά, παιδιά, είναι στα 2,87, 2 ευρώ και 87 λεπτά.
0: Εντυπωσιακό.
3: Πολύ μεγάλη
0: και
3: διάφορα.
0: Μιλάμε για την ίδια γειτονιά, κοντινά καταστήματα.
3: Δεν πα στο ένα σούπερ μάρκετ, πα στο άλλο, γιατί υπάρχουν πολλά σούπερ μάρκετ.
1: Καλά κάνετε και το τονίζετε, γιατί κουράστηκα χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να διαβάζω. Θα πάω να πάρω το χυμό μου από το Βύρονα και να πάρω την παλάδα μου από τα Βρυλίσια.
0: Το ξεκαθαρίσαμε χθες. Ενδεχομένως δεν πρέπει να το έχει ξεκαθαρίσει και το αρμόδιο Υπουργείο και η κυβέρνηση.
1: Και δεν το έχει κάνει.
0: Εδώ μας το είπε ο κύριος Μαραβέγγιας μετά από δική μας πίεση, έτσι. Ουσιαστικά αυτό το πράγμα δεν σε διευκολύνει. Με συγχωρείς τώρα για αυτή την παρένθεση, Έλενα, απλά έχει νομίζω μια σημασία. Δεν σε οθεί να πας να πάρεις το γιαούρτι από το Χ σούπερ μάρκετ, το σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος, και το γάλα από το σούπερ μάρκετ Γεωργίου που είναι στα 500
1: και
0: μέτρα.
1: Το ψωμί του τόστα από το σούπερ μάρκετ Καραθάνου.
0: Καραθάνου που είναι στα 200 μέτρα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, έτσι. Παρά μόνο αν είσαι, έχεις την πολυτέλεια του χρόνου. Έτσι, δηλαδή δεν κάνεις κάτι στη ζωή σου.
1: Έτη,
0: ναι, και δεν ξέρεις πώς να περάσει η ώρα σου, ας πούμε. Λέμε. Δεν μπορεί να γίνει. Εκείνο το οποίο ουσιαστικά κάνει είναι δύο πράγματα. Πρώτον, βάζεις τη λίστα με όλα τα προϊόντα και κάνεις crash test και όπου είναι οικονομικότερη η λίστα, το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς που βρίσκεις την οικονομικότερη λίστα των προϊόντων, πας και ψωνίζεις από εκεί. Δεν μπορείς, ας πούμε, εκτός αν έχεις τη δυνατότητα να πας σε δύο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό.
3: Δεν είναι εύκολο, Βασίλη μου. Συγγνώμη, σε διακόπτω.
0: Ναι.
3: Δεν είναι εύκολο αυτό που λες, γιατί για παράδειγμα το γάλα σε ένα σούπερ μάρκετ πολύ γνωστής αλυσίδας είναι πολύ ακριβό, ενώ στην ίδια αλυσίδα μπορεί να βρει τις φακές πάρα πολύ.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν τι κάνεις, και αυτό είναι που παραδέχθηκε ο κύριος Μαραβέγιας, βάζεις τη λίστα των προϊόντων στο ένα σούπερ μάρκετ, στο άλλο σούπερ μάρκετ, στο τρίτο σούπερ μάρκετ, και όπου αυτά σου βγαίνουν φτηνότερα, επιλέγεις και πηγαίνεις και τα παίρνεις όλα. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, αυτή είναι η πρώτη στόχευση. Η δεύτερη είναι ότι θα οθήσει τις εταιρείες, μάλλον και τον ανταγωνισμό, να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά. Βέβαια, εδώ χρειάζεται έλεγχος, μην προκύψει καρτέλ, έτσι. Και πάμε σε εναρμονισμένες πρακτικές.
1: Γιατί νομίζω η Έλενα θα μας το επιβεβαίωσε, σε κάποια προϊόντα έχουμε εντυπωσιακά ίδιες τιμές.
0: Για πες λοιπόν τώρα, Έλενα, με τα προϊόντα, με τη λίστα.
3: Είναι, λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα σας πω, για παράδειγμα, τα αυγά. Όλοι θέλουμε αυγά στο σπίτι μας. Μια εξάδα θα σας πω εγώ. Ξεκινάει από 2 ευρώ και 4 λεπτά και ακριβώς το ίδιο προϊόν το βρίσκεις 2 ευρώ και 85 λεπτά. 79 λεπτά διαφορά. Ίδια εξάδα, ίδιας εταιρείας, σε άλλο σούπερ μάρκετ επίσης της γειτονιάς.
0: Μάλιστα.
3: Ψωμί τόστ 720 γραμμαρίων που παίρνω εγώ ολική θαλέσεως. Ξεκινάει από 1,50 και εντωμεταξύ το εντυπωσιακό είναι ότι αυτό είναι ακριβώς δίπλα μου και εγώ δεν επιλέγω αυτό, επιλέγω ένα άλλο που επίσης είναι δίπλα μου. Και φτάνει 1,75. Λοιπόν, να σας πάω στις φακές που είπα νωρίτερα. 88 λεπτά διαφορά, ξεκινάει από 1,42 σε πολύ γνωστό σούπερ μάρκετ, αλυσίδα σούπερ μάρκετ, και επίσης σε εξίσου γνωστό σούπερ μάρκετ φτάνει 2,30. Είναι ακριβώς το ίδιο προϊόν. Να σας πάω λίγο παραπάνω. Ας πούμε μπακαλιάρο κατεψυγμένο και ψαροκροκέτες που θέλω πάντα εγώ να έχω στο σπίτι λόγω του παιδιού. Λοιπόν, μπακαλιάρος ξεκινάει από 2,90 και σε αντίστοιχο σούπερ μάρκετ φτάνει 4,28.
0: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Να σε ρωτήσω όμως κάτι. Είναι συγκεκριμένα τα σούπερ μάρκετ που θα έλεγες ότι έχουν τις υψηλότερες τιμές προϊόντων και άλλα που έχουν
0: τις χαμηλές ή ποικίλοι?
1: Οπότε στην ισορροπία.
3: Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο, γιατί λες δεν θα πάω σε αυτή την αλυσίδα, θα πηγαίνω μόνο στην άλλη. Δεν υπάρχει αυτό. Θα πρέπει να επιλέγεις προϊόντα και να πηγαίνεις. Να ψωνίζεις, που αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Δεν γίνεται. Γι' αυτό είπαμε, κατάλαβες τι. Ναι. Ότι βάζεις όλη τη λίστα. Γιατί κάποια είναι φθηνότερα, κάποια ακριβότερα, σούμε, και βάζεις όλη τη λίστα και αθροίζεις τη λίστα. Π.χ. το καλάθι μου στο σούπερ μάρκετ Γεωργίου έχει 120 ευρώ. Στο σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλου έχει 150 ευρώ. Κάποια προϊόντα μπορεί να είναι φθηνότερα. Αλλά πας στο σύνολο. Δεν μπορείς, αλλιώς δεν βρίσκεις άκρη. Είναι χαοτικό το πράγμα, έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Ναι.
1: Και θα το κάψει σε βενζίνη.
3: Να ακούσετε άλλα προϊόντα.
0: Βεβαίως και θέλουμε, βεβαίως.
3: Οι ψαροκροκέτες που σας είπα, από τις αγαπάνε όλα τα παιδιά, ξεκινάνε από 3,48 και τις βρίσκεις 4,99. 1 ευρώ και 51 λεπτά διαφορά. Ακριβώς ίδια μάρκα, έτσι. Λοιπόν, θα σας πάω στα πυροπιτάκια και να κλείσουμε με τα κατεψυγμένα. Έχω και άλλα, απλώς λέω τα πιο εντυπωσιακά τώρα. Λοιπόν, πυροπιτάκια, σε 10 λεπτά έτοιμα, τρώει το παιδί σου. Λοιπόν, ξεκινάει από 2,59 και ακριβώς η ίδια συσκευασία, 4,52, τόσο τα παίρνω εγώ στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου, που δεν θα ξαναπάρω από εκεί. 1 ευρώ και 93 λεπτά διαφορά. Είναι μεγάλη διαφορά. Είναι 2 ευρώ σχεδόν.
1: Πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Έκανες και άθροιση ή όχι?
3: Θα σας πω. Λοιπόν, έχει κάτι άλλο εντυπωσιακό, το χαρτί υγείας.
0: Ναι.
3: Είναι μεγάλη διαφορά. Ναι. 18 τεμάχια, με συγχωρείτε.
1: Εδώ κάνουν και προσφορές στα σούπερ μάρκετ, οπότε προκύπτουν ακόμη μεγαλύτερες.
3: 8,41, το πιο οικονομικό, 18 τεμάχια, η συγκεκριμένη εταιρεία. Ναι. Και σε αντίστοιχο σούπερ μάρκετ, 16,64, 8 ευρώ και 23 λεπτά, παιδιά.
1: Είναι
3: τεράστια διαφορά. Ήδη ακριβώς προϊόν.
1: Για πες μας και για τις αθροίσεις τώρα.
3: Λοιπόν, έχω υπολογίσει κάποια προϊόντα στο σούπερ μάρκετ και λες με βάση το δικό μου σπίτι και τις δικές μας τις ανάγκες. Ψωμί, γάλα, γιαούρτι κλπ. Κρυσταράκι. Λοιπόν, ταχίνι. Και το ταχύνι έχει διαφορά. Λοιπόν, 56,99, 10 προϊόντα. Της ημέρας, όχι της εβδομάδας.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται.
3: Ωραία. Και τα πιο οικονομικά, ακριβώς τα ίδια προϊόντα, 44,27.
0: Μάλιστα.
3: 12 ευρώ και 72.
0: Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Πάρα πολύ μεγάλη.
1: Έλενα, μας βοήθησες πάρα πολύ. Μας βοήθησες πάρα πολύ.
0: Όχι, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Διεισδυτικό και ουσιώδες. Δηλαδή, crash test κανονικό. Δηλαδή, όταν βλέπεις. Εδώ μιλάμε για διαφορά 20%, έτσι, στα ψώνια τσιμέντα. Είπες το ένα είναι 56 και κάτι, το άλλο είναι 44.
3: Ναι.
0: Δηλαδή,
3: είναι 56, 99, δηλαδή 57. Ναι. Και το άλλο είναι 44,27.
0: 20% ναι. Και βάλε διαφορά. Πολύ μιλάμε στα, σε ένα καλάθι για μια μέρα. Πάρα πολύ μεγάλη. Να σε καλά, Έλενα. Εντυπωσιακό, πραγματικά. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και αυτό έρχεται ως απάντηση σε κάποιους που εχθές περίπου γελάγαν λέγοντας χαχαχά, θα ψωνίζω χυμό από το Βύρονα που έλεγα και από τα Απριλίσια τυρί. Το οποίο είναι. Προφανώς δεν μπαίνουν λεφτά στην τσέπη μας. Προφανώς. Δεν είναι το θέμα της ακρίβειας.
0: Εννοείται, είναι αυτονόητο.
1: Αλλά μας ενδιαφέρει με κάποιο τρόπο στον προϋπολογισμό σου να εξοικονομήσει κάποια χρήματα, το χρησιμοποιεί.
0: Και, πάλι... και η πληροφορία είναι ακριβό πράγμα σε αυτή τη ζωή, έτσι.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή. Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, την ουσιαστική ενημέρωση, άκουσε τι είπε η Έλενα. Εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί και σε μένα έχει συμβεί να είναι ένα σούπερ μάρκετ δίπλα στο σπίτι σου και να πουλάει φθηνότερα και εσύ να επιλέγει ένα άλλο.
1: Επίσης, ναι, ναι. Χθες είχαμε και ερώτηση, ακούστηκαν.
0: Για το σούπερ μάρκετ είναι και βόλτα, ρε Σιμάρια. Πας βόλτα, για πες.
1: Ναι, ναι, και καλημερίζεις.
0: Ναι, για πες.
1: Τους φίλους και τους υπαλλήλους.
0: Ναι, ναι,
1: κυκλοφόρησαν τέρατα ότι στήχησε η πλατφόρμα εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Βγήκε επίσης
0: διαψεύστηκε αυτό.
1: Γιατί ακούσαμε απίθανα πράγματα.
0: Λοιπόν, πάμε. Κίνηση έχει κινησούλα στον Κυφισό.
1: Στον Κυφισό.
0: Δεν προλαβαίνουμε με πολλά όμως.
1: Όχι. Να τα αφήσουμε για μετά για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων.
0: Βεβαίως.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνται στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Κίνηση παρατηρείται κατά τμήματα στη λεωφόρο Αθηνών, δύσκολη κατάσταση στη λεωφόρο Μεσογείων και την Κηφισίας, καθώς επίσης και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά. Παγώνουν, όπως όλα δείχνουν, οι προκαταρκτικές συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν που θα λάμβαναν χώρα σήμερα στην Ελβετία. Την ακύρωση των συνομιλιών επιβεβαιώνει με δηλώσεις το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Σε πρόβλημα με τα logistics της συνάντησης, απέδωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την αναβολή του ταξιδιού του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινή στρατιωτική επιθετικότητα στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος, υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι άνευ ορών παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης αν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοχάμπα Χαμενεΐ, γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στο Νότιο Λίβανο παρά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των ΗΠΑ και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά οι κίνησεις στα στενά του ορμού και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, σταθερά κάτω από τα $80 κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία. Αναφερόμενο στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα επιχειρηματολογήσει υπέρ της δίκαιης κατανομής του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο εκατέρωθαν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η ΑΔΕ εφαρμόζει από σήμερα νέο μοντέλο εξυπηρέτηση φορολογουμένων με τη λειτουργία του πρώτου MyPoint στο χολοργό. Πρόκειται για το πρώτο από 15 νέα σημεία εξυπηρέτηση που θα προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη στους πολίτες συμπληρωματικά με το My1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της αρχής. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στον λόγο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν τις υπηρεσίες της αρχής. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στον λόγο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν.

0: Τραυματιστούν δύο ακόμα, όπως ανακοίνωσε η Ουκρανική αστυνομία. Συναγερμός ξέσπασε στο Τόκιο μετά από πυρκαγιά σε σχολείο, με τις αρχές να απομακρύνουν εσπευμένα μαθητές και εκπαιδευτικούς. Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωση, στην Ιαπωνία τουλάχιστον 10 άτομα, 8 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί, αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.
1: Ο καιρός.
0: Από 21 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεώργιου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Μασκή να τα ακούμε σε ένα κλασικό κομμάτι, έναν ύμνο του Αμερικάνικου Νότου. Είχαν κατηγορηθεί γι' αυτό ότι οι στίχοι είχαν κρυφά μηνύματα φιλορατσιστικά. Το ακριβώς ανάποδο συνέβαινε. Οι άνθρωποι το είχαν πει 100.000 φορές, αλλά είναι, λέει, πώς λέει, καλύτερα να σου πει το μάτι παρά το όνομα. Οι άνθρωποι το ακριβώς αντίθετο έλεγαν και ήταν και άκρος ηρωνικοί απέναντι στον τότε κυβερνήτη, το οποίο αναφέρουν στους στίχους τραγουδιού, που ήταν ιδιαίτερα έτσι ρατσιστής. Πάντως, ενώ ακούμε Λίναρντ Σκίναρτ και μια τεράστια επιτυχία, ένα milestone όπως λέμε στη μουσική, εγώ διαβάζω το τελευταίο τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, που έχει τίτλο Live, το περιοδικό Live. Ο Μικ Τζάγκερ δηλώνει έτοιμος για περιοδεία με τους Rolling Stones.
1: Απίστευτο.
0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα εδώ και 60 χρόνια. Ο Μικ Τζάγκερ, λοιπόν, διαβάζω το τηλεγράφημα, μίλησε ανοιχτά για την πιθανότητα ανακοίνωσης μιας νέας περιοδίας των Rolling Stones και είπε ότι ελπίζει να δώσουν μερικές συναυλίες τον επόμενο χρόνο. Ετοιμάζονται, λέει, τα ροκ είδωλα να κυκλοφορήσουν το 25ο άλμπουμ τους, Foreign Tanks, στις 10.

0: 10 Ιουλίου. Πλήρης λίστα των τραγουδιών του δίσκου αποκαλύφθηκε τον περασμένο μήνα. Οι Rolling Stones έκαναν περιοδία για την πρόταση του προηγούμενου άλμπουμ τους στις Ηνωμένες Πολιτείες το 24 και στις 20 συναυλίες πουλήθηκαν σχεδόν 1 εκατομμύριο εισιτήρια και τα έσοδα έφτασαν στα 235 εκατομμύρια δολάρια. Έχει επικριθεί πάρα πολλές φορές για αυτή τη στάση και ο Mick Jagger και οι Rolling Stones. Κάποιοι μιλάνε, ας πούμε, για ένα συγκρότημα που έπρεπε να έχει αποσυρθεί πάρα πολλά χρόνια. Κάποιοι λένε για φαντάσματα τα οποία είναι πάνω στη σκηνή. Εγώ ξέρω ότι όσο ο κόσμος ενθουσιάζεται και πηγαίνει να τους ακούσει, έχουν κάθε δικαίωμα να είναι ενεργοί
1: από τη στιγμή
0: και
1: που
0: να
1: τα
0: εμφανίζονται.
1: Συγγνώμη, επιτυχίες στις συναυλίες που παρακολουθεί ο κόσμος, δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει ηλικία συνταξιοδότησης.
0: Η ρίστον παρόδο, ο Mick Jagger είναι μόλις 82 ετών.
1: Και αν τον δει σε συναυλία, γιατί είχα παρακολουθήσει συναυλία του στην Αθήνα. Είναι
0: 83,
1: ήταν
0: περπατάει το 83, έτσι.
1: Τώρα, αν δει συναυλίες, αϊκίνητος.
0: Ναι.
1: Ακίνητο στη σκηνή. Είναι απίστευτη ζωντάνια βγάζει αυτός ο άνθρωπος.
0: Παρ' όλα αυτά, εσείς ακούτε Air News Radio 105,8 και πρωινές διαδρομές. Ναι. Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Μας έπιασε τώρα να μιλάμε για τη μουσική. Ο Νικόλας ο Σκλαβενίτης μας κοιτάει σαστισμένος απέναντι.
1: Και πολύ μας αρέσει που μιλάμε για τη μουσική.
0: Ρυθμίζει τον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε ο Νικόλας δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Μιλάμε για τη μουσική την οποία επιλέγει η Ήρα Πανανίδου.
0: Η Γιάννα Αρφάνη και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους.
1: Με δύο επιλογές για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio, δύο λέξεις. Air News η μία, Radio η άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείτε με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές. Μπαίνετε σελίδα, μας βρίσκετε και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Με την ευκαιρία, το αμέσως επόμενο τηλεγράφημα εδώ στο Αθηναϊκό Πρακτορείο που έχουμε μπροστά μας μιλάει για τις προσδοκίες των δηληστηρίων σε σχέση με την αποκλιμάκωση των τιμών μετά τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Μια συμφωνία εξαιρετικά εύθραυστη, όπως φαίνεται
1: συμφωνία.
0: Από τα πράγματα.
1: Αλλά συμφωνία.
0: Βέβαια, δεν πήγε ούτε ο Ιρανός υπουργός, αλλά ούτε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος στη Γενέβη να την υπογράψουν. Η Μαρία έλεγε νωρίτερα ότι ίσως να μην είχε και νόημα.
1: Από τη στιγμή που την έχουν υπογράψει ο Ιρανός πρόεδρος, ο κ. Πεζεσκιάν, χθες το είδαμε.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως, πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, οι Πέρσες αξιωματούχοι απειλούν με ολοκαύτωμα στην περίπτωση που έχουμε παραβίαση της συμφωνίας και της εκεχηρίας. Πάντως, οι τιμές, όπως λέει και ο φίλος μας ο Άξιος Αθανασόπουλος, ο οικονομικός συντάκτης, επιστρέφουν οι τιμές στην Αγγλία στα επίπεδα που ήταν το Μάρτιο.
1: Ή δείχνουν μια τάση να επιστρέψουν.
0: Δείχνουν μια τάση, ναι.
1: Το Μάρτιο ήταν ένα 75 κάπου εκεί, είναι ακόμη στο 1,86-87 σήμερα το πρωί, άντε 1,92, γιατί η τιμή δεν διαμορφώνεται μόνο από την Αττική, διαμορφώνεται και από την περιφέρεια που είναι αρκετά υψηλότερα.
0: Διαβάζω λοιπόν στο τηλεγράφημα ότι οι παράγοντες των ελληνικών δηληστηρίων εκτιμούν ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν απρόοπτα στο διάστημα μέχρι την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Έτσι, η τιμή δηληστηρίου για τη βενζίνη υποχώρησε χθες, δηληστηρίου το ξαναλέω, μην μπερδευτούμε, στο 1,41 ευρώ ανά λίτρο, για τον ντίζελ κίνηση στο 1,13 ευρώ, ενώ τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, με βάση την πορεία των διεθνών τιμών, που αποτελούν και τη βάση υπολογισμού, αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση. Χθες η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν στο 1,98 και του ντίζελ στο 1,71. Εντάξει. Αυτό, για να έχετε μια εικόνα.
1: Εντάξει, και να περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και το Σαββατοκύριακο και θα είναι κρίσιμο και την επόμενη εβδομάδα. Αν θα έχουμε αυτή τη σταδιακή αποκλιμάκωση που μας έλεγαν οι βενζινοπόλες και οι συνδικαλιστές τους ότι θα έχουμε.
0: Πάντως τον Brent το βλέπω τώρα εκεί στα 80 δολάρια το βαρέλι. Το βλέπεις.
1: Ήταν λίγο χαμηλότερα, θυμάσαι.
0: Ήταν στα 77, ναι.
1: Ναι, 77,7, 77,8.
0: Το αργό το βλέπω στα 77,88. Έτσι. Ναι, και τιμή δηληστηρίου, ας πω τώρα χωρίς ΦΠΑ, έχει πέσει στο 1,40.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Μάλιστα. Για την απλή αμόλυβδη. Για την κατοστάρα είναι 1,47. Και για τον δίζελ 1,11. Εντάξει,
1: αν 20 βάζατε, 20 βάζατε.
0: Ναι, μπορεί
1: να μου φαίνεται μεγάλη διαφορά. Βάζετε περισσότερα λίτρα πάντως.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, για να θυμηθούμε, Νικόλα μου, που είμαστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Είχες αρχίσει κάτι χθες να μου λες για την κυρία Κοβέση. Μπορείς
1: ναι,
0: να μου τα εξηγήσεις.
1: Το είδαμε και σε κάποια, ναι, σε κάποια πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Η Ευρωπαία Εισαγγελέα τι κάνει? Ναι. Συνεχίζεται, θα λέγαμε, αυτό το σύριαλ, ας το πω σύριαλ, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης σε σχέση με τη θητεία των εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων.
0: Δηλαδή.
1: Θα θυμάσαι και θα θυμάστε ότι είχε παραταθεί η θητεία τους για 2 χρόνια. Από τον Άριο Πάγο. Η κυρία Κοβέση, λοιπόν, η οποία ήθελε 5 χρόνια, για 5 χρόνια να παραταθεί η θητεία, έκανε μια προσφυγή στον Άριο Πάγο.
0: Στον Άριο Πάγο.
1: Στον Άριο Πάγο. Ναι, στον Άριο Πάγο έκανε προσφυγή. Και επειδή φαίνεται εξαιρετικά σύνθετο το θέμα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αυτή η χημεία μεταξύ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας λύσει απορίες,
0: ναι,
1: σε σχέση με το. Σε ποιο σημείο ακριβώς βρισκόμαστε, κύριε Φλωρίδη, κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και είστε εδώ μαζί μας για να μας τα εξηγήσετε αυτά. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Δίνεται εικόνα ότι συνεχίζεται την παράθεση. Κυρία Κοβέση, μετά την απόφαση του Άριου Πάγου, το λέω έτσι, κάνει μια προσφυγή στον Άριο Πάγο για τη διετή θητεία των εισαγγελέων, των ευρωεισαγγελέων, και ζητάει, επιμένει, στην πενταετή θητεία.
3: Ναι, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι το θέμα της ανανέωσης ή μη της θητείας οποιοδήποτε δικαστικού λειτουργού, οπουδήποτε και αν αυτό υπηρετεί, δεν αφορά σε καμία περίπτωση την ελληνική κυβέρνηση, την όποια ελληνική κυβέρνηση.
0: Ναι, προφανώς. Ναι.
3: Οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν έχουν καμία δουλειά από το Σύνταγμα εδώ και 100 χρόνια και καμία αρμοδιότητα και καμία δυνατότητα να εμπλέκονται στις υποθέσεις που αφορούν μεταβολές στην υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστών και των εισαγγελέων. Αυτή καθορίζεται αποκλειστικά από το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο του Άριου Πάγου. Επομένως, εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο εμφανίζεται γενικώς, δεν μιλώ τώρα για, για εσάς. Εμφανίζεται ότι αφορά μία αντιπαράθεση της ελληνικής κυβέρνησης ή μία, ξέρω εγώ, διχογνωμία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως βάση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία εμπλοκή στο θέμα αυτό. Απολύτως καμία. Απολύτως. Από την ώρα που τον περασμένο Νοέμβριο ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι προχώρησε στην ανανέωση της θητείας των ήδη υπηρετούντων αποσπασμένων Ελλήνων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νομίζω για 5 χρόνια, τότε η Εισαγγελία του Άριου Πάγου ξέδωσε μία ανακοίνωση λέγοντας ότι το θέμα αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, δηλαδή του Άριου Πάγου, και ξεκίνησε τη διαδικασία εν ώψη του ότι η θητεία λήγει 30 Ιουνίου για να κάνει αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα και η ελληνική νομοθεσία. Δηλαδή έβγαλε μία πρόσκληση και ζήτησε από όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής για αυτές τις θέσεις, όπως επίσης και τους ήδη υπηρετούντες, να δηλώσουν αν επιθυμούν να συνεχίσει η απόσπασή τους εκεί, να κάνουν τις σχετικές δηλώσεις. Λοιπόν, έκαναν όλοι όσοι ενδιαφέρονταν τις αιτήσεις τους. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και οι τρεις ήδη υπηρετούντες, των οποίων η θητεία είχε ανανεωθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έκαναν και αυτοί οι αιτήσεις. Και στη συνέχεια η κυρία Κοβέση έκανε ίδια αίτημα, ίδια, στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρίου Πάγου, ζητώντας να εγκρίνει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο την απόφαση που είχαν πάρει
0: στο κολέγιο,
3: στο Λουξεμβούργο, ναι, που είναι τη έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Λοιπόν, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πριν από λίγο καιρό αποφάσισε ότι ανανεώνει τη θητεία των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 2 χρόνια. Αυτό τώρα, από ό,τι έχουμε δει, οδήγησε στο να κάνει αίτημα η κυρία Κοβέση προς την Ολομέλεια του Αρίου Πάγου πια, γιατί εκεί προσφεύγει κάποιος όταν έχει μία αντίρρηση, εφόσον έχει ένομο συμφέρον κατά μιας αποφάσεως που έχει ληφθεί από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, και νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα το ανώτατο δικαστικό, μάλλον ο Άριος Πάγος, νομίζω σε ολομέλεια, θα κρίνει το αίτημα αυτό. Εκεί είμαστε λοιπόν.
0: Μια στιγμή. Να ρωτήσω εγώ το εξής. Θυμάμαι, και δεν νομίζω ότι θυμάμαι λάθος, ότι η κυρία Κοβέση, όταν είχε έρθει εδώ στους Δελφούς, είχε πει ότι αν υπάρξει οποιαδήποτε αντίρρηση για τη θητεία των Ελλήνων εισαγγελέων, τότε η απάντηση θα έρθει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό δεν είχε υποθεί.
3: Νομίζω ακούστηκε και αυτό, αλλά ναι. Εγώ μένω στο εξής.
0: Τώρα ότι... έχουμε μια αλλαγή στάσης, θέλω να πω, αναρωτιέμαι.
3: Δείτε λίγο. Όταν είχε έρθει εδώ η κυρία Κοβέση τον Απρίλιο, νομίζω, και τα είχε πει αυτά,
0: ναι.
3: Είχε νωρίτερα κάνει αίτημα η ίδια προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να εγκρίνει την ανανέωση της θητείας για 5 χρόνια. Αυτό τι σημαίνει, ότι όταν η ίδια έκανε το αίτημα αυτό προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, θεωρεί ότι ο Άριος Πάγος έχει αρμοδιότητα. Αλλιώς δεν υπήρχε λόγος να κάνει κάποιο αίτημα εκεί. Mm-hmm. Δεν είναι.
1: Από πολλούς βέβαια θεωρείται προθάλαμος αυτό για να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
3: Να σας πω κάτι. Οι προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γίνονται κάθε μέρα από όσους θεωρούν ότι πρέπει να προσφύγουν εκεί, από τις 27 χώρες κατά εκατοντάδες. Άρα γενικώς δηλαδή.
0: Ναι, αλλά τώρα το να έρθουμε σε κόντρα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το να έρθει δεν είναι και ότι πιο.
3: Να σας πω κάτι όμως. Με συγχωρείτε, δεν έρχεται σε κόντρα η κυβέρνηση. Δεν είναι η κυβέρνηση που κάνει κάτι εδώ.
0: Μάλιστα.
3: Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα στο θέμα αυτό. Απολύτως τίποτα.
0: Ναι, εντάξει. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση ορίζει όμως τη διοίκηση του Ανώτατου Δικαστηρίου, αντιλαμβάνεται κανείς ότι το θέμα έχει και πολιτική διάσταση.
3: Να σας πω κάτι. Ναι. Όταν λέμε διοίκηση, το Άριος Πάγος έχει 110 δικαστές.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και μέσα από τη διαδικασία όπου οι ίδιοι δικαστές ψηφίζουν και η Βουλή ψηφίζει και η κυβέρνηση επιλέγει, επιλέγεται ο πρόεδρος του Άριου Πάγου. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προκύπτει από κλήρωση μεταξύ των 110 μελών.
0: Μάλιστα.
3: Από κλήρωση δεν διορίζεται.
1: Εγώ καταλαβαίνω.
3: Ναι. Συνέχεια είναι 100 δικαστές που αποφασίζουν. Δηλαδή, ποια κυβέρνηση, ποιο θέμα είναι. Ναι.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει και εδώ και μια παρανόηση και στην κοινή γνώμη, που είναι πια. Ποιοι έχουν την απόλυτη ευθύνη να αποφασίσουν για το τι ακριβώς θα γίνει με τους ευρωεισαγγελείς. Το κολέγιο των επιτρόπων που εισηγείται ή το ανώτατο δικαστικό
3: κάτι,
1: όργανο που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Δικαστικό Συμβούλιο ο Άριος Πάγος.
0: Γιατί βγαίνουν.
1: Γιατί έχουμε ακούσει ποικίλες ερμηνείες, γι' αυτό σας ρωτάω.
3: Μισό λεπτό. Δεν αποφάσισε το κολέγιο των Ευρωπαίων Επιτρόπων.
1: Εισηγήθηκε.
3: Αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μόνη.
0: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ναι.
3: Μην το μπερδεύουμε τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι άλλο πράγμα.
0: Όχι. Αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά εδώ κατ' επανάληψη έχουν βγει και πολιτικοί και δικαστές και στην εκπομπή μας και λένε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπερτερεί, δηλαδή το ευρωπαϊκό όργανο υπερτερεί του οργάνου της χώρας μέλους.
3: Τι τα λένε αυτά. Αλλά εγώ ας πούμε τώρα ενδεικτικά.
0: Ο κύριος Τσουκαλάς, ας πούμε, μας το έχει πει ο εκπρόσωπος του Πασόκ, για παράδειγμα.
3: Αν συγχωρείτε, ο κύριος Τσουκαλάς, τι είναι ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Εκπρόσωπος τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Με συγχωρείτε λίγο. Ας πάμε λίγο στους ανθρώπους που έχουν την επιστημονική ιδιότητα. Μόλις προχθές. Δημοσιεύτηκε ένα άρθρο του πρώην πρόεδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας στην Καθημερινή, για τέτοια επίπεδα μιλάμε, του κυρίου Γεραρή, ο οποίος είπε ξεκάθαρα ότι η αρμοδιότητα ανήκει στον Άριο Πάγο. Ο κύριος Βενιζέλος έχει δηλώσει ότι η αρμοδιότητα ανήκει στον Άριο Πάγο. Ο κύριος Παυλόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει πει ότι η αρμοδιότητα αυτή είναι η αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου. Η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου, η κυρία Θάνου, η οποία δεν είναι και τόσο φιλικά διακείμενη προς την κυβέρνηση, νομίζω, έχει δηλώσει και έχει αρθρογραφήσει ότι η αρμοδιότητα ανήκει στον Άριο Πάγο. Άρα λοιπόν το σύνολο, ας πούμε, της επιστημονικής κοινότητας της χώρας μας, οι συνταγματολόγοι δηλαδή και ανώτεροι δικαστές, ο κύριος Αρμάς, ο πρώην πρωθυπουργός, και πρώην πρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου, έχει γράψει αναλυτικά ότι η αρμοδιότητα ανήκει στον Άριο Πάγο. Λοιπόν, πώς που προκύπτει. Με βάση, μιλάμε την ελληνική πραγματικότητα τώρα.
1: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι.
1: Πολιτική ερμηνεία.
3: Έχει πει
1: τώρα
3: ο ίδιος ότι η αρμοδιότητα ανήκει σε μένα.
1: Γιατί το κάνει τότε αυτό.
0: Γιατί η εικόνα που δίνει η κυρία Κοβέση είναι ξεκάθαρη, κύριε Υπουργέ. Τώρα, ότι υπάρχει μια μόνιμη αντιπαράθεση με το ελληνικό δικαστικό σύστημα.
1: Επειδή έχει σκεπάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση.
3: Πάμε τώρα λίγο στα θέματα αυτά, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, πριν από λίγο καιρό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή το ελληνικό τμήμα, έστειλε στη Βουλή αιτήματα για να γίνει άρση ασυλίας 11 βουλευτών, δεν είναι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, η Βουλή προχώρησε σε γρήγορες διαδικασίες και ήρε την ασυλία. Άρα να μπορούν οι βουλευτές να οδηγηθούν στην ελληνική δικαιοσύνη μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονται για όλους τους πολίτες.
0: Ναι.
3: Στη συνέχεια, τι έγινε όμως?
0: Προέκυψε το πόρισμα του Χεροπούλου.
3: Μισό λεπτό. Στη συνέχεια, αφού ζήτησε πρώτα την άρση ασυλίας και έγινε η άρση ασυλίας, μετά παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μία πραγματογνωμοσύνη η ίδια για να δει αν αυτά που είναι οι κατηγορίες εναντίον των Ελλήνων βουλευτών για τους οποίους ζητήθηκε η άρση ασυλίας έχουν κάποια βάση.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, και η συνέχεια ποια ήτανε? Ότι βγήκε αυτή η πραγματογνωμοσύνη από την κυρία Τιχεροπούλου, την οποία όρισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως πραγματογνώμονα,
0: ναι,
3: και είπε ότι εδώ αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες με βάση τις οποίες έγινε η άρση ασυλίας δεν ισχύουν.
0: Ναι.
3: Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η Βουλή σε ξεχωριστή συνεδρίαση, μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω και άλλων κομμάτων, συζήτησε την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για δύο πρώην υπουργούς.
0: Ναι.
3: Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το πόρισμα, αυτή την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από την κυρία Τιχεροπούλου και η οποία κυρία Τιχεροπούλου την υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την είχαν στα χέρια τους τρεις μέρες πριν από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για τους πρώην υπουργούς.
1: Mm-hmm. Σκόπιμα δεν τη στέλνουν. Δεν τη στέλνουν.
0: Δεν την έστειλαν.
3: Δεν ξέρω, με συγχωρείτε, εγώ τα ερωτήματα θέλω. Και το ερώτημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι η Βουλή μπορούσε να παραπέμψει υπουργούς. Και τελικά θα αποδεικνυότανε ότι δεν υπήρχε κατηγορία για τους ανθρώπους αυτούς. Και την πραγματογνωμοσύνη αυτή, ενώ είχαν διαβιβάσει τον φάκελο για τους πρώην υπουργούς, αυτή την πραγματογνωμοσύνη η οποία έλεγε στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα θέμα με τους πρώην υπουργούς, δεν την έστειλαν.
0: Πώς εξηγείται αυτό τώρα?
1: Παίζει πολιτικά παιχνίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
3: Με συγχωρείτε, εγώ αναφέρομαι στα γεγονότα.
0: Μάλιστα.
3: Και δεν κάνω κανένα.
0: Δεν θέλετε άλλη κρίση. Μάλιστα. Λοιπόν.
3: Δεν είναι η ελληνική κυβέρνηση ή η Βουλή των Ελλήνων η οποία δημιουργεί προσκόμματα. Ίσα-ίσα η Βουλή των Ελλήνων με το που πήρε τα αιτήματα προχώρησε στι άρσει ασυλία. Για να αποδειχθεί στη συνέχεια από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι πολλά από αυτά τα οποία στάλθηκαν εκεί δεν έχουν καμία βάση.
0: Κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο και ερχόμαστε γρήγορα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, στην υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Πάρα πολλά ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες σε σχέση με την αποφυλάκηση και την επιστροφή στις φυλακές μετά την ανέρεση που υπήρξε στο βούλευμα. Μάλιστα είχαμε περιπτώσεις ανθρώπων που είπαν, πολιτικών σας αντιπάλων, ότι εμφανίστηκε η δημοκρατία εκδικητική απέναντι σε έναν 83χρονο γέροντα που έχει, εν πάση περιπτώσει, εμφανιστεί με μια άριστη διαγωγή μέσα στις φυλακές και πήρε μέχρι και διδακτορικό.
3: Ακούσαμε και αυτά.
0: Ναι, τα ακούσαμε.
3: Δυστυχώς τα ακούσαμε και αυτά.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Ο κ. Γιωτόπουλος βρίσκεται στη φυλακή επειδή έτσι έχει αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, δεν έχει αποφασίσει κανένας άλλος γι' αυτό. Και ο κ. Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί όχι απλώς αμετάκλητα, αλλά υποθέσεις αυτές κρίθηκαν και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πώς να σας πω, δεν υπάρχει άλλο επίπεδο πια που να κρυθεί μια ιστορία. Για υποθέσεις που αφορούν δολοφονίες 17 ανθρώπων. Mm-hmm. 17 δολοφονίες. Λοιπόν, και τώρα έρχονται κάποιοι οι οποίοι ας πούμε παριστάνουν και τους βαθύτατα δημοκράτες και τι κάνουν, προσέξτε, αρνούνται την αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης να αποφασίζει για όλα αυτά. Ή της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης. Κατά συνέχεια λοιπόν.
0: Η δικαιοσύνη τον αποφυλάκησε, αλλά η κυβέρνηση, οι Αμερικάνοι και δεν ξέρω ποιοι άλλοι τον ξαναστέλνουν στη φυλακή. Αυτό λένε.
3: Εντάξει, αυτά λοιπόν είναι. Τέλος πάντων, να μην τα χαρακτηρίσω τώρα. Αλλά ο Γιωτόπουλος βρίσκεται στη φυλακή έχοντας καταδικαστεί αμετάκλητα για 17 φόνους, 17 δολοφονίες. Λοιπόν, και βρίσκεται με απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης και κανενός άλλου.
1: Ναι. Παρόλα αυτά, γίνεται η ανέρωση του βουλεύματος. Στα 25 χρόνια αποφυλακίζεται, γιατί ο ποινικός κώδικας είναι ποινικός κώδικας. Δεν αλλάζει.
3: Θα αποφασιστούν όταν κλείσουν τα 25 χρόνια πάλι από τα αρμόδια δικαστικά συμβούλια και από κανέναν άλλον.
1: Δηλαδή μπορεί και να μην αποφυλακιστεί στην πλήρω 25 χρόνων.
3: Δεν είμαι δικαστής.
0: Ναι.
3: Δεν είμαι δικαστής. Όχι, μπορεί να προβλέψω τι θα κάνουν τα δικαστήρια.
0: Αυτό το 25 πιστεύετε, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να αλλάξει γενικά Γενικά, όχι τώρα για τον Γιωτόπουλο.
3: Η συζήτηση που γίνεται τώρα είναι αν έχουμε κατά συρροή δολοφόνους, δηλαδή με πολλές δολοφονίες, τότε αυτό θα μπορούσε να πάει στα 30 χρόνια. Ναι. Είναι όμως μια συζήτηση αυτή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα,
0: καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Κύριε Ζερός Φλωρίδης.
1: Πολύ ενδιαφέρον είχε συζήτηση μαζί του. Ναι. Και για την προσφυγή της κυρίας Κοβέση, αλλά και για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Τρομοκρατίας και του Γιωτοπούλου.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μαρία Λάγιο, πανέτοιμη, επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών στη Γενέβη. Τη ματέωσή της επιβεβαίωσε και η Ελβετία. Την τελευταία στιγμή αναβλήθηκε το ταξίδι του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance. Προβλήματα logistic επικαλείται ο Λευκός Οίκος. Η Ιρανική πλευρά αναβάλει το ταξίδι της στη Γενέβη λόγω Λιβάνου. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της συμφωνίας. Συνεχίζεται η πτώση τιμών στις διεθνείς αγορές καυσίμων. Το Brent στα 79,63 δολάρια το βαρέλι. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο RT News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανέωσε για 12 μήνες τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Διεθνής αναγνώριση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας πάνω από τον μέσο όρο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Νέα τροπή στο διπλό φωνικό στο λόγκο Αιγίου, χωρίς αίματα ρούχα του 65χρονου και χωρίς DNA τα νύχια του, όπως δείχνουν οι εξετάσεις. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής στα μεσάνυχτα μετά από πρόσκρουση σε κυκλειδώματα στο Εγάλεο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: μικρή Ολλανδέζα πενιντάρισε, αλλά παραμένει μοναδική και αποδεικνύει ότι το κλασικό είναι πάντα της μόδας, το Nobody's Wife, το οποίο τριανταρίζει ως ο Νούπο, μας απογειώνει και μας φτιάχνει τη διάθεση στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Και η Ανούκ το ίδιο, καλημέρα και καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Air News Radio 105,8 ακούτε και πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
0: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις κομματάρες που μας απογειώνουν και ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τον ηχό.
1: Γιάννα Αρφάνη, Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Αν θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας είτε μέσω Viber, πληθρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας. Είναι από τις λίγες ημέρες που η εικόνα για την κίνηση είναι σχεδόν καλή, γιατί δεν έχουμε κίνηση στην Κηφισίας πολύ, δεν έχουμε στο κέντρο της Αθήνας. Δεν έχουμε στη Μεσογείο, έχουμε στον Κηφισό. Αυτό έλειπε, θα μου λέγες. Στην κάθοδο από τη Φιλαδέλφια
0: και,
1: και την Ιεράοδο. Και στην παραλία από τον Άλυμο, στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
0: Έχει την παραλία, έχει κλασικά.
1: Έχει κάποια έργα εκεί, έχει συμβεί και κάποιο ατύχημα και η κατάσταση είναι πολύ κακή αυτή την ώρα.
0: Ακούω τη Λάγιο, ρε παιδί μου, ακούω τη Λάγιο που λέει, λένε οι Αμερικανοί, προβλήματα logistic και προβλήματα logistic εμπόδισαν τον Αμερικανό αντιπρόεδρο J.D. Vance να πάει στην Γενέβη για την υπογραφή της συμφωνίας, που δεν πήγε ούτε πέρσις, είπαμε.
1: Για άλλο λόγο
0: πέρσις δεν πήγαινε. Και προσπαθώ να βρω τι εννοεί προβλήματα logistics. Ξέρω ότι είναι οι μεταφορές, ας πούμε. Έτσι, το logistics, αλλά με, οι μεγάλες εμπορευματικές μεταφορές, ότι είναι τα logistics. Και
1: είχε βάζω. Φορτηγό να το πάει.
0: Δεν ξέρω. Βάζω εδώ να βοηθήσει και το AI. Και το AI. Δεν έβαλα ChatGPT. Γκούγκλισα απλώς. Τώρα σιγά μην μπαίνω στο ChatGPT. Λέει, βάζω προβλήματα logistics. Τι είναι προβλήματα logistics? Logistics problems. Μεταφράζεται, λέει, στα ελληνικά ως προβλήματα εφοδιαστικής αλυσίδας, προβλήματα επιμελητίας ή προβλήματα διαχείρισης εφοδιασμού. Τι δεν είχαν εφοδιάσει
1: το αεροπλάνο,
0: σκάφος. Με το Air Force One πάει το. Υπάρχει κι άλλο. Υπάρχουν κι άλλα.
1: Υπάρχουν κι άλλα. Δεν είμαι σίγουρος, απαντάω με.
0: Ναι.
1: Είναι, λέει, με ένα περίπου.
0: Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις και το εμπόριο, προβλήματα εφοδιασμού, π.χ. καθυστερήσεις παραδόσεις, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τις εκδηλώσεις, λειτουργικά ζητήματα ή πρακτικά προβλήματα. Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Τι να
0: σου πω, δηλαδή.
1: Για το ταξίδι, γιατί είναι και μεγάλο.
0: Προφανώς ότι εννοούν οι άνθρωποι ότι υπήρχε πρόβλημα που σχετιζόταν με το πρόγραμμά του, έτσι, και τις μετακινήσεις του. Αυτό υποθέτω.
1: Μπορεί.
0: Τι να σου πω.
1: Πάντως ο καθένας για άλλο λόγο δεν πήγε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γιατί η Ιρανική πλευρά, οι Πέρσες, θέτουν θέμα Λιβάνου. Από την αρχή το εδώ να το πούμε, είναι συνεπής. Θέτει θέμα Λιβάνου. Γιατί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, που διαφωνεί με τη συμφωνία, επιμένει εκεί στο Λίβανο. Η άλλη logistics.
0: Πάμε να χειριστούμε τώρα το χρόνο, γιατί μέσα σε λίγα λεπτά πρέπει να διαχειριστούμε τρεις καλεσμένους που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και να διαβάσουμε και τα μηνύματα των ακροατών μας. Τα διαβάζουμε όλα όσα μας στέλνετε, τα έχουμε δει, απλά στον αέρα δεν έχουμε προλάβει, ελπίζουμε να το κάνουμε. Πάμε έναν από τους καλεσμένους μας, ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής σε ένα σούπερ μάρκετ Ελλάδος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Θέλουμε ένα πρώτο σχόλιο του, μία πρώτη εκτίμησή του για αυτό το νέο σύστημα, το πόσο κάνει, τη νέα πλατφόρμα που μπήκε από χτες, προχτές στη ζωή μας. Καλή σας μέρα, κύριε Πεταλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πώς την είδατε εσείς αυτή την εφαρμογή?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ και τα 20 μέλη της τασόμαστε υπέρ οποιασδήποτε πρωτοβουλίας που έχει στόχο να στηρίξει τα νοικοκυριά στην Ελλάδα και τους καταναλωτές και να δώσει δυνατότητες σε όλους να μεγιστοποιούν τις αποφάσεις που παίρνουν και τις επιλογές που κάνουν. Όταν μας κάλεσε η αρχή, η ανεξάρτητη αρχή που είχε την πρωτοβουλία για την βελτίωση της προηγούμενης πλατφόρμας, το e-καταναλωτής, που είναι περίπου 5 χρόνια σε λειτουργία, και μας είπε τους στόχους της και τους σκοπούς της, χρειάστηκαν αρκετές τεχνικές, επίσης νομικές υποστηρίξεις από τις αλυσίδες για να μπορέσει αυτό να λειτουργήσει και βέβαια μια καθημερινή, αν θέλετε, αρκετά μεγάλη γραφειοκρατία για να μπορεί να γίνεται updated. Και όλα αυτά παρασχέθηκαν από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι.
2: Επομένως, τα σούπερ μάρκετ, σαφέστατα, ναι.
0: Τώρα, βέβαια, να ρωτήσουμε κάτι πρακτικό. Σήμερα εμείς κάναμε ένα ρεπορτάζ, εδώ η συνάδελφός μας η Έλενα η Καραθάνου. Μπήκε μέσα στην εφαρμογή και έκανε ένα crash test τιμών κατάστημα, ένα σούπερ μάρκετ στην ίδια γειτονιά. Ναι. Οι διαφορές είναι εντυπωσιακές, θα έλεγα μέχρι και ανατριχιαστικές. Πλησιάζουν ακόμη και το 50% σε πολλά προϊόντα, ενώ σε μία μέση λίστα για καθημερινά ψώνια η διαφορά είναι, φτάνει ακόμη και τα 13 ευρώ, δηλαδή από 44 μέχρι 57 ευρώ. Πολύ μεγάλες διαφορές. Πώς το ερμηνεύετε εσείς αυτό, πώς το εξηγείτε?
2: Καταρχήν θα ήθελα να αναφέρω ότι η εφαρμογή, ο σχεδιασμός της, η ακρίβεια των δεδομένων και η συγκρισιμότητα των στοιχείων είναι κάτι που όταν κάποιος έχει απορίες θα πρέπει να απευθυνθεί σε όσους λειτουργούν την εφαρμογή, διότι δεν είναι σε θέση ούτε οι αλυσίδες ούτε η Ένωση να αξιολογεί και να κρίνει. Μπορώ όμως να σας πω ορισμένα στοιχεία τα οποία είναι μέσα στην εφαρμογή, τα οποία τα αναφέρει και η ίδια η εφαρμογή σαν επιφυλάξεις, για να μπορέσει όποιος τη χρησιμοποιεί να έχει μια καλύτερη εικόνα στο τι ακριβώς κάνει και τι δεν κάνει μια τέτοια εφαρμογή. Γράφει λοιπόν στην εισαγωγή της αυτή η εφαρμογή, πρώτον ότι οι τιμές αφορούν τα e-shops των αλυσίδων.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι τα ηλεκτρονικά καταστήματα.
0: Όχι το ράφι.
1: Όχι. Γιατί στο ράφι μπορεί να αλλάζουν τη μέσα από το e-shop μέχρι το ράφι. Συνήθως
2: μπορεί να έχει. Κοιτάξτε, μέσα σε ένα κατάστημα 5-10.000 τετραγωνικών μέτρων έχει 25.000 κωδικούς. Στο e-shop μπορεί να έχει 1.000 κωδικούς. Άρα η εικόνα που έχει είναι διαφορετική. Μέσα σε ένα μεγάλο κατάστημα θα δείτε μια πολύ μεγάλη σειρά προσφορών και πολλών άλλων παροχών, τα οποία αν δεν τα αξιολογήσει συνολικά κάποιο, τότε υπάρχει περίπτωση όχι μόνο να μην έχει ακριβή συμπεράσματα, αλλά να έχει λανθασμένα συμπεράσματα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν πρέπει οι τιμές να είναι παντού ίδιες, γιατί τότε θα δημιουργούνται και άλλα ερωτήματα. Δηλαδή για σκεφτείτε να βλέπατε ότι όλοι έχουν σε όλα τα προϊόντα.
0: Αλλά τόσο ναι, εκεί θα μιλάγαμε για καρτέλ. Υπάρχει ένα σκηνικό, τώρα θα σας ρωτήσουμε. Όμως και τόσο μεγάλες αποκλήσεις είναι επίσης παράξενες.
1: Δηλαδή απόκληση να φτάνει και το 1 και το 1,20 είναι μεγάλη διαφορά.
2: Ναι, γι' αυτό το λόγο εγώ προσωπικά και σαν καταναλωτής, έχοντας την επίγνωση της πραγματικότητας και πώς πρέπει να το χειρίζομαι, δεν βιάζομαι να βγάζω συμπεράσματα, και φυσικά η καλύτερη εικόνα είναι να μπορώ να έχω εικόνα από τα ράφια. Γι' αυτό το λόγο και νομίζω ότι και οι καταναλωτές πρέπει να το κάνουν αυτό. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω και το εξής. Η πλατφόρμα είναι σχετικά στατική, δηλαδή ενημερώνεται κάθε μέρα το πρωί, 8 η ώρα. Η αγορά είναι δυναμική. Αλλάζουν τα πράγματα, μπαίνουν άλλες προσφορές, ο ανταγωνισμός εντείνεται στη διάρκεια της ημέρας και όλο αυτό τροποποιεί τα πράγματα. Η εφαρμογή αυτή θα ενημερωθεί την επόμενη μέρα το πρωί. Πάντα από τα e-shops. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι πραγματικά ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αλλά όπως είπαν και όσοι το παρουσιάσανε, δεν είναι ούτε πανάκια, ούτε φυσικά μια λύση για το διαθέσιμο εισόδημα.
0: Να ρωτήσουμε το εξής. Θεωρείτε ότι τα σούπερ μάρκετ που παρακολουθούν αυτή την εφαρμογή, έτσι κι αλλιώς, φανταζόμαστε ότι έχουν τους ανθρώπους τους για να τα παρακολουθούν.
2: Πάντοτε τα σούπερ μάρκετ παρακολουθούν τον ανταγωνισμό.
0: Υπάρχει περίπτωση με βάση αυτή την πλατφόρμα να προχωρήσουν σε διορθώσεις τιμών?
1: Διορθώσεις προς τα κάτω.
0: Προς τα κάτω.
2: Για να μην υπερβάλλουμε. Τα σούπερ μάρκετ εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν απόλυτη εικόνα τι κάνει ο ανταγωνισμός με διάφορες μεθόδους.
1: Δεν περιμένα την πλατφόρμα, θέλετε να μας πείτε.
2: Εξάλλου ή ψηφιακά μπορείς να μπεις στα e-shops όλων των αλυσίδων.
0: Ναι.
2: Πολύ
0: και
2: εύκολα,
0: να δεις τι γίνεται. Σωστά.
2: Όχι μόνο να στην κοινωνία, να πατήσεις ένα κουμπί και να αγοράσεις κιόλας.
0: Ναι, προφανώς.
2: Και να αγοράσεις εκείνη τη στιγμή που γίνεται αυτό. Mm-hmm. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη προβολή αυτή τη στιγμή, αλλά για μένα είναι ένα ακόμα εργαλείο που για τον συνειδητό καταναλωτή, για τον συνειδητό στέλεχος, για τον συνειδητό δημοσιογράφο μπορεί να αποτελέσει μια άλλη πηγή αναζήτησης πληροφοριών και ερωτηματικών που μπορεί να έχει και να δημιουργηθεί. Άρα δεν είναι πανάκι, αυτό θέλω να πω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο, Μαρία?
1: Ήθελα να ρωτήσω μόνο σε περίπτωση που έχουμε από την άλλη μεριά εναρμονισμένες πρακτικές.
0: Σου λέει ότι ήδη
1: είναι
0: υπάρχουν
1: εύκολο. Είναι εύκολο αυτό να πέσει στην αντίληψή σας και να έχουμε παρεμβάσεις. Είδαμε, για παράδειγμα, σε κάποια προϊόντα πολύ εντυπωσιακή την ίδια τιμή σε 4 ή 5 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Δεν είναι προβληματικό αυτό?
2: Αυτό που σας είπα προηγουμένως είναι υπάρχουν ότι οι αλυσίδες πάντα παρακολουθούν τους ανταγωνιστές. Εδώ και όσα χρόνια είμαι, εγώ είμαι 65 και έχω 42 χρόνια μέσα στην αγορά. Πάντα οι αλυσίδες παρακολουθούν τι κάνει ο ανταγωνισμός, γιατί είναι ένα σημαντικό στοιχείο της λειτουργίας τους, είτε με τη φυσικό τρόπο, έχοντας ανθρώπους που καταγράφουν,
0: είτε με ηλεκτρονικό.
2: Είτε με ηλεκτρονικό. Αν σήμερα πάτε και βάλετε ένα οποιοδήποτε προϊόν σε ένα οποιοδήποτε browser. Στο κινητό σας, ένα προϊόν θα σας βγάλει ένα πολύ μεγάλο κατεβατό live εκείνη τη στιγμή και μπορείτε να επιλέξετε και να αγοράσετε.
0: Όντως, το θέμα δεν είναι οι εφαρμογές, το θέμα είναι οι τιμές. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Και,
0: και οι τιμές. Και γιατί τα σούπερ μάρκετ πραγματικά είναι μέσα σε ένα κλάδο, είναι ένας κλάδος με ασύλληπτη κερδοφορία τα τελευταία χρόνια. Ασύλληπτη κερδοφορία.
2: Θα διαφωνήσω, κύριε Αδαμόπουλε, δεν ξέρω με ποια στοιχεία το λέτε. Εγώ μπορώ να σας πω είναι με άθλια κερδοφορία.
0: Άθλια.
2: Άθλια, ναι.
1: Πάντως, τα επίσημα στοιχεία που βλέπουμε δεν λένε κάτι τέτοιο.
2: Τα στοιχεία που βλέπετε, κυρία Γεωργίου, αυτό που ανακοινώνεται είναι ότι οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν. Ξέρετε, οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ, οι πωλήσεις οποιοδήποτε, όταν αυξάνονται και το κόστος τους αυξάνεται δυσανάλογα περισσότερο, το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό. Επομένως, εγώ, αν θέλετε, μπορώ να σας στείλω τα στοιχεία, αλλά εύκολα μπορείτε να δείτε, 20 αλυσίδες είναι, να δείτε ακριβώς τα οικονομικά τους και πραγματικά να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Δηλαδή, τι είναι, στα όρια χρεοκοπίας,
2: να σας πω δύο νούμερα. Συνολικά παγκοσμίως θεωρείται υγιής ο κλάδος όταν έχει αποτέλεσμα περίπου 3-4% σαν bottom line, σαν στο κάτω-κάτω μέρος. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι λιγότερο από 1,5%. Ο μέσος όρος όλων των αλυσίδων μαζί.
0: Και πώς εξηγείτε τότε, κύριε Πεταλά, να βλέπουμε στην Ελλάδα προϊόντα να πωλούνται ακριβότερα από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
2: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πωλείτε. Το μεγαλύτερο από όλα θα έλεγα ότι είναι η πολύ μεγάλη έμεση φόρη. Η Ελλάδα έχει τον μεγαλύτερο ΦΠΑ στην Ευρώπη. Δηλαδή, κάθε προϊόν που αγοράζετε πληρώνεται για τρόφιμα 13%, πολύ μεγάλος, και για οτιδήποτε άλλο παίρνετε 24%. Είναι ένας λόγος αυτός. Και θα μπορούσα να σας πω πολλούς άλλους λόγους.
0: Εσφροκέρια δεν υπάρχει, λέτε δηλαδή.
2: Κοιτάξτε, η εσκροκέρδια.
0: Γιατί πέφτουν και κάτι καμπάνες στο τελευταίο καιρό.
2: Πέφτουν
0: κάτι τρελά πρόστιμα έχουν πέσει στο τελευταίο καιρό. Γι' αυτό το λέμε.
1: Όταν επιστρέφουν τα προϊόντα, οι πρώτοι ύλοι στις κανονικές τιμές, οι αυξήσεις μένουν.
2: Αναφέρομαι κυρίως στο λιανεμπόριο αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει μια βιομηχανία. Τα σούπερ μάρκετ δεν παράγουν προϊόντα. Τα σούπερ μάρκετ αγοράζουν από κάπου και τα φέρουν, ενώνουν την κοινωνία με όλη την εφοδιαστική.
0: Δεν έχουν φάει πρόστιμα μεγάλες αλυσίδες. Συνέχεια συμβαίνει αυτό.
2: Αν θυμάμαι καλά, η τελευταία που ήταν, ήταν πριν από περίπου 2 χρόνια και δεν είχε καμία σχέση με αυτό το θέμα.
0: Λοιπόν,
1: σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε από την άλλη πλευρά.
0: Από την άλλη πλευρά, στους καταναλωτές, πάμε να συναντήσουμε την πολύ αγαπητή μας την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος ΕΚΠΙΖΟ. Να ακούσουμε και τη δική της άποψη για αυτό το θέμα της νέας εφαρμογής. Κυρία Καλαποθαράκου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κυρία Μαπλήτη, κυρία Γεωργίου.
1: Πώς σας φάνηκε αυτή η νέα πλατφόρμα?
3: Καλοδεχούμενη, θα έλεγα, η ψηφιακή εφαρμογή. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο σύγκριση τιμών και μέχρι εκεί. Δεν είναι πανάκια, όπως είπε και ο κύριος
0: Πέτρος.
3: Βεβαίως δεν έχει να κάνει με την μείωση των τιμών. Δεν έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το θέμα λοιπόν και το ζητούμενο είναι ότι όσοι καταναλωτές θα το δούμε στην πορεία την χρηστικότητά της, διότι έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής που έχει αποδειχθεί ότι ήταν δυσλειτουργική αυτή η προηγούμενη πλατφόρμα.
0: Πάρα πολύ.
3: Ακριβώς. Θέλω να πιστεύω ότι είναι βελτιωμένη και από ότι έτσι και εμείς κάναμε μια πλοήγηση και είδαμε.
0: Κάναμε και εμείς το κάναμε το πρωί και μας είπε η συνάδελφος η Έλληνα Καραθάνου ότι είναι πραγματικά τελείως διαφορετική, πολύ βελτιωμένη και διευκολύνει πολύ.
3: Ωστόσο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, μάλλον ξεκαθαρίζουμε ότι δεν έχει να κάνει με την μείωση των τιμών, με την αντιμετώπιση της ακρίβειας και πολύ περισσότερο της εσχροκέντειας. Καμία σχέση. Έχει να κάνει με την ενημέρωση του καταναλωτή, θα έλεγα, και ως εργαλείο τον διευκολύνει στο να συγκρίνει τις τιμές από το γραφείο του, από τον καναπέ του κλπ. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπορεί να μεταθέτουμε την ευθύνη στους καταναλωτές, δηλαδή και την τον κόπο, θα έλεγα, για να εξασφαλίσουν ένα 2-3 ευρώ να επισκέπτονται 2-3 καταστήματα.
0: Όχι, όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Κοιτάξτε, έχουμε κάνει μια κουβέντα για αυτό και θέλουμε την άποψή σας. Από την πρώτη στιγμή, εμείς το είπαμε και στον κύριο Μαραβέγια χθες, και ο άνθρωπος είπε ότι έτσι είναι. Είναι προφανές. Δηλαδή, μόνο ένας ανόητος μπορεί να το δει. Βλέπεις πού είναι πιο φθηνή η οδοντόπαστα, πού είναι πιο φθηνό το σαμπουάν, πού είναι πιο φθηνό το απορρυπαντικό, το μαναβική, και να γυρίζεις σαν τον τρελό, ας πούμε, τα σούπερ μάρκετ γύρω-γύρω. Δεν γίνεται αυτό. Εκείνο το οποίο θα μπορούσε να γίνει με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα και έχει ένα νόημα, ο κ. Μαραβέγιας μας είπε ότι ακριβώς αυτό είναι, είναι να βάλεις όλα τα προϊόντα της λίστας που θέλεις να αγοράσεις. Έτσι δεν είναι, και, εκεί που είναι η πιο φθηνή λίστα. Να πας και έτσι δεν είναι. Αυτό είναι.
3: Και αυτό έχει ζητήματα. Ναι. Δηλαδή, εάν το σούπερ μάρκετ είναι 10 αλυσίδες οι οποίες τροφοδοτούν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, αν η αλυσίδα η οποία έχει 8-10 ευρώ ή 6 πόσο λιγότερα στο καλάθι των 15-20 προϊόντων που εμείς χρειαζόμαστε αυτή τη βδομάδα είναι 3-4 χιλιόμετρα, τα έχουμε δώσει στη Μεζίνη, παράδειγμα λέγω, ή έχουμε αφιερώσει και πολύ χρόνο, διότι ενδεχομένως δεν είναι η αλυσίδα που ψωνίζει. Που είναι κοντά μας. Και άρα.
1: Εντάξει, θα να μπορούσε να πει κάποιος ότι θα επιλέξει από τους 2-3 αλυσίδες που είναι κοντά.
0: Δηλαδή, εγώ τι λέω, και να μου πείτε αν στέκει, κυρία Καλαποθαράκου, έχει νομίζω ενδιαφέρον μεγάλο η δική σας άποψη, γιατί αυτά τα θέματα τα ξέρετε άριστα. Ότι έχω, ας πούμε, στη γειτονιά μου, για παράδειγμα, τα Βρυλίσια, το Καλαποθαράκου Μάρκετ, το Αδαμόπουλος Μάρκετ και το Γεωργίου Μάρκετ. Βάζω τη λίστα των 20 προϊόντων που θέλω να ψωνίσω στα 3 αυτά σούπερ μάρκετ, και όπου είναι η πιο φθηνή λίστα, στη γειτονιά μου, πάω και ψωνίζω. Μόνο έτσι δεν έχει μια έννοια αυτή η εφαρμογή.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό.
3: Είναι σε μια ακτίνα 500
0: αυτό,
3: μέτρων.
0: Αυτό. Αυτό.
3: Μπορεί να εξοικονομήσω 3-4-5-6 ευρώ πόσο μπορεί.
0: Αυτό.
1: Κυρία Καλαποθαράκου, να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ναι. Μπορεί να πιέσει, επειδή έχεις μπροστά σου για κάθε προϊόν που είναι χαμηλότερη και που υψηλότερη τιμή, μπορεί να πιέσει κάποιες από τις αλυσίδες να συμπιέσουν προς τα κάτω τις τιμές? Γιατί φαίνεται η διαφορά. Είναι ορατή η μεγάλη διαφορά.
3: Ασφαλώς είναι. Κοιτάξτε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει κάπως στην διαφάνεια των τιμών, γιατί πια η συγκρισιμότητα
0: αυτή
3: είναι
0: άμεση. Αυτή είναι η λέξη. Η διαφάνεια των τιμών. Αυτή
3: διαφάνεια
0: είναι,
3: των τιμών. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει. Από εκεί πέρα, έργο της κυβέρνησης και της αρμόδιας υποπτικής αρχής είναι να ελέγξει όλες αυτές τις τιμές.
0: Βέβαια.
3: Γιατί ακριβώς υπάρχει τόσο μεγάλη απόκληση στο προϊόν σε διαφορετικό σημείο. Δικαιολογείται.
1: Πώς
3: δικαιολογούνται οι αυξημένες τιμές στην Ελλάδα στο ίδιο προϊόν σε σχέση με το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και δεν συμμαζεύεται? Δηλαδή η ευθύνη της πολιτείας είναι τεράστια σε αυτό και θέλω να πιστεύω ότι έχει τα εργαλεία πλέον για να ελέγξει, να αυξήσει τους ελέγχους, να επιβάλλει πρόστιμα όπως επέβαλε πρόσφατα σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία 3 εκατομμύρια σε μια άλλη 1.750 κλπ. Να αξιοποιήσει δηλαδή αυτά τα στοιχεία και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και με τους ελέγχους που θα πραγματοποιήσει την εφοδιαστική αλυσίδα, διότι άκουσα τον κύριο Πεταλά που λέει και το λένε ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν ελάχιστο κέρδος. Δεν μας λέει κανείς όμως ότι υπάρχουν ενδομηλικές συναλλαγές. Ποιοι είναι αυτοί που κερδοσκοπούν ενδιάμεσα?
0: Και παράλληλα, θα έλεγα εγώ, εκτός από όλα αυτά τα οποία πολύ εύστοχα τα σημειώνετε, πολύ εύστοχα, είναι και το θέμα αποφυγής δημιουργίας καρτέλ, έτσι. Δηλαδή να πάμε σε εναρμονισμένες πρακτικές. Γιατί η διαφάνεια θα μπορεί να συντείνει προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να μπει ένα φρένο στο καρτέλ. Η διαφάνεια στις τιμές εννοώ, έτσι.
3: Δηλαδή. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και να σημειώσω επίσης ότι την πλατφόρμα αυτή, το όσο κάνει δηλαδή, δεν περιλαμβάνονται νοπά προϊόντα, μη συσκευασμένα προϊόντα.
0: Μη συσκευασμένα όχι, μόνο συσκευασμένα.
1: Θα θέλατε να τα περιλαμβάνει, θα ήταν
0: θα μπορούσε να
3: περιλαμβάνει. Δηλαδή το κρέας είναι κάτι σημαντικό για την ελληνική οικογένεια, αλλά δυστυχώς δεν περιλαμβάνεται. Για να βλέπουμε και τις αυξομοιώσεις που υπάρχουν, που υπάρχει τεράστια έτσι, μεγάλες
1: αυξήσεις. Και μεγάλες αυξήσεις.
0: Κυρία Καλαποθαράκου, έχετε κάτι να προσθέσετε?
3: Όχι, αυτά όχι, παρακολουθούμε σας... το θέμα.
0: Βέβαια.
3: Έχουμε εκφράσει τις, εκεί μας επιφυλακτική και κυρίως πρέπει να ληφθούν, να πω ένα τελευταίο, δομικά μέτρα για την αντιμετώπιση
0: της ακρίβειας. Βέβαια. Εμείς απλά να, έτσι και για πληροφόρηση των ακροατών να το επαναλάβουμε για άλλη μια φορά, επειδή κάναμε μια έρευνα και φυσικά θέλουμε να ενημερώσουμε και εσάς, θα το κάναμε ούτως ή άλλως και εκτός αέρα. Στο ρεπορτάζ που έκανε, στο crash test που έκανε στην αδελφός μας η Έλενα η Καραθάνου, για ένα μέσο καλάθι μιας ελληνικής οικογένειας ημερήσιο, έχει σημασία ημερήσιο.
1: 10 προϊόντα περίπου.
0: Ναι, είχε 10 προϊόντα. Διαπιστώσαμε απόκληση τιμών μέχρι και 13 ευρώ. Από 44 ευρώ δηλαδή πήγε μέχρι 57. Έχει μια σημασία αυτό, νομίζω.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, καλά. Κυρία Καλαμπουθαράκου.
3: Καλή
1: σας ημέρα. Είχε πολύ ενδιαφέρον η οπτική και από τις δύο πλευρές. Και από το σούπερ μάρκετ και από τους καταναλωτές.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα γρήγορα, να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ιωάννη Γιώβο. Ο κύριος Ιωάννης Γιώβος είναι υπεύθυνος διατήρησης περιβαλλοντικής οργάνωσης του IC, ιχθυολόγος, διδάκτορος στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Είδαμε χθες ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Έκανε το γύρο της Ελλάδας μέσω τηλεγραφήματος του Αθηναϊκού Πρακτορείου για τους φοβερούς και τρομερούς λαγοκέφαλους.
1: Πρωταγωνιστούν αυτό το καλοκαίρι.
0: Επειδή υπάρχει μια τεράστια έτσι, πώς το πούμε, δημοσιοποίηση των προβλημάτων που προκαλούν οι λαγοκέφαλοι.
1: Και ανησυχία.
0: Και ανησυχία ακόμα μεγαλύτερη. Μου έκανε εντύπωση ότι είδα στην συγκεκριμένη προσέγγιση που κάνει η συγκεκριμένη περιβαλλοντική οργάνωση πως μιλά για υπερβολές. Για να μας πει ο κύριος Γιώβος γιατί υπάρχουν υπερβολές. Καλή σας μέρα, κύριε Γιώβο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
1: Για πείτε καλημέρα, μας γιατί μας έχουν τρομάξει λίγο.
4: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας πανικός ο οποίος έχει ξεκινήσει αυτό το καλοκαίρι, ξεκίνησε από τις Μέδουσες, πήγε στους Καρχαρίες, μετά ήρθαν οι λαγοκέφαλοι. Γενικά υπάρχει μια τρομολαγνία, υπάρχει ένας λόγος δημόσιος ο οποίος τρομάζει τον κόσμο.
0: Πάντως ο λαγοκέφαλος είναι άτιμο πράγμα ο λαγοκέφαλος, δηλαδή και εγώ έχω δει μπροστά μου λαγοκέφαλο να δαγκώνει τέτοιο τενεκεδάκι.
4: Πώς ήταν ο λαγοκέφαλος που είδατε όταν δάγκωνε τενεκεδάκι? Φαντάζομαι είχε ψαρευτεί, ήταν έξω από το νερό και προσπαθούσε να επιβιώσει.
0: Ναι.
4: Δεν ήταν μια επίθεση που ήσασταν μέσα στη θάλασσα, κολυμπούσατε.
0: Όχι. Στο Μόλο. Στο Μόλο ήταν, στο Μόλο.
4: Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Όλα τα περιστατικά λοιπόν που υπάρχουν, γιατί υπάρχει και μια επιστημονική δημοσίευση σε όλη τη Μεσόγειο που έχει γίνει μια συστηματική δουλειά από ερευνητές στο ΕΛΚΕΘΕ για την Ελλάδα. Ναι. Και τα έξι περιστατικά που έχουν καταγραφεί. Μιλάμε για έξι περιστατικά σε μια χώρα που πόσοι άνθρωποι μπαίνουν στη θάλασσα κάθε χρόνο.
1: Πολύ.
0: Εκατομμύρια.
4: Αυτά τα έξι λοιπόν περιστατικά είναι όλα επιθέσεις οι οποίες έχουν προκληθεί από ζώα τα οποία είτε προσπάθησαν να τα ταΐσουν, είτε προσπάθησαν να τα χαϊδέψουν, είτε ψαρεύτηκαν.
0: Υπάρχουν και τέτοιοι που ζουν ανάμεσά μας.
1: Πάνε να χαϊδέψουν
0: το λαγοκέφαλο.
4: Άμα δείτε τα βίντεο των επιθέσεων, είναι πολύ ξεκάθαρο. Υπάρχουν άνθρωποι που χαϊδεύουν ένα λαγοκέφαλο ο οποίος έχει βγει μποριακά στεριά εκεί που σκάει το κύμα.
1: Και ακούμε υπερβολές ότι. Ακούμε υπερβολές ότι μπορεί και να σε ακροτηριάσει στη θάλασσα.
0: Να σου φάει δάχτυλο.
1: Ναι, στη θάλασσα.
4: Μπορεί να
1: σου
4: φάει δάχτυλο, όντως μπορεί να κόψει δάχτυλο. Αν ας πούμε όπως έγινε αυτή τη φορά που λέω αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό, που το ζώο ήταν έξω σχεδόν εκεί που σκάει το κύμα, προσπαθούσαν να το χαϊδέψουν, να το ταΐσουν.
0: Μες στη θάλασσα δεν επιτίθεται μες στη θάλασσα ο λαγοκέφαλος.
4: Δεν υπάρχει κανένα γνωστό περιστατικό απρόκλητης επίθεσης. Δηλαδή εκεί που κολυμπάμε να έρθει ένας λαγοκέφαλος και να μας δαγκώσει.
0: Στους ψαράδες πάντως κάνει ζημιά, έτσι. Τους καταστρέφει τα δίχτυα.
4: Κάνει ζημιά γιατί όντως καταστρέφει τα δίχτυα. Αυτό όντως έχει επιβεβαιωθεί. Επίσης τρώει ψάρια πάνω από τα
0: αυτό. Ναι.
4: Οπότε ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εκεί πέρα υπάρχει.
1: Και
4: πρόβλημα.
1: Ακούμε και για μια φυσική ανισορροπία που υπάρχει, γιατί έχει έρθει από τις πιο θερμές θάλασσες. Εκεί υπάρχουν ζώα τα οποία τρώνε το λαγοκέφαλο και έχουμε την αλυσίδα να λειτουργεί κανονικά. Εδώ τώρα στα νερά της Μεσογείου δεν γίνεται αυτό. Άρα πολλαπλασιάζονται. Έχει
4: δεν
1: μια βάση αυτό.
0: Για πείτε μας.
4: Υπάρχουν λίγοι θηρευτές του λαγοκέφαλου. Εμείς έχουμε βρει και σε μια επιστημονική δημοσίευση πάλι που κάναμε μεσογειακή και τη ζαργάνα και άλλα είδη και τον κυνηγό να τρώει λαγοκέφαλους. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι αυτά τα είδη, οι πληθυσμοί τους μειώνονται λόγω της υπεραλίευσης.
0: Ναι.
4: Με αποτέλεσμα ακόμα και αυτοί οι λίγοι φυσικοί θηρευτές που υπάρχουν εδώ να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν. Έχουν ήδη ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτά τα είδη γιατί έχουν λίγους θηρευτές. Ανεβαίνει η θερμοκρασία της θάλασσας, αυτό τους δίνει επιπλέον πλεονέκτημα γιατί προέρχονται από πιο θερμές περιοχές. Με αποτέλεσμα να μπορούν να εξαπλωθούν πιο γρήγορα. Άρα και εκεί πέρα είναι και όλη η προσέγγιση που έχουμε και σε αυτό το άρθρο που έχετε διαβάσει και συνολικότερα στην στάση μας απέναντι στο ζήτημα, ότι ναι, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και για επιδοτήσεις αλλής, αλλά αυτό είναι κάτι πολύ προσωρινό. Αυτό δεν θα δώσει λύση.
1: Αυτό που διαβάζουμε για την επικήρυξη.
4: Το ίδιο πράγμα είναι σαν επιδότηση. Στην Κύπρο το κάνουν και είναι 3 ευρώ νομίζω και τώρα έχει πάει 4 ο κάθε λαγοκέφαλος. Αυτό δεν δίνει λύση όμως, δεν μειώνεται ο πληθυσμός. Γιατί δεν βγαίνει κάποιος ενεργά να εντοπίσει που είναι οι λαγοκέφαλοι και να τους βγάλει.
0: Άρα δεν υπάρχει τρόπος. Άρα δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης, ας πούμε, του λαγοκέφαλου.
4: Κοιτάξτε. Αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, το οποίο δεν είναι μόνο ο λαγοκέφαλος αλλά και άλλα ξενικά είδη, χρειάζεται, όπως έχουμε πει, να κάτσουμε όλοι μαζί, οργανώσεις, ερευνητικοί φορείς, αλλοίς, όλοι όσοι έχουν σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα, και ναι, να δούμε κάποιες βραχυπρόθεσμες στρατηγικές όπως είναι οι επιδοτήσεις, αλλά σίγουρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πώς έχουμε πιο υγιείς θάλασσες. Πώς δεν θα θηρεύουμε εμείς σαν άνθρωποι τους θηρευτές των λαγοκέφαλων, των λιονταρόψαρων. Για παράδειγμα, το λιονταρόψαρο που αυτή τη στιγμή τρώγεται κιόλας και είναι βρόσιμο. Ένας βασικός του θηρευτή στη Μεσόγειο είναι η ροφή. Τις ροφούς τους υπεραλεύουμε κάθε μέρα. Πώς περιμένουμε να μειωθεί το λιονταρόψαρο και να μην είναι πρόβλημα? Δεν θα γίνει.
0: Σας ευχαριστούμε.
4: Θέλει μια μεγαλύτερη στρατηγική.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, είναι 10 ακριβώς. Πάμε, φεύγουμε. Έρχεται η Μιράντα Σκαμπαρδόνη με το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Εμείς θα λέμε.
1: Τη Δευτέρα.
0: Πρώτο Θεός, καλά να είμαστε.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αναβλήθηκαν οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ειρήνης. Την ακύρωση των σημερινών συνομιλιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Είχε προηγηθεί η χθεσινοβραδινή ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο το ταξίδι του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέντι Βάνς, στη Γενέβη. Αναβάλλεται επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Αποκαθίστανται σταδιακά εκείνη στα στενά του Ορμούς, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυση πλοία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δίκτυ τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πριν από λίγο καιρό αποφάσισε ότι ανανεώνει τη θητεία των τριών εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 2 χρόνια. Αυτό οδήγησε, είπε ο κύριος Φλωρίδης, στο να κάνει αίτημα η κυρία Κοβέση προς την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, γιατί εκεί προσφεύγει κάποιος εφόσον έχει ένομο συμφέρον κατά μιας αποφάσεως που έχει ληφθεί από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Ο κύριος Φλωρίδης ανέφερε ότι την ερχόμενη εβδομάδα το Ανώτατο Δικαστήριο Άριος Πάγος θα κρίνει το αίτημα αυτό. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων κλειδίου στο ύψος του Λουδίας, στην οποία είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της υποδιεύθυνσης τεχνικών έργων της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε, σύμφωνα με ανακοίνωση, φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας και της συνεχούς διέλευσης φορτηγών, παρά το ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευση οχημάτων άνω των 5 τόνων. Στην άμεση αποκατάσταση του ξύλινου καταστρώματος θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Παρά το ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευση οχημάτων άνω των 5 τόνων. Στην άμεση αποκατάσταση του ξύλινου καταστρώματος θα προχωρήσουν οι αρμόδιες

0: Γενικά έθυρος ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, από 21 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη η αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ertzakinfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Ertzakinfo και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ertzakinfo. Ο δικός σας σταθμός.
4: Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι ιεροεξεταστές φορούσαν σκούρα γυαλιά για να κρύβουν τις εκφράσεις και τα συναισθήματά τους. Η αλήθεια δεν έλαμψε ποτέ. Λογικό! Τότε δεν είχε ανοίξει το EyeSight. EyeSight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Βλέπεις ξεκάθαρα.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ertzakinfo με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα λοιπόν. Και καθώς συνεχίζονται, μάλλον βαίνουν προς το τέλος οι εργασίες εδώ αναβάθμισης των υπολογιστών μας, κάνουμε και εμείς σήμερα εκπομπή.

Επειδή υπάρχουν διάφορα αιτήματα και θέλω να το τελειώνουμε και αυτό, σχετικά με υποψηφίους, με το ένα κόμμα, με το άλλο κόμμα, με το τάδε κόμμα, με το δίνω κόμμα, λοιπόν. Και επειδή το ξέρουν το έργο καλά, αλλά πιστέψτε με, δεν το ξέρετε λίγο, δεν το ξέρετε καλύτερα από μένα το συγκεκριμένο, δεν υπάρχει περίπτωση να βγαίνει κάποιος ως εκπρόσωπος οποιοδήποτε κόμματος το οποίο είναι εκτός κοινοβουλίου ή εκτός ευρωκοινοβουλίου. Δηλαδή, έρχεται ας πούμε το Σαββατοκύριακο ο κύριος Κασελάκης. Μπράβο του, με γεια του, με χαρά του. Από τη στιγμή που το κόμμα του δεν έχει εκπροσώπηση ούτε στη Βουλή ούτε στην Ευρωβουλή, εννοώ εκλεγμένο υπό τη... κανονικά, όχι έφυγε και είπε «Α, πάω στον Κασελάκη που δεν έχει κόμμα», δεν υποχρεούται κανένας, το ξαναλέω, καλή την πίστη γίνεται ότι γίνεται ή για τους λόγους που ο καθένας μπορεί να έχει στο μυαλό του, να καλυφθεί η επίσκεψη εδώ. Σας το λέω για να είμαστε ξεκάθαροι. Λοιπόν, όπως και οποιοδήποτε άλλο κόμμα το οποίο δεν έχει εκπροσώπηση με βάση τον νόμο, δεν έχει εκπροσώπηση με βάση το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, δεν υποχρεούται κανείς να του παρέχει κάλυψη. Λοιπόν, ούτε Καριστιανού, ούτε ο Τσίπρας κανονικά δικαιούται. Γιατί δεν έχει εκπροσώπηση ούτε στη Βουλή, ούτε στην Ευρωβουλή. Απλά το λέω γιατί έχουν αρχίσει και ναι. Και επειδή είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και επειδή μπορεί αυτή να τελειώσει το φθινόπωρο, μπορεί να τελειώσει και την άνοιξη, και επειδή θα πάμε έτσι, για να τα έχουμε όλοι καλά μεταξύ μας, το λέω για να ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση. Έτσι. Λοιπόν, και επειδή επίσης, κάτι άλλο που θέλω να ξεκαθαρίσω, στο Facebook, στην προσωπική μου σελίδα, ή εγώ ή οποιοδήποτε άλλος, μπορεί να αναρτά ό,τι γουστάρει και ό,τι θέλει, κανείς να τον περιορίσει. Στην προσωπική μου σελίδα όμως. Στην προσωπική μου σελίδα δεν εκπροσωπώ καμία ΕΡΤ και κανέναν άλλον πέραν του εαυτού μου. Το ίδιο και ο Σάκης ο Νέγκας. Το ίδιο και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι εδώ, και η Άννα και ο Σταύρος και ο Αλέξης. Στο προσωπικό του προφίλ ο καθένας στα social μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εντάξει. Εγώ και εμείς εδώ είμαστε υπεύθυνοι για αυτά που ανεβαίνουν στο ERT News και στα social της ERT Ζακύνθου. Λοιπόν, ήθελα να το ξεκαθαρίσω αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακούτε. Ακούτε την εκπομπή «Άκου τώρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Στις μουσικές επιλογές είναι η Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Και στα εφέ που ψάχνει να τα βρει είναι ο Αλέξανδρος Λάσης.

Έρτζα Κίνθου λοιπόν, 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, εδώ στα Επτάνησα και στην Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνα μας. Ertzakinthou papaki@ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας.

Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζει, είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου και γιορτάζει ο Παΐσιος, ο Ιούδας, ο Ζώσιμος, ο Ζήσης και η Ζώσα. Επίσης, θα σας πω σε λίγο τι μέρα είναι.

Είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων και Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης.

Λοιπόν, να δούμε λίγο, επειδή έχουν ξεκινήσει τα μπάνια, οι παραλίες έχουν γεμίσει και επειδή έχουμε τους δικαιωματιστές ένθεν κακήθεν, τους φιλόζωους σε εισαγωγικά, τους φιλόζωους εκτός εισαγωγικών, γενικότερα γίνεται ένας μικροχαμός πάλι. Να πούμε ότι ο νόμος είναι ξεκάθαρος στο ότι έχει να κάνει με τα σκυλιά στις παραλίες, κυρίως με τα σκυλιά. Το να πάρεις το άλλο εσύ να πάρεις την παραλία το γαϊδούρι, ξέρω εγώ δεν θα σου πω. Φαντάζομαι εμπίπτει στην ίδια νομοθεσία. Λοιπόν, για να το ξαναπούμε, γιατί το λέμε κάθε χρόνο και το υπενθυμίζουμε, γιατί σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει γίνει επεισόδιο σε κάποια παραλία με κάποιον ο οποίος έχει πάει το σκύλο του και κάποιον τον ενοχλεί, και εκείνος που έχει ο ιδιοκτήτης του σκύλου θεωρεί ότι μπορεί ο σκύλος του να είναι ελεύθερος και να τρέχει στην παραλία ή να κάνει μπάνιο ή να είναι σε όποια παραλία θέλει αυτός χωρίς να δώσει αναφορά. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται σε όλες τις παραλίες να είναι τα σκυλιά και να κολυμπάνε ή να παίζουν έξω στην αμμουδιά. Για να το τελειώνουμε λοιπόν. Εκτός θάλασσας, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι η πρόσβαση σκύλων τόσο στην ακτή όσο και στη θάλασσα επιτρέπεται μόνο στις ελεύθερες ή μη οργανωμένες παραλίες. Να το ξαναπούμε αυτό. Μόνο στις ελεύθερες ή μη οργανωμένες παραλίες επιτρέπεται η πρόσβαση σκύλων και στην ακτή και στη θάλασσα. Με τη διαφορά ότι στη θάλασσα το ζώο μπορεί να είναι ελεύθερο χωρίς λουρί. Ωστόσο, εκτός της θάλασσας το σκυλί πρέπει πάντα να είναι δεμένο με το λουρί και περιλέμιο.

Στις οργανωμένες παραλίες λοιπόν απαγορεύεται η πρόσβαση σκύλων και επιτρέπεται μόνο και αν υπάρχει σχετική ευδιάκριτη σήμανση από τον επιχειρηματία ο οποίος έχει εκμεταλλεύεται την παραλία και επιτρέπει και η σύμβασή του και ο ίδιος την πρόσβαση του σκύλου. Εξαίρεση για όλα αυτά είναι βέβαια οι σκύλοι βοήθειας, για τους οποίους η πρόσβαση επιτρέπεται ανεξάρτητα αν υπάρχει σχετική ένδειξη. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση η χρήση λουριού εκτός θάλασσας είναι υποχρεωτική. Και επειδή έχει γίνει ένα μπέρδεμα σχετικά και με τις παραλίες που έχουν γαλάζια σημαία από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, να πούμε ότι η πρόσβαση σκύλων δεν επιτρέπεται.

Πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι, ποιες θεωρούνται οργανωμένες παραλίες, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Βλέπετε, το περικυκλώνουμε το θέμα, δεν το πάμε. Λοιπόν, οργανωμένη παραλία είναι ο χώρος του Αιγιαλού, ο οποίος είναι οργανωμένος, με ομπρέλες βέβαια και ξαπλώστρες, και εκεί μπαίνεις με την καταβολή εισιτηρίου προκειμένου να κάνεις μπάνιο. Λοιπόν, το εισιτήριο τώρα έτσι είναι, ή ξαπλώστρα, δεν λέμε εισιτήριο όπως είναι στην Αθήνα που πας στην παραλία στον Άλυμο και μπαίνεις μέσα και έχει εισιτήριο πριν μπεις. Έτσι λέμε, εισιτήριο θεωρείται και το ότι θα καθίσεις και θα πάρεις κάτι στην στην ομπρέλα ή στην ξαπλώστρα, εισιτήριο θεωρείται και αυτό. Οργανωμένη είναι και αυτή η παραλία. Γιατί έχω ακούσει κάτι, μα το σκυλάκι μου εδώ δεν είναι, δεν έχει εισιτήριο. Δεν υπάρχει, δεν έχει, δεν είναι εισιτήριο. Είναι οργανωμένη παραλία εφόσον έχει ομπρέλες, εφόσον έχει ξαπλώστρες, εφόσον. Όλοι καταλαβαίνουμε τι είναι. Όποιος θέλει να κάνει τον πονηρό δεν καταλαβαίνει. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και να επιτρέπεται από την επιχείρηση ή από οποιονδήποτε, ή να υπάρχει τέτοια συμφωνία, το σκυλί στην οργανωμένη παραλία, μόνο με λουρί θα κυκλοφορεί έξω, μόνο με λουρί. Επίσης να σας πω και κάτι τώρα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, το οποίο οφείλουμε να το σεβαστούμε αυτό όλοι μας. Και εγώ μπορεί να θέλω να πάω το σκυλί μου στην παραλία, και γιατί να μην δροσιστεί το σκυλί μου, και γιατί εγώ, και τα έχουμε και σαν κάτι περισσότερο από ανθρώπους. Okay. Υπάρχουν άνθρωποι όμως οι οποίοι φοβούνται τα σκυλιά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συχαίνονται το σκυλί να κολυμπάει δίπλα τους. Ή φοβούνται. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί το σκυλί ελεύθερο. Βλέπεις, ας πούμε, έχει τύχει σε παραλία τώρα ένα σκυλί σαν δύο γαϊδούρια μαζί δεμένα, και να κόβει βόλτες και να περνάει πάνω από τις ξαπλώστρες και να τα φέρνει τούμπα. Δηλαδή εκεί τι πράγμα. Μπράβο. Και έκανε, ήταν η ιδιοκτήτρια και χάνουν πάω ποτέ. Το χρυσούλι μου τρέχει και πηδάει και. Ναι. Τι πηδάει και πώς. Δηλαδή. Πρέπει να σεβόμαστε και τους άλλους. Και αντίστοιχα, από τη στιγμή που ο νόμος λέει ότι στις ελεύθερες παραλίες επιτρέπεται η πρόσβαση σκύλων, πρέπει να το αποδέχονται και εκείνοι οι οποίοι φοβούνται ή δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να φύγει επειδή πήγε να φύγει το σκυλί επειδή φοβάται κάποιος, φαντάζομαι. Έτσι, είπαμε λοιπόν ότι στην παραλία μόνο με λουρί το σκυλί, είτε σε ελεύθερη είτε σε εκείνες που μπορεί να επιτρέπεται η είσοδος. Σε εκείνες που δεν επιτρέπεται η είσοδος, δεν επιτρέπεται ούτε στη θάλασσα, το καταλαβαίνουμε αυτό. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να πας από διπλανή επιχείρηση που το επιτρέπει και να μπει το σκυλί σου και να κολυμπάει στην άλλη επιχείρηση που απαγορεύεται. Είναι πονηρή τέτοιοι πολλοί, βέβαια. Δεν βρήκα να ή μπαίνεις από εκεί που επιτρέπεται, γιατί μια επιχείρηση μπορεί να επιτρέπει. Ωραία. Και μπαίνει από εκεί και δεν βρίσκει εκεί να καθίσει, ή δεν του αρέσει ή δεν της αρέσει η ξαπλώστρα που υπάρχει, και πάει από τη θάλασσα στη διπλανή ή από την παραλία με το σκυλί δεμένο με το λουρί, και κάθεται και λέει, μα επιτρέπεται, λέει, ο δίπλα μου επιτρέπει, πήγαινε δίπλα. Είναι η απάντηση. Λοιπόν, τα λέω επειδή πάλι θα τα ζήσουμε και θα τα ξαναδούμε, και πάλι θα τσακώνονται και θα πλακώνονται στις παραλίες για τα σκυλιά, και μα τι ενοχλεί το σκυλάκι μου και αυτό. Όταν σου λέει ο άλλος ότι ενοχλεί, τελείωσε, πάρ το, φύγε. Είναι τόσο απλό. Επίσης, μπορεί να σε ενοχλεί το σκυλί, να πω και το αντίθετο, αλλά από τη στιγμή που επιτρέπεται να είναι εκεί το σκυλί, είτε από την επιχείρηση αν είναι οργανωμένη παραλία, είτε επειδή είναι ελεύθερη παραλία και επιτρέπεται το σκυλί και να κολυμπάει και να είναι έξω στην ακτή, αλλά είπαμε πάντα με λουρί, αν δεν σε αρέσει που είναι το σκυλί έξω με λουρί, φύγε εσύ. Επίσης, το ότι είμαι εγώ έξω με το σκυλί και επειδή επιτρέπεται στην ελεύθερη ή στην οργανωμένη, του πετάω το μπαλάκι και τρέχει αυτό και το πιάνει, απαγορεύεται και στην ελεύθερη και στην οργανωμένη και όπου επιτρέπεται η πρόσβαση στα σκυλιά.
Εντάξει, το λέω γιατί παίζει ο άλλος τέννις με το σκύλο. Πετάει τον μπαλάκι, τρέχει το σκυλί, περάσει πάνω από κανένα, και κανένα κάτι θηριώδη συνήθως. Περάσει πάνω από κανένα παιδί ή από κανένα αυτό, να ρίξει κανέναν άνθρωπο. Αχ, το καημένο το σκυλάκι μετά. Έτσι. Δεμένο με λουρί. Και λουρί βόλτας. Όχι λουρί 9,5 μέτρα, 10. Έτσι να καταλαβαίνουμε τι γίνεται.

Από την άλλη, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να έχουν φροντίσει να είναι τσιπαρισμένο το σκυλί, να έχει ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας και να είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Όλα αυτά μπορούν να τα διευθετήσουν μέσω του pet.gov.gr, γιατί αν κάτι από αυτό δεν ισχύει, τότε υπάρχει πρόβλημα και δεν μπορεί το σκυλί να είναι στο χώρο. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα είναι τι γίνεται στο ταξίδι, στα επιβατικά πλοία. Γιατί με τα αεροπλάνα έχει λυθεί το θέμα. Λοιπόν, σύμφωνα με την νομοθεσία, λοιπόν, τα επιβατικά πλοία υποχρεούνται να έχουν ειδικά κλουβιά για την παραμονή των μεγαλόσωμων ζώων συντροφιάς και να είναι σε συγκεκριμένα σημεία του πλοίου, ώστε να προστατεύονται όσο το δυνατόν περισσότερο από τις καιρικές συνθήκες, που σημαίνει κατάστρωμα, όχι μέσα. Τα μεγαλόσωμα κατοικίδια δεν επιτρέπεται να παραμένουν στους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους των επιβατών, ούτε στους χώρους στάθμευσης των αυτοκινήτων, αλλά μόνο έτσι στα ειδικά κλουβιά ή σε ανοιχτούς χώρους του πλοίου. Κατά τη μετακίνησή τους πρέπει να συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη και να έχουν λουρί, εννοείται. Εάν το πλοίο έχει τις ειδικές καμπίνες ζώων, μπορεί να παραμείνει εκεί μαζί με τον ιδιοκτήτη του καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Και σε ό,τι αφορά τώρα τα μικρόσωμα κατοικίδια, είναι λίγο πιο ελαστικά εκεί τα πράγματα. Μπορούν να συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες σε όλους τους χώρους του πλοίου, ανοιχτούς και κλειστούς, εφόσον όμως είναι μέσα σε κλουβί. Προσέξτε, όχι ελεύθερα ή δεμένα με λουρί. Εφόσον είναι σε κλουβί. Γάτες, χάμστερ, σκυλάκια, δεν ξέρω εγώ, τα μικρόσωμα όλα, παπαγάλι, πιγκουίνι, όλα μέσα σε κλουβί. Όχι, μα εδώ πήγα περπατάω. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Στο κλουβί του. Λοιπόν, εάν υπάρξουν παράπονα τώρα από τους άλλους επιβάτες, ακόμα και αν είναι στο κλουβί το ζωντανό, την τελική απόφαση για τη διαχείριση του θέματος την έχει ο καπετάνιος. Εννοείται πως και σε αυτή την περίπτωση οι ιδιοκτήτες οφείλουν να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα του ζώου. Είπαμε έτσι, βιβλιάριο υγείας, το ζώο να είναι τσιπαρισμένο και τα εμβόλια του. Και εδώ εξαίρεση είναι η σκύλη βοήθειας, δηλαδή έρευνας και διάσωσης, ζωαθεραπείας, σκύλη οδηγή, εκείνοι που χρησιμοποιούνται από τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις. Αυτά μπορούν να συνοδεύουν το χειριστή ή τον ιδιοκτήτη τους σε όλους τους ανοιχτούς και κλειστούς κοινόχρηστους χώρους του πλοίου, αλλά πάντα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά και δεμένα με

Ένα θέμα το οποίο είναι σαν το γεφύρι της Σάρτας που ολιμερίς το χτίζανε και το βράδυ γκρεμιζόταν, το οποίο όμως εδώ λειτουργήσε για κάποια χρόνια, φάνηκε να χτίστηκε, τελικά ξαναγκρεμίστηκε, είναι η ακτοπλοϊκή σύνδεση των Ιωνίων νησιών. Και ενώ τόσα χρόνια ήταν ένα κοινό αίτημα όλων των κατοίκων των Επτανήσων να υπάρχει σύνδεση μεταξύ των νησιών, αυτό έγινε πραγματικότητα το 2018, αν δεν κάνω λάθος, το 2018. Υπήρξε μία σύνδεση όλων των νησιών με ένα πλοίο, αργότερα μπήκε και ένα δεύτερο. Είχε τεράστια αύξηση, δηλαδή στην αρχή, ενώ έχει μιλήσει, να πούμε, στο Ιόνιαν ο κύριος Εκτενάς, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της εταιρείας Λευκάδα Κρούς, η οποία έχει αναλάβει τη σύνδεση των νησιών, αυτό το δρομολόγιο το καλοκαιρινό, έτσι, χειμώνα δεν υπήρχε. Λοιπόν, και είπε ότι ενώ ξεκίνησαν με περίπου 4.000 επιβάτες το 2018, έφτασε η γραμμή να εξυπηρετεί περίπου 25.000 επιβάτες ανατουριστική περίοδο πέρυσι και πρόπερσι. Ωστόσο, όπως λέει ο κύριος Κτενάς, μειώθηκε η κρατική επιδότηση κατά 33%, επιβαρύνοντας έτσι τη βιωσιμότητα της γραμμής, γιατί το πλοίο πραγματοποιούν σε καθημερινά δρομολόγια απόστασης περίπου 150 ναυτικά μίλια με υψηλό λειτουργικό κόστος, όπως λέει ο ίδιος, και 12 άτομα πλήρωμα. Συμμετείχε ωστόσο η εταιρεία στο νέο διαγωνισμό που έγινε τον Νοέμβριο, τον περασμένο Νοέμβριο του 2025, αλλά η διαδικασία, λέει, ολοκληρώθηκε αρκετούς μήνες αργότερα. Πάντα γίνεται έτσι, δεν έγινε φέτος μόνο. Λέω γιατί μην... Λοιπόν, και όταν ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, δηλαδή συμμετείχε η συγκεκριμένη εταιρεία, παρά το γεγονός ότι μειώθηκε κατά 33% η κρατική επιδότηση, οπότε μπήκε στην διαδικασία να ξανακάνει, να ξαναπάρει το συγκεκριμένο δρομολόγιο στα Επτάνησα. Έγινε ο διαγωνισμός τον Νοέμβριο του 25, προέκυψε ο πόλεμος και είπε ότι οι αυξήσεις αυτές και στο κόστος των καυσίμων επιβάλλουν ακόμα περισσότερα τα οικονομικά δεδομένα της γραμμής, και γι' αυτό το λόγο η εταιρεία επέλεξε να μην αποδεχθεί την εκτέλεση του δρομολογίου ακόμη και μέσω της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης. Δεν ξέρω τώρα το κατά πόσο σωστό είναι αυτό, από τη μία. Από την άλλη, δεν ξέρω γιατί υπήρξε μείωση της επιδότησης, το οποίο πρέπει να το δούμε, γιατί όλο Αιγαίο, Αιγαίο, Αιγαίο, από εδώ δεν βλέπω και πολλά πολλά. Είναι σαν τις επιδοτήσεις των αγροτών που φεύγουν Θεσσαλία, Κρήτη και Πελοπόννησος και η υπόλοιπη Ελλάδα και τα νησιά, τίποτα. Επιδοτούνται πολλά δρομολόγια, αλλά μήπως και από εδώ λίγο εκεί, κύριε Κικίλια, να δούμε τι γίνεται. Θα προσπαθήσω να έχω την επόμενη εβδομάδα τον κύριο Κικίλια να μας πει τι και πώς, γιατί είναι κάτι το οποίο, όταν βλέπεις ότι έχει μία αύξηση και έχει φτάσει από 4.000 στις 25 επιβάτες, σημαίνει ότι λειτουργεί. Απ' την άλλη, και η εταιρεία δεν ξέρω αν έμπαινε μέσα ή δεν έμπαινε. Όλο μέσα μπαίνουν οι εφοπλιστές. Αλλά ξέρω εγώ τι να πω κι εγώ. Θα το δούμε λίγο και με στοιχεία και θα επανέλθουμε.

Λοιπόν, η ΔΕΙΑΖ είναι όλη μέρα στους δρόμους, το βλέπουμε. Εγώ θα ξαναπώ αυτό που λέω, εντάξει, ναι, περνάει σωλήνες, περνάει το ένα, περνάει το άλλο, okay. Κλείστε αυτές τις ρημάδες, τις γούβες και τα αυλάκια που ανοίγετε. Έχει φάει τα μούτρα του πάρα πολύς κόσμος. Κλείσε και μετά πήγαινε στο επόμενο. Πραγματικά είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Κλείστε καλά. Δεν γίνεται να ρίχνεις άμμο εκεί, ρε παιδί μου, αφού ξέρεις ότι θα κάτσει τσιμέντο χωρίς να γεμίσει. Και μπράβο και για τα χρήματα που έρχονται και για το έργο που γίνεται, το οποίο θα το δούμε αργότερα. Επίσης κάτι πρέπει να γίνει με τα ρολόγια, τα οποία έχουν παραδοθεί εδώ και δεκαετίες και υποτίθεται στη ΔΕΙΑΣ δεν ξέρουν τίποτα. Και δεν είναι ένα και δύο, είναι δεκάδες τα ρολόγια αυτά. Λοιπόν, αλλά πολύ βασικό, καλά τους δρόμους. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα κάθε φορά? Είτε είναι κάθετα στο δρόμο, είτε είναι ακόμα χειρότερα παράλληλα. Δεν υπάρχει, είναι παγίδες θανάτου.

Την επόμενη στην πέστω στη σύνδεση με το Radio News. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Εμείς πρώτα Θεός θα τα πούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Απρόσμενη τροπή πήραν οι εξελίξεις γύρω από τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς οι προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή. Τη ματέωση επιβεβαίωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Είχε προηγηθεί η χθεσινή ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο ότι το ταξίδι του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, στη Γενέβη αναβάλλεται επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Στο μεταξύ αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δίκτυ τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο RT News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των 3 Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέση, να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αριουπάγου. Ο Φλωρίδης σημείωσε ακόμη ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότατα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα. Ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αγγλία. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξης των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή posokani.gov.gr στο RT News Radio 105,8 ο Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Supermarket Ελλάδος. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος Εκπιζό. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ, εκβιάζοντάς τον με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλουφωνικού στο Λόγκο Υγείου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών που πραγματοποίησε αυτοψία εντόπισε φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα, οι οποίες αποδίδονται στην κακή χρήση της γέφυρας και στη συνεχή διέλευση φορτηγών, παρά την απαγόρευση για οχήματα άνω των 5 τόνων. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ένα ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς, σε μια ιστορική στροφή για την νήσο, η οποία κυβερνάται από κομμουνιστικό καθεστώς και αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση, καθώς και εντυνόμενη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτζακίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός. Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

καλημέρα με αυτή την τραγουδάρα. Καλημέρα στον Κώστα και τον Ηλία, τους πληροφορικάριους που είναι εδώ από τα κεντρικά της ΕΡΤ και μας αναβαθμίζουν τεχνικά. Να είναι καλά τα παιδιά και να έρχονται πιο συχνά, να μας κάνουν πιο δύσκολη, συγγνώμη, πιο εύκολη τη ζωή. Έκλεισε και η φωνή. Τα ακλιματιστικά βλέπετε, δεν τα μπορώ, δεν τα αντέχω, δεν τα θέλω. Και χθες δεν τα είπαμε, επειδή ακριβώς ήταν σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες που ολοκληρώνονται σιγά σιγά. Και έγινε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ άλλων της ανάπλασης της Αγίας Τριάδας, Παύλα Κρυονερίου. Μια δύσκολη και έντονη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάπλαση της Αγίας Τριάδας Κρυονερίου που έφερε στο σώμα ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Κώστας Πέτας, όπου κατά κοινή ομολογία έδειξε ή μάλλον στριμώχτηκε η Δημοτική Αρχή. Μάλιστα, η συζήτηση έγινε παρουσία εκπροσώπων του νεοσύστατου Συλλόγου Αγίας Τριάδας Κρυονερίου, καθώς και πολλών κατοίκων, οι οποίοι μάλιστα και με δική τους πρωτοβουλία συγκέντρωσαν 400 παρακαλώ υπογραφές, με τις οποίες, ενώ απαιτούνται μόλις 25, μπορούν να αιτηθούν να ξαναέρθει το θέμα αυτό στην ημέρησα διάταξη τακτικής συνεδρίασης, για να υπάρξει νεότερη ενημέρωση όταν θα υπάρχουν πιο χειροπιαστά στοιχεία από τη Δημοτική Αρχή για τα συγκεκριμένα σχέδια που έχει για την εν λόγω περιοχή σε ό,τι αφορά την ανάπλασή της, καθώς οι κάτοικοι ακούνε διάφορα για επιχειρηματικές τουριστικές επενδύσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με το κακό προηγούμενο που υπάρχει σε άλλες περιοχές του νησιού και άλλα τέτοια, και είναι σαν αμενακάρβουνα.

Πάντως, ο Δήμαρχος εν μέσω παρεμβάσεων κατοίκων διαβεβαίωσε τους πάντες ότι το σκεπτικό και ο μοναδικός στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι μια ήπια και φιλική παρέμβαση στο πλαίσιο της ανάπλασης της περιοχής προς όφελος των και μόνο των κατοίκων και άλλα σχετικά με προς πράσινο, ποδηλατόδρομους, παιδικές χαρές και δεσμαζεύεται, όπως και ότι μόλις είναι έτοιμη σχετική μελέτη αφού προηγήθηκε μια απευθείας ανάθεση σε πρώτη φάση σε εταιρεία εκτός Ζακύνθου, παρακαλώ, τότε και θα γίνουν γνώστες οι κάτοικοι και όλοι και κοινωνοί και θα πιστούν για του λόγου του αληθές. Ωστόσο, συνέχισε να υπάρχει στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα έντονο κλίμα δυσπιστίας. Για την ιστορία, να πούμε ότι ο Δήμαρχος τόνισε ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή είναι η μοναδική που τόλμησε, λέει, να γκρεμίσει κάτι παλιά χτίσματα καταφύγια ναρκωμανών και παραβατικών στη Δημοτική Ακτή. Αλλά από την παράταξη του πρώην Δημάρχου υπόθηκε ότι δεν πρέπει κάποιοι να παριστάνουν τους μάγκες, γιατί υπάρχει δικαστική απόφαση και επομένως η νυν διοίκηση του Δήμου δεν μπορούσε να πράξει διαφορετικά. Επίσης, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι είναι η σημερινή Δημοτική Αρχή που προχώρησε τις διαδικασίες για να περάσει οριστικά και αμετάκλητα στο Δήμο η επίμαχη περιοχή της Δημοτικής Ακτής κτλ., στην οποία είχε αρμοδιότητα το Λιμνικό Ταμείο και η Κτηματική Υπηρεσία που δεν άφηναν να γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση στην περιοχή. Έτσι και σταμάτησε το γήπεδο τέννις επί Δημαρχία Στέλιου Μποζίκη και γι' αυτό το λόγο προχώρησε και επαναχάραξε γραμμή σε Γαλλού και Παραλίας για να μπορεί στη συνέχεια να παραδοθεί, λέει, αυτούσια στους κατοίκους και όλους τους Ζακυνθινούς για τον περίπατό τους, την ψυχαγωγία τους, τον μπάνιο τους κτλ. Και όλα θα είναι, λέει, ελεύθερα και δωρεάν. Και σε ό,τι με αφορά φύση και θέση δύσπιστος, και επειδή γράφω αυτά που γράφω και επειδή λέω αυτά που λέω και δημιουργώ το αντίστοιχο κλίμα, αλλά και γιατί σε ερώτηση με όλο νόημα μπορείτε να καταλάβετε από ποιον, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αν πήρα τις απαντήσεις μου από τα λεγόμενα του Δημάρχου απαντώντας πως όχι, αλλά και γιατί κάποια άλλη στιγμή και πάλι είχα ακούσει από τον ίδιο τι έχουμε πάθει κάποιοι με την ανάπλαση στην Αγία Τριάδα Κρυονέρη, με την έννοια ότι βλέπουμε φαντάσματα, δηλαδή ιδιωτικά συμφέροντα, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να κατακορυφθώ σε εκείνους που παραπληροφορούν, παρακαλώ, και ποινικοποιούν την επιχειρηματικότητα. Αυτά σύμφωνα με τον κύριο Πλέσα.

σε ό,τι αφορά εμένα. Σε δημόσια θέα, στο φουαγέ του Πνευματικού Κέντρου, παρουσία και άλλο. Αν ποινικοποιώ την επιχειρηματικότητα έτσι όπως την εννοούν κάποιοι και όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στο νησί, τότε θα συνεχίσω να το κάνω. Αν παραπληροφορώ επειδή ψάχνω να βρω την αλήθεια και τι κρύβεται σε κάθε περίπτωση και πίσω από οποιαδήποτε παρέμβαση και έργο και οτιδήποτε και είμαι με το κοινό συμφέρον, το δημόσιο καλό κτλ., θα συνεχίσω να παραπληροφορώ. Η ζωή θα δείξει για το μέλλον της προαναφερόμενης περιοχής Αγία Τριάδα Κρυονέρη πόσο θα είναι των κατοίκων και όλων των συμπολιτών μας ή των νέων μαγαζιών και νέων πελατών προερχόμενων από πολύ κοντινές εν δυνάμει επιχειρηματικές και διτουριστικές επενδύσεις κατόπιν αγοραπολισιών με αγοραστή το συνήθι τα τελευταία χρόνια γνωστό στο νησί μεγάλο επενδυτή. Σαν υστερόγραφο, κατά σύμπτωση και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, προέκυψε και η λειτουργική αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου. Βέβαια, σύμφωνα με αποκλειστική πληροφόρηση από έγκυρη πηγή που μας γνωστοποίησε σχετικό έγγραφο, το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς το Δήμο Ζακύνθου, που αφορά την απευθείας ανάθεση, επικεντρώνεται κυρίως στην βελτιστοποίηση του σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής προμελέτης για την κατασκευή κλειστού γηπέδου καλαθοσφαίρισης στην επίμαχη περιοχή. Ένα εύλογο ερώτημα. Εάν είναι μόνο για αυτό το έργο που όλοι θα το υποστηρίξουν, γιατί δεν βγαίνει η Δημοτική Αρχή να το διαλαλήσει από τώρα για να πάρει και τα εύσημα ότι θα δημιουργήσει εκεί ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ? Μπορεί ένα τέτοιο έργο από μόνο του να ονομαστεί λειτουργική αναβάθμιση παραλιακού μετόπου? Ερώτηση. Σίγουρα όχι. Όμως την πραγματική αλήθεια την ξέρουν ή του Δήμου και ίσως και κάποιοι που μπορεί να έχουν και κάποια συμφέροντα σε σχέση με κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα όπου το κλειστό γήπεδο μπάσκετ μπορεί να είναι το φαίνεστε και για τη χρηματοδότηση και με την ευκαιρία του Βασιλικού να αποτιστεί και η γλάστρα της ανάπλασης τελίτσες και των όποιων επιχειρηματικών σχεδίων. Αργά ή γρήγορα θα φανεί. 11 και 13 πρώτα λεπτά. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου με την εκπομπή «Άκου τώρα». Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου, papaki.gr, erazak1papaki.gr. Στον αποσυντονισμό του ήχου, με συγχωρείτε, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στις μουσικές επιλογές Γιάννα Καποδίστρια, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε σήμερα για το δημοτικό, περισσότερα σήμερα για το Δημοτικό Συμβούλιο και να ακούσετε και σχετικό χητικό υλικό κτλ. Καθώς επειδή δεν είχαμε χθες εκπομπή, μεταφέραμε τις προγραμματισμένες για τη χθεσινή εκπομπή συνεντεύξεις στη σημερινή εκπομπή και έτσι πάμε λιγάκι κάπως πίσω. Μάλιστα, υπάρχει και ανακοίνωση από την Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου που αναφέρει το Κρυονέρι δεν πωλείται, η κοινωνία της Ζακύνθου παίρνει τον λόγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ζακύνθου εκφράζει την πλήρη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των κατοίκων της Αγίας Τριάδας και του Κρυονερίου, καθώς και στις πρωτοβουλίες του νεοσύστατου συλλόγου της περιοχής για την προστασία ενός από τα σημαντικότερα και ιστορικότερα τμήματα της πόλης μας. Η αγωνία των κατοίκων είναι απολύτως δικαιολογημένη. Εδώ και μήνες επικρατεί ασάφεια, αδιαφάνεια και σιωπή γύρω από τα σχέδια που προωθούνται για την περιοχή. Οι πολίτες που ζουν, εργάζονται και μεγαλώνουν τα παιδιά τους εκεί δικαιούνται ξεκάθαρες απαντήσεις και όχι αόριστες διαβεβαιώσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Το Κρυονέρι και η Αγία Τριάδα δεν είναι ένα ακόμη φιλέτο προς εκμετάλλευση. Δεν είναι χώρος για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Είναι κομμάτι της ιστορίας, της φυσιογνωμίας και της συλλογικής μνήμης της Ζακύνθου. Ανήκει στους κατοίκους της και σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία, όλες τις μελέτες και όλες τις προθέσεις της για την περιοχή. Οφείλει να ακούσει τους κατοίκους και να σταματήσει να αντιμετωπίζει την κοινωνία ως θεατή αποφάσεων που λαμβάνονται ερήμην της. Στηρίζουμε κάθε δημοκρατική και συλλογική διεκδίκηση που έχει στόχο την προστασία του δημοσίου χώρου, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Στηρίζουμε τη συγκέντρωση υπογραφών, παρεμβάσεις των κατοίκων και κάθε ειρηνική κινητοποίηση που διεκδικεί διαφάνεια, συμμετοχή και σεβασμό στην τοπική κοινωνία. Η Ζάκυνθος δεν αντέχει άλλη υποβάθμιση, δεν αντέχει άλλες αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς τους πολίτες. Η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι συνώνυμο της τσιμεντοποίησης, της εμπορευματοποίησης και της παράδοσης των δημόσιων χώρων σε λίγους. Το μήνυμα των κατοίκων είναι ξεκάθαρο. Καμία απόφαση για την Αγία Τριάδα και το Κρυονέρι χωρίς την κοινωνία, και αυτό το μήνυμα πρέπει να ακουστεί δυνατά μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, κάτι που και έγινε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, προσθέτω εγώ.
Ο αγώνας για την προστασία της περιοχής αφορά ολόκληρη τη Ζάκυνθο, Κλειονέρη, Αγία Τριάδα. Η φωνή των κατοίκων δεν θα συγγύσει. Γραφείο τύπου Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου, Προοδευτική Συμμαχία.

0: Πολύ πολύ σύντομα να αναφέρουμε και τα υπόλοιπα θέματα που συζητήθηκαν στη δεύτερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς προηγήθηκε στις 18:30 η πρώτη συνεδρίαση τακτική με τυπικά και υπηρεσιακά θέματα κατά κύριο λόγο στην ημερήσια διάταξη και ακολούθησε τακτική μεν, αλλά με τη διαδικασία του επίγοντος η δεύτερη συνεδρία στις 20:30 το βράδυ, με θέματα που είχε θέσει, που ετήθηκε να συζητηθούν η αντιπολίτευση αφού είχαν συγκεντρωθεί οι σχετικές υπογραφές. Τα θέματα αυτά ήταν εν συντομία: διαχείριση και οργάνωση στο ναυάγιο σχετικά με τη φύλαξη και τα 500.000 ευρώ που είχε ο Δήμος στη διάθεσή του για να γίνουν έργα, που εισηγήθηκε ο πρώην Δήμαρχος Νικήτας Αρετάκης. Θα πούμε περισσότερα και στη συνέχεια και στις επόμενες εκπομπές. Για ποιο λόγο καθυστερεί η οκτονία και απεντόμωση στο νησί που εισηγήθηκε ο επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο Γιώργος Τσουρουνάκης. Ποιοι οι λόγοι που χάθηκαν οι χρηματοδοτήσεις που αφορούν την αγροτική οδοποιία που εισηγήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Ανδρέας Ξένος. Ενημέρωση για την παραλία Μακρύς Γυαλός, πότε ενημερώθηκε ο Δήμος από την αστυνομία και ποια τα αποτελέσματα του ελέγχου από το ΙΚΜΕ, καθώς στην περιοχή έχει υπάρξει κατολίσθηση από το χειμώνα και έχουν εφαρμοστεί κάποια περιοριστικά μέτρα για τη στάθμευση των αυτοκινήτων που εισηγήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Δημήτρης Γιακουμέλος. Ερώτηση για το τι προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή, αυτό που σας είπαμε και πριν, με την ανάπλαση της Αγίας Τριάδας Κρυονέρη που εισηγήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Κώστας Πέτας. Πρανή και δρόμοι Μπόχαλης, άλλο έργο γεφύρι της Άρτας από εκεί που εισηγήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Διονύσης Μουζάκης, και θέματα που αφορούν τη ΔΕΙΑΣ, τιμολογιακή πολιτική, έργο καταστατήριου, αντικατάσταση ίδρυυσης και τι θα γίνει με τους ιδιώτες μεταφορείς που εισηγήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος επίσης της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Στρούζας Γιώργιος. Για άνω τελεία εδώ και πάμε στα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, καθώς όπως έχει γίνει γνωστό μετά από ανακοίνωση της ανάσα για τα Ιόνια νησιά, διεκόπηκε ή διεκόπη αν θέλετε ξαφνικά από, μετά από 7 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας η ακτοπλοϊκή σύνδεση των Ιωνίων Νήσων μεταξύ τους. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο επικεφαλής του Συνδυασμού Ανάσα κατά Ιόνια νησιά, πρώην Περιφερειάρχης που επί των ημερών του το 2018 εγενιάστηκε η ακτοπλοϊκή σύνδεση των Ιωνίων νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτους, και αν θυμάμαι καλά τότε με το πλοιάριο Άζιμουθ. Καλή σας μέρα κύριε Γαλιατσάτο. Καλά θυμάμαι το όνομα του πλοιαρίου.
1: Καλημέρα, μια χαρά το θυμάστε, ναι. Ήταν το πρώτο
0: το
1: που μπήκε σε αυτή τη γραμμή, ναι.
0: Και τι χωρητικότητα είχε κύριε Γαλιατσάτο?
1: Ήταν μικρή χωρητικότητα, αλλά για τον πρώτο καιρό, εν πάση περιπτώσει, που λειτουργήσε,
0: ναι.
1: Με έναν αριθμό διακινουμένο την πρώτη χρονιά περίπου 4.000,
0: ναι, ναι.
1: Αυτό εντάξει, νομίζω ικανοποιητικά δεν είχε πρόβλημα. Τώρα έχουμε φτάσει σε άλλα επίπεδα. Πέρσι είχε 25.000
0: διακινούμενο.
1: Ναι. Και οι προοπτικές από ό,τι έχω συζητήσει με ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο και οι οποίοι ενδιαφέρονται βέβαια να συνεχίσει να λειτουργεί η γραμμή, υπό προϋποθέσεις αυτό το αριθμός μπορεί να φτάσει και 4 φορές πάνω, δηλαδή μπορεί να φτάσει σε 100.000 διακινούμενο την κάθε περίοδο. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό για τα Ιόνια νησιά, για την οικονομία μας. Ένα από τα ζητήματα της επικοινωνίας μεταξύ των νησιών και της συνδεσιμότητας.
0: Ναι,
1: αυτό μας έκανε μεγάλη εντύπωση,
0: ναι.
1: Ότι κρατήθηκε καταρχήν μυστικό, εμείς δεν πήραμε χαμπάρι
0: ούτε και εμείς φυσικά
1: αυτή,
0: ναι.
1: Για ένα μεγάλο διάστημα, δηλαδή είχε αρχικά είχε γίνει ο διαλογισμός, είχε υπάρξει υπήρξε ανάδοχος,
0: ναι. Από τη Λευκάδα,
1: αλλά, ναι, το ίδιο πλοίο
0: που έχει
1: το ίδιο πλοίο
0: που έχει το Λευκάδα Παλάς, έτσι δεν ονομάζεται,
1: είναι
0: το πλοιάριο.
1: Είναι σύμπραξη και με ανθρώπους από την Κέρκυρα και από τη Λευκάδα, σωστά.
0: Ναι, το πλοιάριο λέγεται Λευκάδα,
1: ναι,
0: Παλάς,
1: ναι,
0: αν θυμάμαι καλά.
1: Αυτό είναι.
0: Φτενάς είναι ένας ιδιοκτήτης.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η υπόθεση σκάλωσε από τη στιγμή που οι πλοιοκτήτες, επειδή ήταν το ξεκίνημα του πολέμου εκεί στη Μέση Ανατολή και είχαμε εκτείναξη των τιμών των καυσίμων,
0: μάλιστα.
1: Ζήτησαν και κατά τη γνώμη μου σωστά ζήτησαν, επειδή είναι οριακές οι τιμές έτσι κι αλλιώς, ζήτησαν μια μικρή προσάυξη για να μπορούν να τα αποξέρθουν σε αυτό το αναπάντεχο. Εκεί κάπου σκάλωσε αυτή η δουλειά, γι' αυτό και τελικά δεν προχώρησαν οι διαδικασίες, ο διαγωνισμός στηρίχθηκε
0: όπως
1: έτσι αγώνος και είμαστε στον αέρα. Δηλαδή χρειάστηκε να περάσει ένα διάστημα μερικών μηνών για να μάθουμε εμείς, επειδή ακριβώς άρχισε να μην κυκλοφορεί το πλοίο όπως κανονικά και στις άλλες χρονιές, από τους πράκτορες τους κατά τόπους, ότι δεν θα λειτουργήσει αυτή η γραμμή. Εδώ είναι και οι ευθύνες της ίδιας της περιφέρειας, που θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να έχει ενεργοποιηθεί ανοιχτά, δημόσια, και να πράξει ό,τι χρειαζόταν για να μην έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Θα λειτουργήσει δηλαδή διαμεσολαβητικά μεταξύ Υπουργείου και αναδόχων και να κάνει ό,τι ήταν απαραίτητο για να συνεχιστεί η γραμμή. Εμείς όταν αντιληφθήκαμε, εκτός από αυτή την ανακοίνωση, έχει δημιουργηθεί όντως μια συζήτηση. Γνωρίζω ότι από πληροφορίες που έχω ότι και ο Περιφερειάρχης κινήθηκε τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι, έχουμε και εμείς σχετική ενημέρωση.
1: Και ελπίζω ότι το αποτέλεσμα όλων αυτών των συζητήσεων θα είναι να λειτουργήσει άμεσα η γραμμή, γιατί ήδη έχει υποστεί ζημιά. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι που προγραμμάτιζαν για το καλοκαίρι, όταν αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχει το πλοίο στη γραμμή, αλλάζουν κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, καλή οργά παρά ποτέ. Θεωρούμε ότι είναι άμεσο ζήτημα. Θα ρωτήσουμε αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο τον Περιφερειάρχη.
0: Ναι, έχει αύριο συνεδρίαση στις 10.
1: Βεβαίως, το πρωί.
0: Τα θέματα στην ημερήσια διάταξη, ναι.
1: Καλά, ναι. Θα ρωτήσουμε λοιπόν εκεί, εάν έχει αποτέλεσμα από την ενεργοποίησή του, τι προσδοκάει ο ίδιος και τι σκέφτεται να κάνει. Εντάξει, θεωρούμε πάρα πολύ σοβαρό θέμα μια γραμμή η οποία λειτουργήσε με επιτυχία 8 χρόνια να σταματάει έτσι, επειδή κάποιοι θερμοκέφαλοι, δεν ξέρω πώς θα τους χαρακτηρίσω, θεώρησαν τόσο μείζον ζήτημα ένα λογικό αίτημα της εταιρείας. Αλλά και να μην ήταν αυτό, δηλαδή και να μην βρίσκεται μια ρύθμιση, θεωρώ ότι και ο αντίστοιχος υπουργός, που είναι και υπουργός από την Κέρκυρα καταγόμενος,
0: ο κύριος Γκίκας, βουλευτής Κέρκυρας και υπουργός,
1: θα έπρεπε να εισηγηθεί
0: νησιωτικής πολιτικής, ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Μα δεν το συζητώ αυτό. Αν δεν είδα καμία κίνηση και κανένα ενδιαφέρον. Όλοι αυτοί έχουν τις ευθύνες τους. Ελπίζω ότι κάτω από το βάρος της δυσμενούς εικόνας που δημιουργεί στην κοινή γνώμη και βέβαια και στην οικονομία αυτή η εξέλιξη, θα το ξαναδούν το πράγμα με ένα θετικό τρόπο και θα έχουμε πάλι το πλοίο στη γραμμή.
0: Ναι, η επιδότηση, αρχικά ποια ήταν η επιδότηση,
1: Κάτι τώρα δεν θέλω να μπαίνω στους αριθμούς. Ναι. Σημασία έχει.
0: Μειώθηκε κάποια στιγμή η επιδότηση.
1: Είχε μειωθεί εδώ και δύο χρόνια.
0: Εδώ και δύο χρόνια.
1: Είχε μειωθεί χωρίς να εξηγηθεί γιατί μειώθηκε.
0: Ναι.
1: Και ήταν ίσως η μοναδική ή από τις λίγες γραμμές που μειώθηκε το ποσό της επιδότησης πανελληνίως.
0: Ναι.
1: Περίεργο. Αλλά και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, επειδή είχε μειωθεί, θα έπρεπε το Υπουργείο να ακούσει την ανάδοχο εταιρεία που ζητούσε μια στήριξη αυτή την περίοδο. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά περάσανε τώρα. Έγινε ό,τι έγινε. Όποια ζημιά έγινε μέχρι τώρα. Σημασία έχει Υπουργείο, Περιφέρεια και ανάδοχος να καθίσουν και να βρουν τη λύση για να μπει το πλοίο πάλι στη γραμμή. Αυτός είναι ο στόχος, ο δικός μας. Γι' αυτό το θέμα το έχουμε στην επικαιρότητα και πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι να κινηθούν στη ίδια κατεύθυνση.
0: Να σημειώσουμε ότι το πλοιάριο αυτό δεν μεταφέρει οχήματα παρά μόνο επιβάτες.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό για να έχει οχήματα χρειάζεται πλοίο άλλου μεγέθους. Που για την ώρα τουλάχιστον,
0: ναι, ναι,
1: είναι δύσκολο να μπει σε αυτή τη γραμμή. Δεν αποκλείεται όμως, εάν, και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσης, γιατί μιλώ με ανθρώπους της ναυτιλιακής αγοράς. Δεν αποκλείεται, εάν αυτό συνεχίσει να λειτουργεί με αυτές τις λιρότητες, να υπάρξει το ενδιαφέρον και να υπάρξει πλοίο το οποίο θα αλλάξει τελείως τα δεδομένα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θα παίρνει και αυτοκίνητα, δεν είναι μόνο ότι θα παίρνει περισσότερο κόσμο, είναι ότι θα πηγαίνει και πολύ πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε. Άρα λοιπόν τα πράγματα θα μπουν σε μια τελείως διαφορετική βάση. Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν ότι δεν θα σταματήσει καθόλου η γραμμή αυτή όπως έχει υιοθετηθεί από το 2017.
0: Μια γραμμή που δεν εξυπηρετεί μόνο τουρίστες, κύριε Γκαλιατσάτο.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Εννοείται, μα δεν είναι μόνο για τουρίστες.
0: Ακριβώς.
1: Καταρχήν δεν μπήκε για τουρίστες, μπήκε για να συνδέει τα νησιά.
0: Από Ζάκυνθο Κέρκυρα και αντίστροφα.
1: Για να μπορεί κάποιος που θέλει να επισκεφτεί ένα νησί να πάει, για να μπορεί κάποιος που θέλει να πάει στην έδρα της περιφέρειας να πάει.
0: Ακριβώς.
1: Και από εκεί ξεκίνησε.
0: Να εξυπηρετηθεί. Για κάποια υποχρέωση και να γυρίσει και την ίδια μέρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Είδομε. Ενδεχομένως να υπάρξει κάποια ανακοίνωση στο αυριανό Περιφερειακό Συμβούλιο, κύριε Γαλιατσάτα.
1: Φαντάζομαι ότι θα πρέπει. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι έχει κάνει η Περιφερειακή. Απομονή λίγες ώρες.
0: Να πούμε ότι η γραμμή αυτή συνέδεται τα Ιόνια νησιά μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ξεκίναγε συνήθως από τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Ή τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου και πήγαινε μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη.
0: Όλα τα νησιά μεταξύ τους.
1: Ναι, όλα. Κοιτάξτε, η Ζάκυνθος, Κεφαλονιά. Η Ιθάκη, Μέγα Νήσι, Λευκάδα, Παξί, Κέρκυρα.
0: Κέρκυρα, μάλιστα.
1: Δεν είναι αστείο αυτό. Είναι πολύ σοβαρό.
0: Και συνέβαλε και στη συνοχή της περιφέρειας Ιόνιο Νήσο την περιβόητη πόλη επικαλούνται.
1: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Έτσι είναι. Γιατί έδειξε ότι μπορεί να διακινείται ο επισκέπτης και ο πολίτης της περιφέρειας από νησί σε νησί χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνει στην προεκτική.
0: Και με οικονομικό εισιτήριο.
1: Οικονομικότατο, όχι άλλο οικονομικό.
0: Να θυμίσουμε το ποσό.
1: Τώρα δεν θυμάμαι.
0: Ήταν 28 ευρώ, πώς. Δεν θυμάμαι κι εγώ.
1: Ναι, δεν μπορεί να έχει πάρει κάποια ανατίμηση. Δεν θυμάμαι. Αλλά πάντως σε κάθε περίπτωση είναι πολύ φθηνό εισιτήριο.
0: Ένα πολύ φθηνό εισιτήριο. Κύριε Γαλιατσάτο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα επανέλθουμε στο θέμα, το παρακολουθούμε στην εξέλιξή του και θα μιλήσουμε και εντός λίγου και με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Αργυρό.
1: Μακάρι να έχει να μας πει κάτι θετικό.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Και μετά τον επικεφαλής του σχεδιασμού ανάσε κατά Ιόνια νησιά, πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Ιούσον Θεόδωρο Γαλιατσάτο, που επί των ημερών του το 2018 εγκαινιάστηκε η ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των Ιωνίων Ιούσον, η οποία διεκόπη πριν από λίγο καιρό. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αρμόδιο θεματικό αντιπεριφερειάρχη και συγκεκριμένα τον κύριο Σπυρίδων Αργυρό, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης μικρών νησιών και ενδοπεριφερειακών συγκοινωνιών, για να δούμε αν υπάρχει μια ποια εξέλιξη υπάρχει στο όλο θέμα. Κύριε Αργυρέ, καλή σας μέρα. Καλημέρα και στην Κέρκυρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εσείς ποια ενημέρωση έχετε για τη διακοπή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ των Ιωνίων νησών?
1: Πληροφορηθήκαμε πριν από λίγες μέρες ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία τα τελευταία 3 χρόνια δραστηριοποιείται στη γραμμή Κέρκυρα-Ζάκυνθος
0: και αντίστροφα,
1: ακριβώς, ενώ καλέστηκε, διότι ο διαγωνισμός δεν έχει ολοκληρωθεί αμέσως, και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν συμβαίνει μόνο με τη συγκεκριμένη εταιρεία, συμβαίνει με όλες τις ακτοπλοϊκές εταιρείες σε όλη την Ελλάδα. Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, στο οποίο συμμετείχε η εταιρεία και ήταν η μοναδική που συμμετείχε στο διαγωνιστική διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια. Το τονίζω για να μην υπάρχουν παρεμηνίες. Καλέθηκε συγκεκριμένη εταιρεία να έρθει να υπογράψει με το ίδιο ποσό που πρόβλεπε ο διαγωνισμός.
0: Τι ποσό?
1: Την απευθείας ανάθεση ώστε να ξεκινήσει τα δρομολόγια από τον Απρίλη έως τον Οκτώ.
0: Για τι ποσό μιλάμε, κύριε Αργυρέ?
1: Μιλάμε για το κάθε ταξίδι, σύμφωνα με το διαγωνισμό, προβλέπεται αποζημίωση 11.200 ευρώ το κάθε ταξίδι. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στους όρους του διαγωνιστικού και μπορεί να το δει οποιοδήποτε.
0: Ναι, είναι γνωστό. Ναι. Ήταν όμως μεγαλύτερη επιδότηση και μειώθηκε, έτσι δεν είναι?
1: Η επιδότηση
0: ήταν πάνω από 14.000 το ταξίδι.
1: Πριν από 2 χρόνια ήταν στις 15.000 περίπου, μειώθηκε στις 10.
0: Ναι.
1: Και πέρσι αυξήθηκε κατά 1.000 ευρώ.
0: Αυτό γιατί έγινε?
1: Αυτό ήταν απόφαση του Υπουργείου. Δεν ξέρω για ποιους λόγους.
0: Του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
1: Ακριβώς,
0: γιατί είναι επιδότηση από την επίσημη πολιτεία.
1: Ακριβώς. Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ίσως να μην το γνωρίζουν οι ακροατές σας, ότι όλη αυτή η διαγωνιστική διαδικασία είναι του Υπουργείου Ναυτιλίας.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν εμπλέκεται καμία αυτοδιοίκηση σε όλο αυτό το θέμα, σε όλη αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία. Με την έννοια του περιορισμού του ποσού που πίστευε η ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας ότι είναι αρκετά υψηλό για τη συγκεκριμένη γραμμή, μειώθηκε το ποσό πριν από 2 χρόνια και πριν από 1 αυξήθηκε στα 11.200. Συνολικά μιλάμε για 3 δρομολόγια την εβδομάδα επί 26 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Άρα, έχουμε γύρω στα 78 δρομολόγια όλο το χρόνο και ξεκινούσαν από τον Απρίλη μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου.
0: Και
1: η συγκεκριμένη γραμμή
0: εξυπηρετούσε το τελευταίο διάστημα, είχε φτάσει να εξυπηρετεί μέχρι και 25.000 επιβάτες σε μια σεζόν, σωστά?
1: Ακριβώς. Mm. Όλα αυτά τα στοιχεία, θέλω να πω κάτι, γιατί εντάξει, μπορεί να είμαστε πολιτικά, να υπάρχει μια περιέργεια ατμόσφαιρα ότι θα πρέπει να αντιπολιτευτικά να λέμε, αλλά όλα αυτά τα στοιχεία και την επίσημη ανακοίνωση ότι δεν υπάρχει ανάδοχος αυτή τη γραμμή, μαζί με άλλες 2 γραμμές, γιατί πρέπει να το τονίσουμε ότι και άλλες 2 γραμμές στο Ιόνιο δεν έχουν αναδόχους, είναι το δρομολόγιο Παξί-Αντίπαξη και Μύτη Κασκαστός.
0: Ναι.
1: Και τα γνωρίζω, γιατί σας είπε, όπως είπατε πολύ ακριβά, είμαι ο αρμόδιος στην περιφερειακή.
0: Μύτη Κασετολοκαρδανία, Παξός. Παξί.
1: Παξό, Καστός, συγγνώμη. Καστός.
0: Καστός Λευκάδας. Το νησάκι Πανίκης στη Λευκάδα, ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν έχουν αναδόχους, διότι δεν είστε κανένας, στις άλλες 2 περιπτώσεις δεν έχουν
0: καν
1: δει κάποιος.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Λοιπόν, η συγκεκριμένη γραμμή, όλα αυτά τα θέσαμε στη σημαντικότατη εμερίδα που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή.
0: Για τις μικρές νησιωτικές περιοχές.
1: Εμείς, σαν περιφερειακή αρχή, ήμασταν αυτοί που αναδείξαμε το θέμα παρόντος του Υπουργού, του κυρίου Γκίκα.
0: Και βουλευτή Κέρκυρας.
1: Ναι, τον Υπουργό, τον κύριο Γκίκα, τον βουλευτή Κέρκυρας, ώστε να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η κατάσταση. Πρέπει να αναλέγονται όλα για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Από εκεί και πέρα, Και ο Περιφερειάρχης ήταν σε άμεση επαφή με το Υπουργείο Ναυτιλίας, με τον κύριο Κικίλια, και έστειλε και επιστολή. Εγώ μιλάω συνεχώς και με τον κύριο Γκίκα και με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κουτουλάκη, τον νέο Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κουτουλάκη του Υπουργείου, και με τους υπεριασιακούς παράγοντες, ώστε να βρεθεί μια λύση, διότι αυτή η γραμμή, όπως είπε και ο κύριος Γαλιατσάτος, είναι απαραίτητη. Και έτσι, όπως εκφράζεται και ο κύριος Περιφερειάρχης και στις τηλεφωνικές συνομιλίες και στην επιστολή, ότι είναι απαραίτητη για τη συνοχή των Ιωνίων νήσων. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η γραμμή αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο, ώστε η Κέρκυρα με τη Ζάκυνθο μέσα ακτοπλοϊκής σύνδεσης να έχει μια συνοχή που θέλουμε να την,
0: και
1: όχι μόνο να την
0: δημιουργήσουμε,
1: να την αναβαθμίσουμε κιόλας.
0: Λευκάδα, Παξί, Κεφαλονιά, Ιθάκη,
1: Μεγανήσι, Ιθάκη και Κεφαλονιά, όλα αυτά τα νησιά συνδεόταν μαζί τους. Και ήταν ανέκαθεν, και το έχω τονίσει και το έχω κάνει και σε έγγραφα, το έχω πει και δημόσια, ότι δεν θέλουμε μόνο να αυξηθεί το ποσό, θέλουμε να μπει πολύ μεγαλύτερο, ώστε στη συγκεκριμένη γραμμή να μπει ένα πλοίο το οποίο να μπορεί να μεταφέρει και οχήματα.
0: Ναι, αυτό ανέφερε πριν και ο κύριος Γαλιατσάτος.
1: Λοιπόν, το έχουμε πει, έχουμε ζητήσει επιτακτικά να γίνει αύξηση και από την πρώτη στιγμή και στον κύριο Κικίλια που είχε έρθει στην Κέρκυρα και σε όλους, ότι πήγε.
0: Θεωρείται άγονη γραμμή.
1: Θεωρείται άγονη γραμμή. Θεωρείται άγονη γραμμή με την έννοια ότι δεν έχει την οικονομική υπόβαθρο να στηρίξει ένα τέτοιο πλοίο το οποίο λόγω των πετρελαίων, και αυτός είναι ο βασικός λόγος που δεν ενδιαφέρει και συγκεκριμένη εταιρεία τώρα. Λόγω
0: η εταιρεία του κυρίου Κτενά και ενός κυρίου από την Κέρκυρα.
1: Από την Κέρκυρα, ναι, ναι. Του κυρίου Κουλούρη είναι το Λευκάδα Παλάς.
0: Είναι το Λευκάδα Παλάς το πλοιάριο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, που τα τελευταία χρόνια έκανε αυτή τη διαδρομή.
1: Και ήμουνα εγώ εκείνος, και σας το λέω ξεκάθαρα, ήμουνα που έκανα κριτική παρόντος του κυρίου Γκίκα, γιατί έχω μάθει να κάνω κριτική. Εγώ, ξέρετε, κατεβήκαμε σε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο είναι ανεξάρτητο και έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, κύριε Νέγκα.
0: Μάλιστα.
1: Τα πράγματα, δεν μπορεί το Ιόνιο να υπολείπεται κατά πολύ των επιδετήσεων του Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα. Και τετραετή συμβάσεις που θα γίνουν για 4 χρόνια, το λέω τετραετής, για όλα τα πλοία που εξυπηρετούν άγονες γραμμές, το ποσό των 670 εκατομμύριων που προβλέπεται για τα 4 χρόνια, το γάνο γραμμών, ξέρετε πόσα έχονται στο Ιόνιο,
0: ναι.
1: Μόνο 28, ούτε το 5%, κύριε Νέκα.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει μεγάλη αδικία και το τονίζουμε συνεχώς στην ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας, ότι αντιμετωπίζει το Ιόνιο πολύ διαφορετικά από ό,τι θα έπρεπε να το αντιμετωπίσει. Το λοιπόν, είμαστε πάντως σε συνεχείς επαφές.
0: Έχετε, έχετε αποσπάσει κάποια υπόσχεση ή δέσμευση? Υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο για το αυριανό Περιφερειακό Συμβούλιο?
1: Για το αυτό που έχω σαν πρώτη πληροφόρηση από το Υπουργείο είναι ότι έχει καλεστεί οι πλειοκτήτες της εταιρείας να μεταβούν τη Δευτέρα επάνω στο Υπουργείο,
0: ναι,
1: ώστε να βρεθεί μια λύση, γιατί μίλησα και με τον κύριο Γκίκα χτες το βράδυ, να βρεθεί μια λύση να με κάποιο τρόπο, εάν υπάρχει δυνατότητα, να αυξηθεί το τίμημα, γιατί ξέρετε, εγώ δεν είμαι με καμία εφοπλιστική εταιρεία, ούτε πρεσβεύω εφοπλιστικής. Εμένα με ενδιαφέρει, και αυτό τόνισα στον Υπουργό και στον Υφυπουργό, στον Υφυπουργό μάλλον, ότι εμείς δεν αντιπροσωπεύουμε εταιρείες, εμείς θέλουμε να λειτουργήσει πάλι η εταιρεία με τους όλους, με τους όρους που ναι, προβλέπονται και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την νομοθεσία.
0: Κύριε Άργυρε, πώς ήταν το εισιτήριο το τελευταίο διάστημα, για παράδειγμα από Ζάκυνθο, Κέρκυρα και αντίστροφα? Για όλη τη διαδρομή.
1: Για όλη τη διαδρομή είναι πολύ χαμηλό το τίμημα, διότι...
0: Δεν θυμάστε περίπου?
1: 10 ευρώ νομίζω. 10 ευρώ, από ό,τι μου αναφέρει ο πλειοκτήτης. Από ό,τι ενευθύνει. Μου αναφέρει για 10 ευρώ, το οποίο όμως δεν
0: νομίζω τόσο λίγο.
1: Δεν το έχω ψάξει, να σας πω. Εμένα μου ανάφερε 10 ευρώ, αν είναι, μήπως είναι για τις ενδιοπεριφερειακές από νησί σε νησί. Μου ανέφερε, δεν ξέρω. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να σας το απαντήσω και δεν θέλω. Πάντως μου ανέφερε για ένα ποσό γύρω στα 10 ευρώ. Το τίμημα όμως αυτό, το ίδιο τίμημα καταβάλουν και οι μόνιμοι κάτοικοι του Ιωνίου και οι επισκέπτες, οι τουρίστες.
0: Ακριβώς. Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση μεταξύ μόνιμων κατοίκων και τουριστών. Ναι.
1: Ενώ στα διαπόδια νησιά
0: Αυτά που, υπάρχει, που ανήκουν διοικητικά στην Κέρκυρα, λέτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μαθράκη, Ερικούσα, Οθονή κτλ.
1: Ναι, τα οποία και αυτά επιδοτούνται με άγονη γραμμή. Mm. Το εισιτήριο για τους ντόπιους, για τους μόνιμους κατοίκους των νησιών αυτών είναι μηδέν. Και για τους τουρίστες είναι γύρω στα 9 ευρώ. Ναι. Άρα, θα μπορούσε να γίνει, λέω, μια τέτοια παράμετρος ώστε να αυξηθεί το τίμημα για τους επισκέπτες. Αυτό φυσικά έχει άλλες επιπτώσεις. Όμως εγώ μεταφέρω κάποιες λύσεις και σας είπα, δεν εκπροσωπώ καμία εφοπλιστική εταιρεία. Εγώ θέλω να βρεθεί λύση, και αυτό το τονίζω καθημερινά με το Υπουργείο, ώστε να ξεκινήσει αμέσως η γραμμή.
0: Μάλιστα.
1: Διότι πιστεύουμε σε αυτή τη γραμμή και δεν θέλουμε να, που δεν είναι, να καταργηθεί αυτή η γραμμή.
0: Μάλιστα.
1: Είτε τώρα είτε στο μέλλον.
0: Κύριε Αργυρά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα σας. Θα παρακολουθούμε το θέμα στην εξέλιξή του και θα ενημερώνουμε και τους φίλους ακροατές.
1: Θα μιλήσουμε από την εβδομάδα, ότι αν έχω εξελίξει θα μιλήσουμε και πάλι.
0: Να είστε καλά.
1: Να τα πούμε.
0: Σπυρίδων Αργυρός, θεματικός αντιπεριφερειάρχης μικρών νησιών και ενδοπεριφερειακών συγκοινωνιών στα Ιόνια νησιά.

0: Όντως πρέπει να επανέλθει η γραμμή, γιατί έτσι όπως έχει η κατάσταση είναι δύσκολη και προβληματική ακτοπλοϊκή σύνδεση των Ιωνίων Ίσου. Για να πάει κάποιος από τη Ζάκυνθο στην Κεφαλονιά, το καλοκαίρι μπορεί, μόνο το καλοκαίρι μπορεί, αν και εφόσον, να το κάνει από τον Άγιο Νικόλαο Βολιμών προς την Πεσάδα της γειτονικής Κεφαλονιάς. Διαφορετικά Ζάκυνθο Κυλλήνη και Κυλλήνη Πόρο. Και από Πόρο Αργοστόλη, αν θέλει να πάει στην πρωτεύουσα του νησιού. Ή αν θέλει να πάει Ιθάκη, από Πάτρα Ιθάκη κατευθείαν, ή από Κεφαλονιά, αφού πρώτα πάει Κεφαλονιά, μετά Ιθάκη, από Σάμι για Ιθάκη. Καταλάβατε. Αυτά με τον Παπόρο που συνδέει τα Ιόνια νησιά και σταμάτησε να το κάνει. Σε κάθε περίπτωση. Δεν παίρνεις αυτό το Παπόρο όταν επανέλθει η γραμμή να φύγεις να ησυχάσουμε. Δεν είναι ανάγκη να πας Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Κέρκυρα, να πας σε κάποιο από τα μικρότερα Ιόνια νησιά, Αλέξανδρο Λάση. Καστό, Κάλαμο, Μεγανήσι και άλλα. Αντίπαξη, Μαθράκη, Ερικούσα, Οθονή, όσο γίνεται πιο μακριά. Λοιπόν, πάμε και στα του νοσοκομείου Ζακύνθου, καθώς είχαμε αρχαιρεσίες στο προηγούμενο διάστημα στην Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακύνθου, στο συνδικαλιστικό όργανο, όπου και εξελέγει νέος πρόεδρος ο γιατρός αναισθησιολόγος Εμίλιος Μπάστας στη θέση του επί σειρά ετών απερχόμενου πρόεδρου Νίκου Ποταμίτη. Κύριε Μπάστα, πολύ πολύ καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας, αν και είστε επί το έργο. Δεν έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας, δεν μιλάτε συχνά στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το κατανοούμε και το σεβόμαστε απόλυτα αυτό και δεν θα σας πιέσουμε και ιδιαίτερα. Τι κάνετε?
1: Μάλιστα. Καλημέρα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
0: Λιγάκι πιο δυνατά, αν έχετε την καλοσύνη.
1: Ναι, καλημέρα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, εσάς και τους τηλεθεατές σας. Ακροατές σας, θα μου δικαιολογήσετε το στρες. Σπάνια μιλάω.
0: Καλά κάνετε.
1: Δημόσια.
0: Δεν έχετε να κάνετε κάτι.
1: Ναι, και.
0: Έχετε αφιερωθεί στο έργο σας. Είναι πολύ σημαντικό. Σώζετε ζωές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ή αποκοιμίζετε ζωές για να σωθούν. Να χειρουργηθούν.
1: Μάλιστα.
0: Να ρωτήσω επί τη ευκαιρία.
1: Στο βαθμό που είναι δυνατόν.
0: Πόσους αναισθησιολόγους έχει το νοσοκομείο?
1: Σαν πρώτη μου συνέντευξη να επισημάνω, μπορεί να είμαι λίγο δυσάρεστος, λίγο
0: λυπηρός. Και εμείς εδώ δυσάρεστοι είμαστε και όχι άρεστοι.
1: Αυτό που θέλουμε είναι να διεκδικήσουμε. Τα ωραία δεν είναι ανάγκη να τα λέμε και ακούγονται, τα ξέρει ο κόσμος.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά που θα πρέπει να πούμε εμείς είναι τα μη ωραία, ας πούμε.
0: Γιατί έχετε πολύ βάρος να σηκώσετε στις πλάτες σας από τη στιγμή που είστε διάδοχος του Νίκου Ποταμίτη.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ο οποίος Νίκος Ποταμίτης στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι Γενικός Γραμματέας, σωστά?
1: Μάλιστα, μάλιστα. Υπάρχει αυτή η σχέση, δεν έχει καθόλου, είμαστε μαζί.
0: Σας ακούμε, κύριε Μπάστα.
1: Ναι, βασικά. Θέλω να πω ότι μετά την εμπειρία, έτσι το πάω λίγο πιο παλιά, μετά την εμπειρία του COVID που είχαμε, που είδαμε την πίεση που δέχτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Και κρατήθηκε όρθιο.
1: Είδαμε τη διαφορά σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, που στην ουσία δεν βοήθησε καθόλου. Περιμέναμε κάτι το εντελώς διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Περιμέναμε την περαιτέρω ενίσχυσή του, τη δυνάμωσή του, την χρηματοδότησή του. Περιμέναμε οτιδήποτε για να γίνει ακόμα πιο ισχυρό, για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες.
0: Μάλιστα.
1: Στο βαθμό που θα μπορούσε να είναι μετά από τόσο δύσκολο που ήταν την περίοδο του κορονοϊού. Παρόλα αυτά, τι βλέπουμε? Και λυπάμαι πραγματικά που θα το πω. Βλέπουμε κάτι το εντελώς αντίθετο. Βλέπουμε μια κατάσταση η οποία προσπάθησε η κυβέρνηση, η πολιτική της κυβέρνησης, αντί να στηρίξει ένα δημόσιο σύστημα υγείας που είναι ένα κοινωνικό αγαθό, να το δει και προώθησε αυτή την ιδέα. Να το δει σαν εμπόρευμα. Να το δει σαν προϊόν.
0: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Μπάστα?
1: Και έκανε όλα αυτά έτσι ώστε για να εισβάλλει ιδιωτικός τομέας
0: στη δημόσια υγεία.
1: Μέσα στη δημόσια υγεία. Π.χ. να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν απαιτήσαμε ή διεκδικήσαμε, είπαμε και εμείς κάποια στιγμή ότι χρειάζονται κάπως καλύτερα ένα καλύτερο μισθολόγιο. Ήταν πολύ κάτω της Ευρώπης και πάρα πολλά χρόνια έχει να γίνει
0: για τους νοσοκομιακούς γιατρούς, λέτε.
1: Ναι, οι νοσοκομιακούς και γενικότερα για τους υγειονομικούς.
0: Ναι, νοσηλευτικό προσωπικό κτλ.
1: Ναι, αλλά και για τους νοσοκομιακούς γιατρούς. Τι έκανε, είπε, σας αφήνω να δουλέψετε ιδιωτικά.
0: Έχετε δηλαδή, αυτή τη δυνατότητα.
1: Ναι, πάτε από, τους ασθενείς.
0: Όπως και οι ιδιώτες γιατροί να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε δημόσια νοσοκομεία, σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Και αντίστροφα.
1: Ακριβώς. Αντίστροφα, λοιπόν, τι έγινε. Εισχώρησε, έβαλε τους ιδιώτες γιατρούς μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας.
0: Ναι, μπορεί να πει η κυβέρνηση ότι το έκανε για να καλύψει κάποια κενά που δεν καλύπτονται, καθώς υπάρχουν προσκλήσεις και προκηρύξεις για διορισμούς και δεν ανταποκρίνονται οι γιατροί, νοσηλευτές κτλ. Επικαλούμενοι μια σειρά από λόγους, όπως το κόστος διαβίωσης, αν είναι από άλλες περιοχές και πρέπει να μετακινηθούν σε μια νησιωτική περιοχή, για παράδειγμα. Το ξέρετε.
1: Στην ουσία, αυτό που έπρεπε να κάνει ήταν να προχωρήσει σε μαζικές προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και λοιπόν προσωπικό. Έπρεπε να καλύψει όλες τις κοινές οργανικές θέσεις. Δεν το έκανε αυτό. Και γιατί δεν το έκανε. Λέει ότι δοθήκαν κίνητρα. Στην ουσία δεν δοθήκαν κίνητρα. Αυτά που έδωσε η κυβέρνηση ήταν αντικίνητρα και όχι κίνητρα. Π.χ. ας πούμε για τις νησιωτικές περιοχές, να σας πω εγώ, και τις άγονες περιοχές, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν βοήθησε στη στέγαση και στη σύντηση, όταν θα έπρεπε να έρθει κάποιος σε κάποιο νησί και να πάρει και την οικογένεια μαζί του. Απλά πράγματα που θα σας πω εγώ. Να καλύψει, ας πούμε, τα έξοδα μετακίνησης. Να υπάρχει κάποια καλύτερα φορολογικά κίνητρα. Να έχει μια καλύτερη μισθολογική ή βαθμολογική εξέλιξη.
0: Έχουν θεσπιστεί κάποια οικονομικά κίνητρα. Εν τω μεταξύ, έχουν φτάσει στο σημείο οι περιφέρειες και οι Δήμοι, όπως ο Δήμος Ζακύνθου, για παράδειγμα, και η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, να επιδοτεί νοσοκομιακούς γιατρούς.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πω.
0: Χωρίς να έχουν την υποχρέωση οι Δήμοι ή οι Περιφέρειες.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν είναι για όλους αυτό το.
0: Ναι, δεν είναι για όλους. Στους αγροτικούς έχει ήδη κοπεί, πάει για να κοπεί. Ναι.
1: Λοιπόν, τίθεται αυτή τη στιγμή με το θέμα των αγροτικών γιατρών το επίδομα που έπαιρναν και ήταν ένας λόγος πραγματικά πολύ σοβαρός στο να έχει κάποιος να κάνει το αγροτικό του
0: στο νοσοκομείο Ζακύνθου, για παράδειγμα.
1: Στο νοσοκομείο Ζακύνθου. Και αυτή τη στιγμή, το λέω και θα το ξαναλέω σε όλες μου τις δελτία τύπου, πάντα θα το λέω ότι τα ΤΕΠ του νοσοκομείου Ζακύνθου
0: το τμήμα επιγόντων περιστατικών.
1: Ακριβώς, στηρίζονται από αγροτικούς και ειδικευόμενους.
0: Ναι.
1: Προχθές μίλησα με μια συνάδελφο η οποία μου είπε ότι έκανα τα χαρτιά μου, γιατί υπάρχει ένας χρόνος που προκήρυξη του αγροτικού μέχρι να καλυφθεί, υπάρχει ένα μεσοδιάστημα και ήρθα τότε υπήρχε το επίδομα. Ναι. Όταν ήρθα είχε κοπεί. Δεν ξέρω αν θα ερχόμουν ή και δεν ξέρω αν θα πάρω κάποια ποινή, γιατί αν το διακόψεις για να πας κάπου αλλού υπάρχει κάποια ποινή.
0: Ναι.
1: Ήταν σε μια κατάσταση που δεν ήξερε τι να κάνει. Και ξέρετε ποιο είναι το άσχημο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ότι στηρίζουν, άλλος είναι ο ρόλος των αγροτικών, των ειδικευόμενων. Είναι ο ρόλος τους εκπαιδευτικός, είναι ο ρόλος τους, δεν είναι ο ρόλος από μόνοι τους να στηρίζουν τόσο βαριά περιστατικά και να δουλεύουν στα επίγοντα. Εντάξει, υπάρχει κάποια επίβλεψη των ειδικών, αλλά και ειδική με τις
0: των γιατρών ειδικοτήτων.
1: Ναι, με την υποστελέχωση που υπάρχει. Εντάξει, υπάρχουν και ειδικότητες, ας πούμε, είναι και ειδικότητες που δεν υπάρχουν. Π.χ. ας πούμε ορειλά. Ορειλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Ζάκυνθο.
0: Είναι απαραίτητος ορειλά για τα χειρουργεία.
1: Όχι μόνο τα χειρουργεία, είναι μια σοβαρή και πρώτη γραμμής ειδικότητα, η οποία είναι στο πρωτόκολλο, ας πούμε, του δύσκολου αεραγωγού. Θα σας το πω εγώ σε εμάς, στον αεραστολόγο. Δηλαδή, εγώ όταν δεν θα μπορώ να αξιγονώσω και να δώσω ζωή στον ασθενή, θα είναι αυτός που θα δώσει τη λύση χειρουργικά.
0: Ορειλά, ναι.
1: και θα δώσει τη λύση όχι μόνο σε μένα μέσα στο χειρουργείο, ας πούμε, σε μια δύσκολη διαστολή, θα την δώσει και στα επίγοντα όταν θα έρθουν περιστατικά τα οποία θα είναι με απόφραξη του ανώτερου αγωγού.
0: Α, αναπνευστικού συστήματος που λέτε εσείς.
1: Ακριβώς, του ανώτερου αγωγού, απόφραξη εκεί πέρα. Είναι μια πάρα πολύ βασική λειτουργία.
0: Οι αναισθησιολόγοι πώς είστε, τρεις στον αριθμό?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή αναισθησιολόγοι, το έχω ξαναπεί, ότι στην ουσία είναι πολυτέλεια, δηλαδή ότι είμαστε καλά στο τμήμα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να δεν μαυρίζω τα πάντα, έτσι, ναι. Που σε τριτοβάθμια και σε πολύ μεγαλύτερα νοσοκομεία μπορεί να είναι και πολύ περιορισμένος ο αριθμός των αισθησιολόγων.
0: Να σας διακόψω λιγάκι, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Μιλώντας και στην αίθουσα Ακίνθου, για παράδειγμα, ο τοπικός βουλευτής Διονύσης Αχτύπης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Παύλος Καψαμπέλης, ακόμα και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, συνδικαλιστικού οργάνου των εργαζόμενων στα δημόσια νοσοκομεία Μιχάλης Γιαννάκος, ξέρετε τι έχουν πει?
1: Μάλιστα.
0: Ότι ναι, μεν αλλά υποστελέχωση, αλλά το νοσοκομείο Ζακίνθου, για παράδειγμα, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση ή σε καλύτερη κατάσταση από πολλά άλλα νοσοκομεία, νησιωτικά και όχι μόνο, σε σχέση με το προσωπικό και τη λειτουργία κλινικών τμήματων κτλ.
1: Πραγματικά τώρα λίγο με προβληματίζεται. Τι να σας πω εγώ, ας πούμε, γιατί είπε, για το είπε ο κύριος Αχτύπης. Δεν είναι δουλειά μου.
0: Σας είπα, όχι μόνο ο κύριος
1: Αχτύπης.
0: Ο κύριος Καψαμπέλης, ακόμα και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος συνδικαλιστικού οργάνου.
1: Να ξέρετε ότι εγώ ποτέ δεν θα μπω σε αυτές τις διαδικασίες ή αντιπαραθέσεις.
0: Ναι.
1: Εγώ θα μιλήσω μια τεχνική διεκδίκηση και όχι μικροπολιτικής, λαϊκιστικής και έτσι. Σύμφωνα με αυτά που και ο κύριος Γιαννάκος, δεν ξέρω ακριβώς το ρόλο που παίζει. Ο κύριος Γιαννάκος που είπατε, ο πρόεδρος. Εντάξει, είναι...
0: Αυτά είναι δηλώσεις καταγεγραμμένες, δεν είναι.
1: Μόνιμος συνδικαλιστής, έτσι, το ξέρουμε, εντάξει.
0: Ναι, μεταφέρατε, θα ήθελα να μας μεταφέρετε λιγάκι την εικόνα που επικρατεί στα επίγοντα, εν μέσω καλοκαιρίου και με τα σοβαρά τροχιά που γουρούν και τα λοιπά.
1: Να σας πω κάτι, δηλαδή δεν είμαστε τόσο άσχημα, είμαστε λίγο πιο καλύτερα από τα πολύ άσχημα.
0: Λίγο καλύτερα ή και πολύ καλύτερα?
1: Όχι, σύμφωνα με αυτό που μου είπατε, σύμφωνα με τις δηλώσεις, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Που εγώ δεν θα κάνω καμία κριτική ή δεν θα σχολιάσω.
0: Και ότι πάντα δηλώση. Υπάρχει το θέμα της υποστελέχωσης.
1: Ναι, υπάρχει. Και όχι μόνο υπάρχει, και είναι και πάρα πολύ σοβαρό. Mm. Είναι και πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, εγώ να σας πω δύο-τρία πράγματα θέλω να πω και να μείνουν, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται οπωσδήποτε η ειδικότητα που δεν υπάρχει και εδώ περίπου και ένα έτος. Στο ένα έτος έχει φύγει ο προηγούμενος γιατρός που ήταν ο Ιλά, να καλυφθεί αυτή η θέση. Είναι πολύ
0: εύκολο.
1: Ναι, το τμήμα των επιγόντων.
0: Ναι.
1: Θέλω, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, όχι θέλω, απαιτούμε να δημιουργηθεί ένα αυτοτελές τμήμα με διευθυντή επιγόντων, έτσι, το οποίο το χρειάζεται το νησί, είναι πάρα πολλά τροχιά, σοβαρά τροχιά που διασωληνώνονται, μπορεί σε καθημερινή βάση, τροχιά που διακομίζονται διασωληνωμένα για αλλαγής χειρουργικής.
0: Και τα περισσότερα από αυτά που μπορούν.
1: Ναι. Συνήθως στην πλειοψηφία, ναι. Και εκεί πρέπει να παρθούν κάποια μέτρα. Είναι κάποιου ειδικού τύπου μηχανές, ας πούμε, που εκθέλουν κάποιο ειδικό χειρισμό,
0: ναι.
1: Οδηγούνται από τουρίτες, θες λίγο οδική.
0: Καλά, είναι μεγάλο θέμα τώρα, δεν μπορούμε να το αναλύσουμε.
1: Είναι
0: αρκετά
1: μεγάλο ο Δήμος, το οδικό δίκτυο ανύπαρκτος, δεν υπάρχει.
0: Είναι το δημοτικό δίκτυο και το επαρχιακό δίκτυο.
1: Ναι, απόλυτο μηδέν, είμαστε εποχή 80, έτσι. Λοιπόν, αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι το ένα αυτοτελές TEM, το επίδομα, γιατί θα φτάσουμε τον Αύγουστο και δεν θα υπάρχουν αγροτικοί, γιατί φεύγει μια μεγάλη μερίδα από τους αγροτικούς, ένα μεγάλο ποσοστό
0: που τελειώνουν
1: από τους αγροτικούς, που τελειώνουν τώρα τον Ιούλιο. Δεν θα έρθει κανένας και θα μείνουν τα επίγοντα ακάλυπτα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
0: Τα επίγοντα ακάλυπτα από αγροτικούς γιατρούς που και πάλι... Ναι,
1: και οι μόνοι και οι ειδικοί τι να στηρίξουν, τις κλινικές, το χειρουργείο.
0: Τα
1: τακτικά, τι να στουρίσουν.
0: Ναι,
1: λένε ότι δεν έρχονται οι γιατροί. Θέλω να πω, αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις επικουρικούς στη μευτική κλινική και δύο επικουρικούς στην ορθοπαιδική. Άμεση μονιμοποίησή τους.
0: Ναι.
1: Δεν θα τους αφήσουμε να περάσει η σύμβαση και μετά θα ψάχνουμε. ορίστε ένα κίνητο, ένα θέμα που λέω και γιατί δεν έχω γιατί. Μα εδώ έχουμε πέντε. Πέντε που είναι σε σχέση, σε σύμβαση. Που
0: είναι και η πνευμονολογική κλινική και, ναι, και η παθολογική κλινική που πρέπει να στελεχωθούν και το τμήμα
1: βέβαια,
0: και η μονάδα τεχνητού νεφρού και και.
1: Θέλουμε παραπάνω χρόνο, παραπάνω χρόνο για να τα πούμε όλα αυτά. Ναι. Γενικά, ας πούμε, είναι... υπάρχει μια σοβαρή υποστελέχωση, υπάρχουν κάποια τμήματα που είναι στελεχωμένα, αλλά σε γενικές γραμμές αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Και επειδή, ας πούμε, προέκυψε κάποιο θέμα και συνεχώς προκύπτει με την παιδιατρική κλινική, θέλω να πω ότι και στην παιδιατρική πρέπει να ενισχυθεί με επιπλέον γιατρό.
0: Μάλιστα.
1: Οι μετακινήσεις γιατρών, να ξέρετε ότι δεν λύνει το πρόβλημα.
0: Όχι, βέβαια. Είναι μια εμβαλωματική λύση.
1: Ναι, το είναι εμβαλωματική. Και δυστυχώς έχει καταντήσει στην Ελλάδα το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, ναι, και το Υπουργείο Παιδείας, γιατί αυτές οι μετακινήσεις γίνονται σε όλη την Ελλάδα μεταεντέλεσθε, πριν το έκτακτο και το επίγον να το κάνει κανονικότητα. Είδατε την παιδίατρο στην Κρήτη,
0: ναι,
1: που την είχαν να εφημερίδει για 5 μέρες. Λοιπόν, και η παιδιατρική πρέπει, θεωρώ ότι είναι επιβάλλεται, επίγει. Ένας γιατρός δεν μπορεί να καλύψει από μόνος του. Χρειάζεται περαιτέρω στελέχωση. Είναι καλό βέβαια ότι έρχονται από την υγειονομική περιφέρεια κατά καιρούς για να καλύψουν, αλλά στην ουσία δεν λύνεις το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν πηγαίνεις να καλύψεις κάπου, είσαι νέος γιατρός εκεί, δεν έχεις τη σχέση του μόνιμου με τα περιστατικά, με τον κόσμο, με το θάρρος.
0: Είναι
1: το
0: πολύ δύσκολες οι εργασιακές συνθήκες, εξουθενωτικά τα ωράρια για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, αλλά πρέπει να κλείσουμε, κύριε Μπάστα.
1: Από δικιά μου εμπειρία, αν μου έλεγα αυτή τη στιγμή να πάω στη Λίμνο για να πάω 5 μέρες, ας πούμε, για να καλύψω ανάγκες έκτακτες που υπάρχουν εκεί πέρα, θα πήγαινα, δεν λέω τι. Αλλά συγκρατημένος.
0: Ναι,
1: είναι κάπου διαφορετικά, ναι, καταλάβα τι θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Το τμήμα, όταν λέμε μόνιμος γιατρός εσύ, έχει και αυτή τη σχέση, έχει τη σχέση που γνωρίζεις το τμήμα, που είσαι με τους συναδέλφους, που υπάρχει η εξοικείωση.
0: Ναι,
1: η εξοικείωση. Δεν θέλουμε γιατρούς τουρίστες.
0: Να αλλάζουν συνέχεια εργασιακό περιβάλλον. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται
1: και τα λοιπά. Θέλουμε μόνιμους γιατρούς και όχι τουρίστες, γιατί έχει συνέπεια, επιβαρύνει και τον ασθενή, αλλά και την υγεία του ίδιου του γιατρού.
0: Σωστά. Μια τελευταία κουβέντα. Ποια είναι η συνεργασία που έχετε με τη διοίκηση του νοσοκομείου? Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Μπάστα.
1: Εντάξει, είμαι νέο διοικητικό συμβούλιο. Προς το παρόν καλή είναι η σχέση αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Έτσι.
1: Αν θέλω να πω ότι τώρα η σχέση προσωπική, δεν το συζητώ, είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα στα πλαίσια της συνδικαλιστικής μου ιδιότητας, αναγκαστικά δεν θα θυμωθώ.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, εκεί που θα πρέπει, ναι, να απαιτήσω για την ακριβή κοινωνία και για τους ασθενείς της Εκίνθου, δεν θα διεκδικήσω όσο και να προκαλέσω, ας πούμε, κάποιες αντιδράσεις.
0: Κύριε Μπάστα, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω.
0: Το χρειάζεστε κάτι τέτοιο, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, γιατροί και νοσηλευτές.
1: Πιστεύω ότι...
0: Και ειδικά το καλοκαίρι είναι απερίγραπτη η κατάσταση που επικρατεί στα επίγοντα και όχι μόνο.
1: Γιατί είχε κάποιος
0: μια τεστ. Μια χαρά. Όχι, ναι, μια χαρά, ναι, τα είπατε.
1: Ναι. Τα επίγοντα πρέπει να στηριχτούν.
0: Ναι.
1: Και εντάξει.
0: Ελπίζουμε το μήνυμα αυτό.
1: Και ένα τελευταίο, για να μην λέω τα κακά, που επειδή λένε ότι το σπίτι σου κάπως πρέπει, δεν πρέπει να... θα πω ότι έχουμε και μια άριστη μονάδα εντατικής θεραπείας.
0: Ναι.
1: Ορίστε. Δεν καταστροφολογούμε.
0: Που εξυπηρετούνται και ασθενείς, ναι, και από άλλες περιοχές.
1: Βεβαίως, δεν καταστροφολογούμε.
0: Με 5 ανεπτυγμένα κρεβάτια.
1: Απλά λέμε ότι αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο Ζακίνθου, με το συγκεκριμένο πληθυσμό που είναι
0: 30, που πολλαπλασιάζεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Και δεν είναι ένας στατικός πληθυσμός. Είναι πληθυσμός ο οποίος έχει έρθει για διακοπές. Που αυτό σημαίνει θα κάνει παραπάνω χρήση αλκοόλ, θα τρέξει παραπάνω με το μηχανάκι, το αυτοκίνητο, με τη γουρούνα, με π.χ.
0: Και,
1: θα πιει παραπάνω. όλα αυτά.
0: Συν τις διάφορες ουσίες.
1: Επιβαρύνουν πάρα πολύ το νοσοκομείο.
0: Πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση, θεωρώ, σαν πρόεδρος των εργαζομένων. Οι απόψεις αυτές δεν είναι κάποιες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να ξέρετε. Είναι απόψεις του Προέδρου, του Προέδρου της Ένωσης Νοσοκομείων.
0: Είστε σαφέστατος, κύριε Μπάστα. Είπατε τα πράγματα όπως τα πιστεύετε και τα νιώθετε. Εμίλιος Μπάστας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και προσοχή στους δρόμους. Έκκληση κάνω στους Κυζαρκινθινούς. Προσοχή. Να προσέξουμε τον άλλο να προσέξουμε. Να προσέξουμε τη γουρούνα. Αν δεν έκαναν κάποιοι τόσα χρόνια κάτι για όλα αυτά και φτάσαμε στο σημείο, τουλάχιστον ας προσέξουμε εμείς.
0: Ναι. Εμίλιος Μπάστας, νέος πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακίνθου. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Ευχαριστώ
1: καλημέρα.
0: Πολύ.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου, 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

12 και 15 πρώτα λεπτά. Με συγχωρείτε, έχει κλείσει κάπως η φωνή μου. Είμαι και μπουκωμένος. Συγγνώμη. Ζούμε στην επικαιρότητα σήμερα 11 με 1, καθώς δεν είναι σήμερα μαζί μας η Βέρα Μέντε, Θοδωρής Λιβαδάς και Νίκος Μιλωνάς. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθο, το δικό σας σταθμό. Έρχεται και Σαββατοκύριακο για κάποιους τυχερούς, όχι για τους υπόλοιπους που δουλεύουν όλη μέρα κάθε μέρα στον τουρισμό κατά κύριο λόγο. Και ο κύριος που διαχειρίζεται τα ηλεκτρικά πατίνια στη Ζάκυνθο, ο αόρατος ιδιώτης, αν και έχουμε μάθει όνομα και παρατσόκλη, παρακαλώ πολύ, συνεχίζει να τοποθετεί πατίνια, ηλεκτρικά πατίνια παντού. Στην πόλη, πέρεξ αυτής, στις τουριστικές περιοχές και όχι μόνο. Σχεδόν παντού και σε οποιοδήποτε σημείο. Μπροστά από καταστήματα, πάνω στα πεζοδρόμια, πάνω στο οδόστρωμα. Καταλαμβάνοντας και θέσεις στάθμευσης, όπως για παράδειγμα χθες που προσπαθούσα να σταθμεύσω εκεί στη Διονυσίου Ρώμα και να πάω στο Δημοτικό Συμβούλιο και είχα μπροστά μου δύο πατίνια. Το ένα δίπλα στο άλλο πάνω στο οδόστρωμα. Και ένας κύριος πάλι που εγώ στάθμευσα μπροστά από τα πατίνια και ο κύριος αυτός δυσκολεύτηκε να παρκάρει πίσω από τα πατίνια. Είπατε κάτι και πάνε κάποια πιτσιρίκια που έχουν άγνοια κινδύνου, είτε μιλάμε για Ζακυνθινόπουλα είτε για τουρίστες, καβαλάνε αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια και δύο άτομα πολλές φορές. Τους βλέπεις ότι τρέμουν και πάνε πέρα δόθε, δεν μπορούν να κρατήσουν ισορροπία, δεν φορούν κράνος, δεν έχουν κανένα απολύτως εξοπλισμό, έχουν άγνοια κινδύνου, δεν ξέρουν πού βρίσκονται, τι κάνουν και πού πάνε και που κινδυνεύουν ανά πάσα ώρα και στιγμή να τραυματιστούν σοβαρά ή ακόμα χειρότερα να χάσουν τη ζωή τους και να πάρουν και στο λαιμό τους άλλους ανθρώπους, οδηγούς κτλ. Που μπορεί να μην φταίνε και να τους βρουν ξαφνικά μπροστά τους. Νύχτα, μέρα, οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιοδήποτε σημείο, είτε μιλάμε για το κέντρο της πόλης, είτε μιλάμε για πεζόδρομους, είτε μιλάμε για αυτοκινητόδρομους ή αυτοκινητόδρομους. Έχουμε στη Ζάκυνθο, τέλος πάντων, ανάμεσα στα οχήματα, κινούνται στη μέση του δρόμου, μια δεξιά, μια αριστερά, κάνουν και το κέφι τους. Κάποιοι θα μου πείτε ότι διευκολύνονται γιατί μετακινούνται από και προς το σπίτι τους, από και προς την εργασία τους. Ανάμεσα σε αυτούς και αλλοδαποί έχουμε δει πολλοί και διάφοροι, άλλοι για το κέφι τους και την πλάκα τους, άλλοι για να πάνε για ψώνια, να πάνε στη δουλειά τους, να πάνε στο σπίτι τους. Εντάξει, αυτός που τα τοποθετεί τα έχει βάλει σε επίμαχα σημεία, ξέρει που τα έχει τοποθετήσει, ξέρει πολύ καλά που τα έχει τοποθετήσει και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Ούτε αρμόδιοι, ούτε αναρμόδιοι, ούτε υπεύθυνοι, ούτε ανεύθυνοι, ούτε τίποτα. Και κάθε τόσο ακούμε για σοβαρά τροχαία ατυχήματα, ενίοτε και θανατηφόρα και χάνουν μικρά παιδιά τις ζωές τους επειδή δεν υπάρχει κάποιος να τα σταματήσει. Εντάξει. Γιατί υπάρχουν και εταιρείες από πίσω και συμφέροντα σε κάθε περίπτωση. Μια φορά να κάνω εκπομπή και να μην χτυπήσει το τηλέφωνο, γι' αυτό και εγώ το κλείνω.

Την προηγούμενη ώρα μιλήσαμε αρχικά με τον επικεφαλής του Συνδυασμού Ανάσα κατά Ιόνια Νησιά και πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Θεόδωρο Γαλιατσάτο και με το θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Σπύρο Αργυρό για το θέμα της διακοπής της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των Ιωνίων Νήσων μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρχει. Και στη συνέχεια με τον νέο πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου, Εμίλιο Μπάστα, που έκρουσε τον κόνδωνα του κινδύνου ειδικά για τα επίγοντα και ότι πρέπει να στελεχωθούν και να λειτουργήσουν ως αυτοτελές τμήμα, που στελεχώνεται κατά κύριο λόγο από αγροτικούς γιατρούς, που έχει κοπεί το επίδομα στους αγροτικούς γιατρούς από την περιφέρεια, που όταν τελειώνουν το αγροτικό τους σηκώνονται και φεύγουν και δεν υπάρχουν άλλοι να τους αναπληρώσουν. Ένα κομμάτι, αφήστε τα υπόλοιπα. Πάμε στο Earth News για να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Δίκη Μάριου, την ενοχή χωρίς ελαφρυντικό ενός εκ των δύο κατηγορούμενων. Μισό λεπτό. Μας έχουν αλλάξει εδώ τα συστήματα και έχουμε χάσει λιγάκι τον μπούσουλα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Στον αέρα οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία. Αναβλήθηκε η μετάβαση Vans, αμοιβαίες προειδοποιήσεις για τη συμφωνία. Τραμπ, χάσαμε, το έλεγα από την αρχή. Το Ιράν έχει κερδίσει σε πολλά μέτωπα και επίπεδα μαζί. Είπατε κάτι? Και αναγκάστηκε τώρα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο αλαζόνας αυταρχικός Τραμπ, που λέει εγώ με τα αφεντικό και κάνω ότι γουστάρω σε όλο τον κόσμο, να υπογράψει με το Ιράν, και το Ιράν αυτή τη στιγμή είναι από πάνω. Τα κατάφερε. Διπλωματικά, οικονομικά, πολιτικά, ακόμα και στρατιωτικά. Είπατε κάτι? Έτσι για να τους γίνει το πάθημα μάθημα, εάν και εφόσον, λέμε εμείς τώρα. Δεύτερη ημέρα συνόδου κορυφής. Επίκεντρο ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Το μήνυμα που θα μεταφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους ομόλογους του. Απέσπασαν 370.000 ευρώ από 13χρονο στον Βόλο, ποιοι και πώς τον εκβίαζαν. Δίκη Μάριου, την ενοχή χωρίς ελαφρυντικό ενός εκ των δύο κατηγορούμενων, ζήτησε ο εισαγγελέας. Κατά τα άλλα, Λίμβανος και Ισραήλ σε διαπραγματεύσεις στις 23 Ιουνίου για πειραματικές ζώνες και ζητήματα συνόρων. Τελικά άφησε στην άκρη τον φίλο του τον Μπίμπι Νετανιάχου, αυτόν τον εξαίρετο κύριο εγκληματία πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ, και έχει δυσαρεστηθεί τα μέγιστα ο Νετανιάχου. Αυτό κάτι λέει. Τα βρήκε με το Ιράν και τελικά έβαλε στην άκρη τον Νετανιάχου. Είπατε κάτι? Υποχωρούν οι τιμές στο πετρέλαιο μετά τη συμφωνία ΗΠΑ με Ιράν, κέρδη στις αγορές. Βέβαια, πάνω απ' όλα οι αγορές. Οι ανθρώπινες ζωές που έχουν χαθεί και καταστραφεί στη Βηρυτό, στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη, ακόμα και στο Ισραήλ, στο Ιράν και όπου δει, δεν τρέχει τίποτα. Και μικρά παιδιά ανάμεσα σε αυτά, γυναίκες, μικρά παιδιά κτλ. Και άμαχοι, που έχουν είτε σκοτωθεί είτε έχουν στην

καταστραφεί και έχουν χάσει τα πάντα. Αυτά μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, τα ξεχνάμε. Σημασία έχει τι γίνεται στις αγορές, στα χρηματιστήρια και στην τιμή του πετρελαίου. Βρετανία, η επιστροφή Μπέρναμ ανασωπηρώνει τα σενάρια διαδοχής στους εργατικούς. Χαλκιδική αγωγή κατά του ΔΔΕ καταθέτει ο Δήμος Ιθωνίας για το πρόβλημα στον βιολογικό. Διπλό φωνικό στο Αίγιο, δεν εντοπίστηκε DNA, πυρίτιδα ή αίμα στα χέρια και τα ρούχα του 65χρονου Ιταλού. Καιρός, ενισχυμένα μελτέμια, περιορισμένη αστάθεια και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς, πρόγνωσε από την Όλγα Παπαυγούλη. Σέρας απατεώνας προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη, αλλά έπεσε σε αστυνομικό. Μουντιάλ, βήμα πρόκρισης, αναζητούν Σκωτία και Μαρόκο σε εξέλιξη διοργάνωση του Μουντιάλ στα γήπεδα του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών. Προβάλλονται και μεταδίδονται από το αθλητικό κανάλι ΕΡΤ2. Όλα τα παιχνίδια, οποιαδήποτε ώρα, ακόμα και ξημερώματα. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τους ηλεκτρονικούς βόλους στα εγωπρόβατα. Συνελήφθη 53χρονος στον Πειραιά για πλαστά χαρτονομίσματα και παράνομη πλοκατοχή. Βαρουφάκες στο Earth News, στην σημερινή πρωινή εκπομπή Συνδέσεις. Η Ευρώπη έχει πάψει να υπάρχει γεωπολιτικά, ο κόσμος έχει απαξιώσει την πολιτική. Εντοπίστηκε φυτεία κάναβης 500.000 ευρώ, η δίωξη πατρών ξερίζωσε 336 δεντρίλια στο Σοφικό Κορινθίας. Άνω Λιώσια, DJ της Ασφάλτου που είχε γίνει 19χρονος, που είχε 14 ηχεία στο αυτοκίνητό του. Συνελήφθη για ηχορύπανση. Λίβανος, 18 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα. Παρακαλώ, αναφορές για 4 Ισραηλινούς στρατιώτες νεκρούς. Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, νεκρό 8χρονο παιδί και ένας ναυτικός τραυματίας παιδιά στο Χάρκοβο. Ο ΟΠΕΚ διαφωνεί με την πρόβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για πλεώνασμα πετρελαίου το 2027. Αφρικανικός Οργανισμός Υγείας, πάνω από 200 θάνατοι από τον ιό έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τα ξεχνάμε όλα αυτά για τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού, στον αποκαλούμενο δεύτερο, τρίτο κόσμο κτλ. Αυτά και άλλα πολλά από το Earth News. Πάμε λίγο και στην ημέρα Ζακύνθου ή αλλιώς στο site ημεραζάντε. Δώστε μας μισό λεπτάκι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε μαρτυρίες σοκ για τις απάτες στο νησί της Ζακύνθου. Θύματα περιγράφουν στην ημέρα της μεθόδους των δραστών. Ξέρετε, αυτές οι περιβόητες τηλεφωνικές απάτες. Open Mall. Στο 89% η ανάπλαση του κέντρου της πόλης της Ζακύνθου. Όσα υπόθηκαν στην ημερίδα τα προβλήματα και εκκρεμότητες. Ημερίδα. Προχθές το απόγευμα. Στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου. Παρουσίαση του έργου του Open Mall του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου από τη Δημοτική Αρχή και το Επιμελητήριο. Σε άδεια στην κυριολεξία αίθουσα. Αυτό είναι Open Mall, ανοιχτό κέντρο εμπορίου ή ανοιχτό κέντρο αυτοκινήτων, πάσης φύσεως, οχημάτων, τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων και άλλων τινών. Με νέους πεζόδρομους που έχουν καταληφθεί από τραπεζοκαθίσματα παράνομα και αυθαίρετα και από αυτοκίνητα και άλλα οχήματα. Ή από δρόμους που έχουν πλακοστρωθεί από αυτούς τους περιβόητους κυβόλιθους που εξέχουν και δεν μπορεί κάποιος ούτε να περπατήσει, μπορεί να σε κατευτεί. Που υπάρχει πρόβλημα και με τις υψομετρικές διαφορές στους πλακοστρωμένους δρόμους με τα πεζοδρόμια που έχουν γίνει ένα περίπου και μπορεί κάποιοι πεζοί, κινδυνεύουν άμεσα οι πεζοί από διερχόμενα οχήματα. Εδώ, όπως μάθαμε στην αρχική μελέτη, γιατί έπρεπε, πίεζε ο χρόνος να χρηματοδοτηθεί το έργο από το ΕΣΠΑ, δεν είχε γίνει πρόβλεψη στη σχετική μελέτη για τα όμβρια ύδατα. Και ξέρουμε και ποιος έχει κάνει τη μελέτη. Γιατί για να χρηματοδοτηθεί η μελέτη έπρεπε να βρεθεί μια πατέντα και έπρεπε να μπει και το επιχειρηματικό κομμάτι, γι' αυτό και το επιμελητήριο μέσα και συνεργασία με το Δήμο, για να χρηματοδοτηθεί το Open Mall στο Δήμο Ζακύνθου, όπως έχει χρηματοδοτηθεί και σε άλλες περιοχές. Και πηγαίνετε σε άλλες περιοχές να δείτε πώς είναι το Open Mall εκεί, το ανοιχτό κέντρο εμπορίου, και πώς είναι εδώ. Και γιατί ανοιχτό κέντρο εμπορίου? Ανοιχτό κέντρο ανθρώπων έπρεπε να είναι και μετά εμπορίου. Αλλά μας αντιμετωπίζουν συνέχεια σαν πελάτες και καταναλωτές. Σαν τίποτα άλλο. Πάνω απ' όλα οι επιχειρήσεις και η επιχειρηματικότητα όπως την εννοούν κάποιοι στη Ζάκυνθο. Συνεχίζω και την ποινικοποιώ. Και συνεχίζω και παραπληροφορώ. Και σε όποιον αρέσει. Γιώργος Στασιμόπουλος, Δήμαρχος Ζακύνθου, ο μακρύς γυαλός παραμένει ανοιχτός και προσβάσιμος.

0: Κώστας Πιερακάκης στο Ionian TV. Νέες ρυθμίσεις για οφειλές παρεμβάσεις για στέγαση και αισιοδοξία για την οικονομία. Σε αναμονή αποφάσεων για την επαναλειτουργία της ακτοπλοϊκής γραμμής Ιωνίων Νήσων, πάμε και σε κάποια άλλα θέματα. Πόσο κάνει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Παπαστεργίου απαντά στις απορίες. Θα κάθεται τώρα κάποιος όλη μέρα και κάθε μέρα να μπαίνει μέσα σε πλατφόρμες και εφαρμογές από το My Street, το e-καταναλωτής, το πόσο κάνει και να κάθεται τώρα να αραδιάζει χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και να βλέπει ποια προϊόντα είναι φτηνότερα, ποια ακριβότερα, σε ποια περιοχή και σε ποιο σούπερ μάρκετ. Και να κάτσει, λέει, να δημιουργήσει ένα καλάθι με τα ψώνια του. Και αν πρέπει για να δημιουργήσει αυτό το καλάθι να πάει σε 3-4 σούπερ μάρκετ, σε 3-4 διαφορετικές περιοχές, τι με λιγενέστε. Και πόσοι έχουν χρόνο ή το χρόνο, τη διάθεση και το χώρο να κάνουν κάτι τέτοιο, που τρέχουν όλη μέρα και κάθε μέρα στα αστικά κέντρα και όχι μόνο, για να εκπληρώσουν τεχνητές του συστήματος ανάγκες, οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις, κυνηγώντας την επιβίωση και τα προστοζήν ή πολύ περισσότερα, σε μια ασίδωτη αγορά και χαοτική και όχι ελεύθερη, ή δεν ξέρουν τον τρόπο τα σούπερ μάρκετ και όχι μόνο οι μεγάλες αλυσίδες και τα καρτέλ που κάνουν κουμάντο στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στα καύσιμα. Ξέρουν τι κάνουν. Κάθε φορά βρίσκουν κόλπα και τερτύπια για να μπορούν να κερδοσκοπούν και προσφέρουν κατά τα άλλα δόσεις, εκπτώσεις, προσφορές και ό,τι άλλο. Έτσι θα αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, με την επιδότηση της ακρίβειας με Fuel Pass και με πλατφόρμες του τύπου πόσο κάνει και το επίσημο κράτος, η επίσημη πολιτεία να βγάζει την ουρά της απ' έξω ή την ουρά του απ' έξω και να συνεχίζουν να κάνουν ό,τι θέλουν τα καρτέλ. Είπατε κάτι? Πόσο κάνει, πού είναι, πού θα το βρω? Θα βγουν και άλλες πλατφόρμες και εφαρμογές. Οι τραγουδιστάδες και η ΦΕΚ Καποδίστριας, λέει, ανεβαίνουν στο θωρηκτό Γιώργος Αβέροφ. Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ για μεταφορικό ισοδύναμο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οδηγεί στην απαξίωση. Ένα τηλεφώνημα αρκεί, μιλήστε ξανά στους ηλικιωμένους για τις απάτες. Πανελλαδικές 2,26, πτώσεις στις βάσεις των υψηλόβαθμων σχολών δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Άνοδο βάσεων, κάθοδο βάσεων, βατά και άβατα θέματα, τα ίδια και τα ίδια κάθε φορά. Με το στανιό αυγολέμονο γράφει ο Καστρινός. Εναλλακτική πρόταση για τουρισμό στη Ζάκυνθο. Έχει φροντίσει πόσο γευστική και ποιοτική είναι αυτή η ρίγανη και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φαγητά κτλ. Κτλ. Γελάει, αλλά από μέσα του ένας θεός ξέρει τι λέει για μένα. Σπύρος Γαλιατσάτος, καλημέρα στην Κεφαλονιά. Το ταμείο γίνεται με τις εισπράξεις και όχι με τις αφίξεις. Όπα, που λέει και η Ολίβια Καρδακάρη, η πτώση στα Ιόνια έφτασε στο 28,8%, όπου Ολίβια Καρδακάρη, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων. Στον αέρα το πόσο κάνει gov.gr, νέα εφαρμογή που συγκρίνει τιμές σε real time, σε πραγματικό χρόνο στα σούπερ μάρκετ. Η μερίδα στην Κέρκυρα, σχέδιο για το δικαίωμα στην παραμονή στα μικρά νησιά, το παρουσίασε ο Περιφερειάρχης. Κεφαλονιά, ναι, εδώ να δείτε. Χειροπέδεσε 41χρονο που κατηγορείται για ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τα θέματα της 15ης τακτικής συνεδρίασης του σώματος, συνεδρίαση αύριο στις 10 το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων. Κεφαλονιά, σοβαρό περιστατικό βίας με αλλοδαπό που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και τραυματίστηκε. Σπάνιο θέαμα στο Ιόνιο, 5 φάλαινες εμφανίστηκαν στα νυχτά της Λευκάδας. Είναι εδώ ο Σταύρος Νιβέρης να μας πει τίποτα για τους λαγοκέφαλους που δεν τρώγονται, έχουν τοξίνη ή δαγκώνουν. Έχουμε ή δεν έχουμε, Σταύρο Νιβέρη, εδώ λαγοκέφαλους? Μπορούμε να ψαρεύουμε και να κάνουμε μπάνιο άφοβα? Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Μάλιστα.
1: Θέλεις, μπορείς, όσα χάνουν οι ξύπνοι να βρεις. Είσαι τόσο αστείο.
0: Καλημέρα στον Κώστα, τον πληροφορικάριο. Με χαιρετάει. Καλημέρα και στον Ηλία. Είναι εδώ και μας ανέχονται από χθες. Δουλεύουν ασταμάτητα και μας αναβαθμίζουν τεχνικά. Ελπίζω να περάσετε, να περνάτε καλά και να φύγετε με τις καλύτερες των εντυπώσεων για την ΕΡΤ Ζακύνθου. Εξαιρείται ο Αλέξανδρος Λάσης. Είναι πάντοτε η θλιβερή μειοψηφία.

0: Ένα προσωπικό στοίχημα έβαλε ο Διονύσης Τουρκάκης, καλεσμένος σε εκπομπή της ΕΡΤ της Ακίνθου, εδώ στην εκπομπή Ζούμε στην Επικαιρότητα, φέτος το καλοκαίρι να μην ασχοληθεί κανείς με τη ΔΕΗΑ. Του είπα ότι θα το χάσει και το έχει ήδη χάσει. Συνέχεια ανακοινώνονται βλάβες, αποκατάσταση βλαβών, βέβαια και έργα και παρεμβάσεις και χρηματοδοτήσεις. Βάλτε μέσα και τους μεταφορείς του νερού που σκοτώνονται στην κυριολεξία στα δικαστήρια και όχι μόνο, από τη μία τα ιδιωτικής χρήσης οχήματα, από την άλλη τα δημόσιας χρήσης οχήματα κτλ. Κτλ. Συν τα καημένα τα ορεινά, ευρύτερη περιοχή των Άνω Βολημών που δεν έχει δίκτυο και εξαρτάται τώρα πολλές φορές από τις συντροφόρες της ΔΕΗΑ και πολύ περισσότερο από τους ιδιώτες. Ποιοι θα πρωτοπάνε, ποιοι είναι νόμιμοι, ποιοι παράνομοι, ποιοι έχουν δικαίωμα να το κάνουν, ποιοι δεν έχουν δικαίωμα να το κάνουν, και αυτόφορα κτλ. Κτλ. Τα ξέρετε, τα έχουμε πει ουκολίγες φορές. Καλημέρα και στο συνεργείο της ΔΕΗΑ που είναι εδώ και κοιτάει τη βλάβη. Έχει υποστεί για εγκεφαλική βλάβη, έτσι, και πρέπει να και άλλες περιοχές. Μαθαίνουμε ότι τα λύματα τρέχουν στα Χαντάκια και όχι μόνο στην περιοχή του Καλαμακίου κτλ. Κτλ. Ξανά προβλήματα στο αποχετευτικό του πλάνου με τα λύματα στους δρόμους και η ζωή συνεχίζεται. Όλα τα ίδια μένουν, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Στο ίδιο έργο θεατές, εγώ και εσύ τραγουδιστές κτλ. Κτλ. Αλλά να μην περιμένει περισσότερη ώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μετά από καιρό η αλήθεια είναι, κάποιες φορές είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Είναι λοιπόν ο Ανδρέας Κοτσόνης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων της Ακίνθου και πρώην πρόεδρος του Αργασίου. Καλή σας μέρα κύριε Κοτσόνη, καλημέρα και στο Αργάσι.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές της Κενάρια.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτά που λέω ή...
1: Θα συνεχίσω εγώ.
0: Ναι.
1: Θα συνεχίσω.
0: Λόγια του νερού.
1: Αποχέτευση κύριε Νέγκα.
0: Και στα τιμολόγια του νερού.
1: Περιμένετε. Πάμε πρώτα στην αποχέτευση των 60-70% την αύξηση.
0: Ναι, πείτε τα.
1: Και μετά πάμε και στα πάγια του νερού.
0: Μιλήστε ελεύθερα.
1: Δεν έχω κάτι περιορισμένο να μιλήσω. Σας είπα, παραβρέθηκα. Yeah. Είχε πάει η ώρα 11, δεν είχε συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα. Μία βλάβη στα καταλήμματά μου με αναγκάσαν να φύγω και από, να μην το παρακολουθήσω αυτό το θέμα. Αλλά θέλω να σας πληροφορήσω.
0: Και μία βλάβη, νομίζω, στην Μπούκα ανακοίνωσε η ΔΕΙΑ, που είναι προς αποκατάσταση.
1: Όχι,
0: λέω τώρα για την περιοχή της Μπούκα, αν θυμάμαι καλά. Δεν έχω μπροστά μου το δελτίο τύπου αυτή τη στιγμή.
1: Yeah. Και έφυγα από το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Yeah.
1: Το μόνο που μπορούσα να παραβρεθώ, γιατί όταν έχει πάει η απόφαση στην αποκεντρωμένη και έχει περάσει από την αποκεντρωμένη.
0: Έχει τελειώσει η πανηγύρι.
1: Το να παρακολουθεί μπορεί και όχι να πεβαίνει.
0: Ναι.
1: Αυτή η δυσαρέσκειά μα είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι υπάρχει σιγή χθίως, φαίνεται ότι δεν ανησυχήσανε καθόλου στου ξενοδόχοι που έχουν το μεγάλο κομμάτι, το οποίο από ό,τι λέει και ο κ. Φουκάρη, χρωστάνε τα τιμολόγια τη ΔΕΙΑ υπέροχα ποσά.
0: Ναι. Μερικά εκατομμύρια. Βέβαια είναι και νοικοκυρία. Είναι και νοικοκυρία. Αλλά είναι αναλογικά μικρότερα τα ποσά που οφείλουν τα νοικοκυρία από τα ξενοδοχεία, εννοείται αυτό.
1: Κύριε Νέντε, να σας πω κάτι. Είχα κάνει αντιπρόεδρο τη ΔΕΙΑ. Τον καιρό με την δημαρχία του κ. Αχτύπη, με πρόεδρο του κ. Μαυρία και αντιπρόεδρο εγώ.
0: Τον κύριο Μαυρία που ήταν κάποτε πρόεδρος.
1: Μάλιστα, και εγώ αντιπρόεδρος.
0: Τον κύριο Μπάμπη Μαυρία που τώρα πια δεν είναι.
1: Το Μαυρία,
0: καλημέρα στον Μπάμπη το Μαυρία, καλημέρα και στο Σάκη το Μαυρία που έχει το συνεργείο με τα αυτοκίνητα. Ακούνε.
1: Να είναι καλά και οι δύο. Είναι φίλοι και
0: ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω λοιπόν είναι ότι η αυτή η αύξηση μας βρέσκει τελείως αντίθετους.
0: Αντίθετους. Μιλάτε για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια.
1: Ναι, θέλω λίγο να μας ολοκληρώσετε τη σκέψη μου, κύριε Νέγκα.
0: Σας αφήνω.
1: Να σας πω ότι όταν μιλάμε για την Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων και μια αύξηση που περιμένει το 60-70% και σε μερικές φορές και παραπάνω, είναι μια αύξηση η οποία

0: υπερβαίνει τα όρια της λογικής.
1: Ναι.
0: Έχουμε την αύξηση των τελών καθαριότητας, είχαμε τώρα και την αύξηση αυτή με την αποχέτευση και εντάξει, προχωράμε. Εγώ να σας πω κάτι, τέτοιες αυξήσεις και τέτοιες αποφάσεις καλά είναι να περνάνε από μια διαβούλευση επαγγελματιών. Τέτοιο πράγμα δεν γίνεται. Μπορεί να έχει τα χίλια δίκαια ο κύριος Τουρκάκης, αλλά και εμείς είμαστε επιχειρηματίες που προσπαθούμε να ζήσουμε με τις επιχειρήσεις μας, τις οικογενειακές μας επιχειρήσεις. Δεν έχουμε κάτι πολύ μεγάλο επαγγελματικό, έχουμε κάτι οικογενειακό που θέλουμε να προσφέρουμε και εμείς στο κομμάτι.
1: Επιτοπίες των ενταγιαζόμενων δωμάτια είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, ναι.
0: Τουρισμό στην Τζάκηθο. Λοιπόν, αυτή η αύξηση με βρίσκει, όπως είπα και στην αρχή, μας βρίσκει αντίθετους.
1: Κάθετα αντίθετους.
0: Τώρα, θα σας πω και το άλλο. Έγινε και αυτό που γίνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο τότε που πέρασε. Αυτή η απόφαση πρέπει να πάρει στο Μάρτιο, ναι, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί τότε λοιπόν είπε όλοι, ανεξαρτήτως ήταν η πλευρά της Δημοτικής Αρχής, ήταν η αντιπολίτευση.
1: Η αντιπολίτευση διαφώνησε και καταψήφισε.
0: Το να ψηφάς όχι στις αυξήσεις και να μην ειδοποιούνται οι φορείς παρά οι φορείς το πήραμε είδηση όταν ήρθαν τα καινούργια τιμολόγια.
1: Κατόπιν εορτής λέτε.
0: Κατόπιν εορτής και να μην μπορούμε αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας και το Συμβούλιο μου να κάνουμε τις αποφάσεις από τη στιγμή που έχει περάσει η απόφαση από την επικεντρωμένη. Χθες βράδυ και προχθές τόσο με τον κύριο Τσουρνάκη όσο και με τον ψηφοδέλτη τον κύριο Αρεστάκη.
1: Ναι.
0: Άνθρωπο του ψηφοδελτίου κρατάει, μου είπε κύριε Κοτσόνη, από τη στιγμή που έχει περάσει από την επικεντρωμένη, τα υπόλοιπα είναι λόγια να έχουμε να
1: κάποιες διακοπές. Ναι, κύριε Κοτσόνη, δεν σας ακούμε καλά.
0: Είμαι μέσα στο αυτοκίνητό μου και πηγαίνω προς Αργάς. Γι' αυτό μπορεί να γίνεται κάποιες διακοπές, αλλά είμαι στην πόλη μου αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Πιστεύω να πιάνει το κινητό μου για να με ακούτε.
1: Σας ακούμε με κάποιες μικροδιακοπές κατά διαστήματα.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Τα τέλη της αποχέτευσης με αυτή την υπέροχη μεγάλη αύξηση που γίνεται.
1: Πριν...
0: Τώρα πάμε στο κομμάτι του τουρισμού.
1: Ναι, γιατί πριν βγούμε στον αέρα, περιγράψατε την κατάσταση με τα μελανότερα χρώματα σε ό,τι αφορά την τουριστική κίνηση και πολύ περισσότερο τα έσοδα και το τζίρο των επιχειρηματιών και δι' των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων, οικιαζόμενων δωματίων κτλ. Πόσα μέλη έχετε, κύριε Κοτσόνη, στη Ζάκυνθο, πόσα είναι τα ιδιοκτητικά δωμάτια, έχετε μια εικόνα?
0: Εμείς είμαστε γύρω στις 400 επιχειρήσεις, κύριε Δέκα.
1: 400 επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Που κατηγοριοποιούνται σε κλειδιά.
0: Όπως... Με χρηστική σεζόν του 2026.
1: Ναι.
0: Είναι, έχει δύο πολέμων στη μέση. Πόλεμος που πιστεύω είναι 6-7 χρόνια στη Ρωσία.
1: 4 χρόνια Ρωσία, παραπάνω.
0: 4 είναι, θα ναι, πολύ το πάω.
1: Ναι, ναι, ναι. Από το 22, ναι. Από το Φεβρουάριο από το 22.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν θα σας πω ότι δεν είναι μια καλή από τους επαγγελματίες, όχι μόνο του κλάδου μου, γενικά της εστίασης και γενικά από τον κόσμο που συζητάω με κάθε μέρα. Ναι. Δεν είναι μια καλή χρονιά, δυστυχώς δεν είναι μια καλή χρονιά. Από ό,τι δει το επίπεδο τουλάχιστον της περσινής εδώ, όσο και τα αποτελέσματα των αεροδρομίων να λένε κάποια άλλα πράγματα, εμείς...
1: Αύξηση πάνω από 12% τον Μάιο φέτος σε σχέση με πέρυσι. Τα του Μαΐου, τα του Ιουνίου,
0: είναι όλες ακόμα. Η αυτοπλοϊκή γραμμή λέει πάντα ότι δεν υπάρχει καμία αύξηση.
1: Ναι.
0: Ότι ακούμε τα νέα που μαθαίνουμε.
1: Σε άκρη το σκυλί είναι και αντίστοιχα.
0: Αυτό θέλω να πω για την τουρκική.
1: Ναι, ξέρετε, πολλοί συμπολίτες μας επικαλούνται το επιχείρημα ότι συνεχώς κλαίγονται, παραπονούνται και γκρινιάζουν οι επιχειρηματίες, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν είναι ποτέ ικανοποιημένοι, ενώ έχουν έσοδα. Υπάρχει και μια τέτοια άποψη που έτσι, στην τοπική κοινωνία.
0: Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές.
1: Ναι.
0: Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές και ο κάθε επιχειρηματίας προσπαθεί, η πολιτεία δεν μπορεί να καταλάβει, μέσα σε 6 μήνες να έχουν φόρους και έξοδα τα οποία είναι για 12 μήνες. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει η πολιτεία. Εμείς οι ανθρώποι του.
1: Εάν και εφόσον λειτουργούν 6 μήνες τα ενοικιαζόμενα.
0: Γιατί εμείς όταν υπήρξαν την Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων, ξέρετε ότι μπορούμε να δουλέψουμε και 40 μέρες.
1: Ναι.
0: Θα περιμένουμε κάποιους τουρίστες για 40 μέρες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η εικόνα.
1: Η λειτουργία των Airbnb, των βραχυχρόνιων μισθώσεων, έχει προκαλέσει πρόβλημα στον κλάδο σας.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Ό,τι έρχεται και καλοδεχούμε. Ναι. Δεν θα μιλήσω ποτέ εναντίον όσο των συναδέλφων ξενοδόχων, όσο είναι το Ελμπίο, όσο όλα τα Βίλια, ό,τι είναι αυτό που λέγεται, είναι καλό για τη Ζάκυνθο, μορφαίνει, αλλάζει τον τουρισμό, έχει επιλογές ο επισκέπτης να πάει να μείνει όπου θέλει και όπου μπορεί. Αυτό είναι καλό, να υπάρχει ανταγωνισμός, να γίνεται εξυγχρονισμός και να δίνει και δυνατότητα με κάποια προγράμματα να μπορέσουν να υπάρχει ανάλογη βελτίωση.

0: αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Τα περισσότερα ενοικιαζόμενα δωμάτια στη ΖΑΚΕΘΟ, αυτά που εκπροσωπεί η Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλημάτων του Νομού, συνεργάζονται με εταιρείες, δέχονται μεμονωμένους επισκέπτες, λειτουργούν ως Airbnb. Κατά κύριο λόγο, τι κυριαρχεί δηλαδή, έτσι, για να έχουμε και μια εικόνα και εμείς, κύριε Κατσόνη. Δεν σας άκουσα, αν μπορείτε να το επαναλάβετε.
0: Ναι, υπάρχει ένα ποσοστό που συνεργάζεται με τις εταιρείες.
1: Ναι.
0: Ένα μικρό ποσοστό, γύρω στις 10-15%, δεν μπορώ να πω για παραπάνω.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω σε κάποια μέρη. Τα οποία έχουν και τις δεξαμενές, τις κολυμπητικές δεξαμενές, τις πισίνες που λέμε.
1: Ναι.
0: Και νοικιάζονται πιο εύκολα αυτά από τις εταιρείες.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τα υπόλοιπα, ο καθένας διαμέσου του ιντερνετικού κομμάτι, διαμέσου του προσωπικού του επαφών που έχει με τους πελάτες, θα νοικιάζει.
1: Ναι.
0: Και ανάλογα και σε τι μεριά είναι.
1: Ναι. Και Airbnb, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει της μόδας.
0: Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε με κάποια πράγματα ό,τι έρχεται.
1: Αυτό όμως αφορά κατά κύριο λόγο σε ιδιόκτητα σπίτια.
0: Ναι.
1: Ο κάθε ιδιώτης, αν πληρεί τις προϋποθέσεις και ο κάθε ιδιοκτήτης ενός σπιτιού μπορεί να το λειτουργήσει ως τέτοιο, ως Airbnb, αλλά πρέπει να έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις ή προϋποθέσεις να καλύπτει, τέλος πάντων. Μάλιστα. Στα της περιοχής του Αργασίου είναι μια περιοχή που αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, όπως το οδικό δίκτυο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Με το κυκλοφοριακό κομφούζιο που προκαλείται στην περιοχή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί είναι και το σημείο που συνδέει οδικός την πόλη της Ακίνθου με το Βασιλικό.
0: Λοιπόν, επί του συγκεκριμένου δρόμου, του επαρχιακού δρόμου, υπάρχει ένα κομμάτι που γίνεται μια κυκλοφοριακή εμφόρηση, θέλω να πω, της νέας διαπλάτωσης του δρόμετρα.
1: 1500
0: μέτρα. Ναι, 1500 μέτρα, με να περνάς και με 30 χιλιόμετρα είναι μια καλή ταχύτητα, αλλά υπάρχει και περίπτωση να γίνει ένα μποτιλιάρισμα, γιατί υπάρχουν λεωφορεία, υπάρχουν
1: δικτυοφόρα,
0: υπάρχουν ενεφοδιασμός καταστημάτων, υπάρχουν.
1: Ταξί και τα λοιπά.
0: Ναι, υπάρχει ένα πάρκι που εξυπηρετεί τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή
1: που είναι αυτό, κύριε Κοτσόνη, που είναι αυτό?
0: Αυτή υπάρχει απέναντι από το Λετριβείο, να σας το έχω μια εικόνα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εκεί αυτή τη στιγμή μπορεί να δεις 50 αυτοκίνητα, το βράδυ να δεις 150.
1: Είναι ελεύθερος χώρος στάθμευσης, να δεις.
0: Είναι ελεύθερος χώρος, είναι το δημοτικό το πάρκι, το έχει νοικιάσει ο Δήμος.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει αυτή η δυνατότητα ο κόσμος να παρκάρει. Από εκεί και μπρος, ο καθένας μας πρέπει να καταλάβει ότι περνάνε από μια περιοχή η οποία είναι μια περιοχή που για νυχτερεύουν 10.000 κόσμος.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν ξενοδοχεία και υπάρχουν εστιατόρια και πρέπει όλα αυτά.
1: Εστιατόρια, ξενοδοχεία, snack bar, καφέ, τα πάντα όλα.
0: Έτσι είναι, υπάρξουν.
1: Ναι,
0: καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Αυτό δημιουργεί αυτό. Εγώ έχω μιλήσει και με τους ανθρώπους, τους επιχειρηματίες του Βασιλικού.
1: Ναι.
0: Για την άποψη να δώσουμε τη χρυσή τομή,
1: ναι,
0: να βρεθεί και άλλες λύσεις, να μπορέσουμε να εξοπλιστούμε τον κόσμο.
1: Κάποτε υπήρχε ένα σχέδιο που έμεινε σχέδιο και στα χαρτιά, σχέδια επί χάρτου δηλαδή.
0: Ναι, έμεινε παλιά. Έμεινε
1: για τη δημιουργία ενός περιφερειακού δρόμου παράλληλου με, ναι, αυτό, με αυτόν του Αργασίου,
0: ναι,
1: που θα μπορούσε να αποσυμφορήσει την κατάσταση στη συγκεκριμένη και την ευρύτερη περιοχή, αλλά δεν προχώρησε ποτέ.
0: Ναι. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αν καθίσουμε όλοι οι επιχειρηματίες, όμως όχι και αυτή τη στιγμή μπορούμε να καθίσουμε, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος του καθημερινού μας, να πάμε όμως σε μια λύση όσον αφορά το τηλεφωνικό σταργάτσι, θα βρεθούν κάποιες λύσεις, να δούμε κάποιες δυνατότητες καλύτερες, γιατί να σας πω κάτι, το πρώτο.
1: Δεν μπορεί να γίνει κάτι εκεί. Εξάλλου, γιατί πρώτα γίνεται ο δρόμος, μετά γίνονται τα πεζοδρόμια, έχουν προηγηθεί στο μεταξύ επιχειρήσεις. Εκεί έχει πεζοδρόμια η περιοχή που δεν χωράνε δύο άτομα να περπατήσουν παράλληλα, κύριε Κοτσόνη. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε.
0: Να σας πω ότι γίνεται. Όταν θέλουμε να δούμε λύσεις, βρίσκουμε.
1: Ναι.
0: Και όταν πρέπει να καθίσουμε να τις βρούμε, πρέπει να καθίσουμε να τις βρούμε τις λύσεις. Εδώ πρέπει να καθίσουμε να βγάλουμε κάποιες τάσεις λεωφορείων, οι οποίες δημιουργούνται όταν σταματάει ένα λεωφορείο για να κάνει, για να πάρει πελάτες να πάνε προς το Βασιλικό ή να πάνε προς την πόλη και γίνεται αυτή η σπαχτική κίνηση μέσα από τον οδηγό του λεωφορείου. Πόσο θέλει να σταματήσει ένα λεωφορείο να πάρει 20 άτομα όταν δεν έχουν εισιτήριο στα χέρια? Τότε πρέπει να δω και κεραίστα και στους πελάτες που μπαίνουν μέσα. Απάντησε να μου δώσετε, όχι να το σκεφτείτε, μην μου
1: λίγα λεπτά, απάντησε. Λίγα λεπτά.
0: Λίγα λεφτά δεν υπάρχει. Λίγα λεφτά και δεν υπάρχει. Υπάρχει μέσα στο κέντρο του χωριού να σταματά λεωφορείο να κάνει ένα φωλιασμό πελατών? Πιστεύω όχι.
1: Ναι, είναι ένα
0: υπάρχουν
1: πρόβλημα.
0: Υπάρχουν κάποιες τάσεις λοιπόν με το χτέλ που πρέπει να συναντηθούμε και πρέπει να φύγουν από κάποια σημεία.
1: Αστική συγκοινωνία λέτε.
0: Ναι. Τέτοια συγκοινωνία του χτέλ και ιδιωτικά λεωφορεία. Δεν λέω μόνο αυτό.
1: Και τα τουριστικά.
0: Και για τα τουριστικά που πουλάνε για τα καραβάκια κόσμο και φορτώνουν, δεν μπορεί να πηγαίνει το κάθε λεωφορείο μπροστά από κάθε γραφείο να φορτώνει. Πρέπει να μάθουν, να καταλαβαίνουν ότι υπάρχει πάρκι, ας μπουν τα λεωφορεία, τα τουριστικά μέσα στα πάρκι να πάρουν τον κόσμο. Δεν μπορεί να δημιουργήσει.
1: Ποιος θα τα ελέγξει και θα τα επιβάλλει όλα αυτά?
0: Όταν βγει η κανονιστική και η

0: Δεν όλα γίνονται.
1: Οι κανονιστικοί ακούμε για κανονιστικές. Πού κανονιστικοί τελευταία δεν εφαρμόζονται.
0: Το... Ναι. Όχι, όχι, μην το ξαναπείτε αυτό. Όταν γιατί? Βγήκε η κανονιστική στο Αργάσι.
1: Γιατί έχετε υπάρξει επειδή... και επί σειρά ετών και πρόεδρο στο Αργάσι. Τώρα είναι η κυρία
0: Γράμμιτς. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η κανονιστική που έχει βγει εδώ και 30 χρόνια δεν έχει βγει άλλη. Αν βγει άλλη μια καινούργια κανονιστική όσον αφορά αυτά τα κομμάτια που λέω και, και υπάρχουν προτάσεις και βρεθούν λύσεις, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Γιατί μάλιστα. Μετά έρχεται και η τροχέα και μπορεί να, κάνει, να σου πάρει μια πινακίδα, να σου κόψει ένα πρόστιμο και να συνεργαστείς μαζί της. Ή να συνεργαστείς μαζί της.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν μπορούμε, δηλαδή ο καθένας αναφέρεται να κάνει ό,τι θέλει και ό,τι μπορεί.
1: Αυτό όμως συμβαίνει.
0: Αυτό είναι. Λοιπόν, αλλά θέλω να σας πω ότι μιλάμε για 1200 με 1500, δρόμο, 1500 μέτρα δρόμο και να μην γκρινιάζουμε και τόσο πολύ, δεν μιλάμε για 5 και 4 χιλιόμετρα. Έχουμε περάσει και ταξιδεύοντας προς το εξωτερικό από μέσα από κομμοπόλεις που έχουν 5 και 6 χιλιάδες κόσμο και βλέπουμε πώς μπορούμε να αργήσουμε να περάσουμε από κάποια φανάρια που λειτουργούν εκεί. Το ίδιο μπορεί να δημιουργηθεί και από τα εργάσια, να πάνε κάποια φανάρια και να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Εδώ όμως μιλάμε ότι πρέπει όλοι να σκύψουμε πάνω από ένα πρόβλημα που λέγεται επαρχιακός δρόμος Ζακύθου Βασιλικού. Ο βασιλικός λόγος της όμορφης παραλίας που έχει όλοι οι τουρίστες θα περάσουν από
1: την Είναι και πιο απλωμένη είναι και μεγαλύτερη περιοχή του Βασιλικού.
0: Λοιπόν, θα περάσουν από τα Αργάσια. Θα περάσουν από τα Αργάσια για να πάνε στο Βασιλικό. Yeah. Λοιπόν, από εκεί που θα περάσουν από τα Αργάσια πρέπει να σεβαστεί και ο κάθε οδηγός
1: του. Ή από το Βασιλικό για να πάνε στην πόλη.
0: Δεν μπορούμε να δούμε τη δυνατότητα στον οδηγό να περνάει με 80 και 100 χιλιόμετρα μέσα από τα Αργάσια. Η ταχύτητα λοιπόν μπορεί να περάσει.
1: Το ίδιο κάνουν και τα βιτροφόρα που μεταφέρουν νερό, κύριε Κοτσόνη.
0: 30 χιλιόμετρα. Να σας πω κάτι.
1: Και ποιος το τρία αυτό. Εκτός και αν είναι η κίνηση.
0: Όταν κάποιος κουβαλάει νερό, κουβαλάει να κάνει βόρτα. Δεν κουβαλάει να κάνει βόρτα. Φτάνει η προμήθεια νερού σε κάποια επιχείρηση που έχει πρόβλημα. Είναι έτσι, δεν είναι κυριολεκτικά.
1: Και τι σημαίνει αυτό, ότι μπορεί να αναπτύσσει ταχύτητα.
0: Όχι με τη ταχύτητα, μα δεν πάνε τα βιτία, δεν δημιουργούν τα προβλήματα. Εδώ μιλάμε, μπορεί να περάσει ένα γιο ταχύ με 80 και 90 χιλιόμετρα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ένα μηχανάκι. Αυτά λοιπόν, αυτά πρέπει να τα αποτρέψουμε. Να αποτρέψουμε.
1: Εδώ δεν έχει ενισχυθεί ούτε με ένα άτομο φέτος η τροχιά Ζακύθου, το ξέρετε, κύριε Κοτσόνη.
0: Αυτό μην το ξαναπείτε. Αυτό μην το ξαναπείτε, κύριε Νέκε, σας παρακαλώ πολύ.
1: Μα αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύθου, το συνδικαλιστικό όργανο. Τώρα, αν δεν...
0: Ρωτήστε λοιπόν, ρωτήστε στο συνδικαλιστικό όργανο. Εγώ ρώτησα, επισκεφθήκαμε σαν Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων τον κύριο Διευθυντή.
1: Τον κύριο Σταθόπουλο, τον αστυνομικό διευθυντή, αλλά η επίσκεψη είχε να κάνει με το αεροδρόμιο.
0: Όχι, κύριε Μέγκα, κοιτάξτε να δείτε. Είχε να κάνει και με το αεροδρόμιο και γενικά πώς πάμε με τροχέα, με την αστυνομία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η αστυνομία φέτος δυνάμωσε με αξιωματικούς και περισσότερο ανθρώπου, έχει με περισσότερο νευρό και ποσότητα όπως ήταν πέρυσι. 20% μας είπε ο κύριο Σταθόπουλο.
1: Σα είπε ο κύριο Σταθόπουλο. Η Ένωση, προσωπικό... Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου είναι δηλώσει καταγεγραμμένε, κάνει λόγο ότι δεν έχει ενισχυθεί καθόλου το τμήμα τροχέα.
0: Ο κύριο Καραγκούνη δηλαδή τα λεφτά.
1: Ο κύριο Πολίζο, ο Γενικό Γραμματέα, αλλά το ίδιο λέει και ο κύριο Καραγκούνη.
0: Λοιπόν, δεν είναι εγώ. Για την τροχιά μιλάω. Μα λέει ότι έχει 20% περισσότερη δυνατότητα για τα προβλήματα.
1: Δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε κάποιε δηλώσει από τον κύριο Σταθόπουλο. Δεν κάνει δηλώσει στα τοπικά ΜΜΕ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και έτσι.
0: Ενημερωθήκαμε να σα πω κάτι.
1: Μπορεί να το πιστοποιήσει, να το διαψεύσει ή επιβεβαιώσει και ο διοικητή τη τροχιά, κύριο Νεκτάρη Τσόλ.
0: Κύριε Νέγκα, γίνει και αυτή η ενημέρωση στην Επιτροπή Τουρισμού εδώ και λίγε μέρε που περάσανε. Απάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο, από τον ίδιο τον Αστυνομικό Διευθυντή, έγινε και παρουσία όλων των φορέων, ότι υπάρχει εφέτος, τον αριθμό δεν σας το λέμε, αλλά η αύξηση είναι 20%.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή ήταν η δήλωση του κ. Σταθόπουλου στην Επιτροπή του Δημοτικού
1: Συμβουλίου.
0: Και μπορεί να την διαβεβαιώσει από την κυρία Αυγουστίνη που προοδεύει την
1: αρμόδια αντιδήμαρχο, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν,
1: να κλείσουμε λιγάκι και με την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου. Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε?
0: Η ενημέρωση μας, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Σήμερα υπάρχει και μια ανακοίνωση, θα πείτε, μέσα μαζικής δικτύωσης από τον κύριο βουλευτή Ζακύθου.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει θετικότητα σημείο και πιστεύουμε μέχρι τις 15 του μήνα που θα διανύσουμε, σε ένα μήνα δηλαδή από τώρα. Έχουμε σήμερα 19, πιστεύω, δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: 19 Ιουνίου.
0: Θα έχουμε τα πολύ πολύ ευχάριστα νέα που μπορεί να...
1: Να δούμε πώς θα προχωρήσει και πώς θα υλοποιηθεί το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και ποιο θα είναι το συγκεκριμένο έργο και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, κύριε Κοτσόνη.
0: Εγώ θέλω να σας πω ότι η Επιτροπή των Υπουργείων Οικονομικών που ήρθε από την Αθήνα...
1: Γιατί υπάρχει και η διάβρωση των παραλιών και ακτών του νησιού και όχι μόνο εδώ.
0: Το θαυμασμό των ανθρώπων.
1: Και επιχειρηματικές παρεμβάσεις μέχρι το κύμα. Πώς θα γίνει αυτή η ανάπλαση?
0: Το θαυμασμό των ανθρώπων που ήρθαν από την Αθήνα για τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.
1: Μάλιστα.
0: Που βγάλαμε ως πέρας αυτή την σπουδαία μελέτη που είναι πανελλαδικά. Πρώτη φορά θα γίνει στην Ελλάδα τέτοιο έργο.
1: Μάλιστα.
0: και είναι οι ανθρώποι κατασουθιασμένοι με πώς θα βγάλανε οι μηχανικοί του Δήμου όλη αυτή τη δουλειά που χρειάζεται για τη μελέτη συγκεκριμένη.
1: Καλά.
0: Εδώ μιλάμε για 25 χρόνια τώρα, έτσι και μέγα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Είναι, εντάξει, είναι κάποιο πράγμα το οποίο προσωπικά το τρέχω, προσωπικά σαν Ανδρέας Κοτσόνης, τόσο σαν παλιά σαν πρόεδρος και τώρα σαν πρόεδρος Ομοσπονδίας. Και θα ήθελα κάποια στιγμή να το δω τουλάχιστον να ξεκινάει, να δούμε τουλάχιστον και σε αυτό το όμορφο εργάσιο που είναι κοντά στην πόλη. Είναι ένα αξιοθέατο, έχει τέτοια ιστορία, τέτοιο κάλος με τον τουρισμό. Ξεκίνησε μαζί με τον Λαγανά τον τουρισμό στη Ζάκυνθο. Να υλοποιείται αυτό το έργο.
1: Και κάποτε
0: να...
1: είχε κοκκινιστεί η παραλία από την... επειδή έπεφταν λίματα μέσα, πριν γίνει το αποχετευτικό που και αυτό πέρασε από 40 κύματα και δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργεί σήμερα. Ναι. Και αν υπάρχουν θέματα με την αποχέτευση στην περιοχή, όπως και με την ίδρυψη.
0: Εγώ θέλω να σας πω κάτι και να σας θυμίσω.
1: Με την ίδρυψη δεν υπάρχουν θέματα, να υποθέσω.
0: Ναι, να γυρίσω λίγο το ρολόι πίσω και να σας πω. Το Αργάσι έχει το νούμερο ένα πρώτα καταρχήν τα Βρυσάκια.
1: Ναι.
0: Είχε τις
1: Ρατζούλες.
0: Όχι να ρατζούλε, μην μπερδευόσαστε.
1: Βρυσάκια, ναι, βρυσάκια.
0: Βρυσάκια.
1: Συγγνώμη, οι ρατζούλε είναι στην Παναγκούλα, τα βρυσάκια που υποτίθεται εκεί ότι είναι καλό το νερό.
0: 1837 ενετικά υδραγωγία.
1: Ναι.
0: Υδραγωγία που δίνει νερό σε όλη τη Ζάκυνθο,
1: ναι,
0: και στο Αργάσι. Μετά είμαστε το πρώτο δημοτικό διαμέρισμα που έκαμε από κομιδία απορριμμάτων. Με
1: ναι,
0: τραχτέρια και με ρεμούρκε που κουβαλάγανε τα απορρίμματα. Το πρώτο.
1: Ναι.
0: Το πρώτο βιτίο που ήρθε στη Ζάκυνθο σε δημοτικό διαμέρισμα το πήρε το Αργάσι.
1: Ναι.
0: Έκανε κένωση. Και το πρώτο αποχαιρετικό δίκτυο που φτιάχτηκε, το φτιάχτηκε στο Αργάσι. Άρα πάμε να πούμε ότι το Αργάσι πρωτοτυπήσε πολλά πράγματα και θα πρωτοτυπήσει πανελλαδικά και στην παραλία του Αργασίου.
1: Θα πρωτοτυπήσει. Μάλιστα. Περιμένουμε να το δούμε.
0: Μιλάμε τα θετικά για να καταπούμε και κάποια στιγμή και κάποια άλλα, αλλά βλέπουμε πάντα τα θετικά.
1: Ναι. Κύριε Κοτσόνη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ανδρέας Κοτσόνης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων Ζακύνθου, πρόεδρος Αργασίου. Και κάποτε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ.

0: του τραγουδιού μας.
1: Να μην ξεχάσω και αυτό που ζήτησε ο φίλος μου ο Θοδωρής ο Λιβαδάς, γιατί σήμερα δεν μπόρεσε να κάνει εκπομπή η Βεραμέντε μαζί με τον Νίκο Μιλουνά. Να αναφερθώ στα πανηγύρια, γιατί για τα πανηγύρια είμαι στη Σάκηθο και συγκεκριμένα στο πανηγύρι Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Καταστάρι. Εορτή τα γενέθλια του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Το πανηγύρι λέει θα μείνει αξέχαστο, σχετική ανακοίνωση. Τετάρτη, όχι, 24 Ιουνίου 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026. 9:30 το βράδυ θα γίνει παραδοσιακό πανηγύρι στην περιοχή του Καταστάριου, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ελάτε, λέει, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να περάσουμε υπέροχα στην περιοχή Πρόδρομος στο Καταστάρι. Μαζί μας το μουσικό σχήμα Νατάσα Γκαραλιάγκου τραγούδι, Πέτρος Βυθούλκας κιθάρα φωνή, Λούντσης Κώστας πλήκτρα, Νίκος Λιούμης μπουζούκι φωνή. Τον Νίκο το Λιούμη τον ξέρω, είμαστε σίγαυροι και οι δύο, πολλά χρόνια στο νησί και με καταγωγή από το ιστορικό Μεσολόγιο. Και 56 πρώτα λεπτά, ακολουθεί Σαββατοκύριακο. Σε ό,τι αφορά την αφεντιά μου, θα λείψω λίγες μέρες. Ένεκα άδειας. Είμαστε από τους τυχερούς που παίρνουμε και άδεια. Χαίρεται ο Σταύρος Τιβέρης. Καλά κάνει, δίκιο έχει. Θα ησυχάσουμε λιγάκι από μένα και εσείς επίσης. Είμαστε από τους τυχερούς που παίρνουμε άδεια. Γιατί κάποιοι δεν παίρνουν άδεια το καλοκαίρι στις τουριστικές επιχειρήσεις, για παράδειγμα. Όλη μέρα, κάθε μέρα, επί 4, 5, 6 μήνες. Σε μια έτσι εργασιακή ζούγκλα. Και μια μέρα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με το ΣΕΠΕ στη Ζάκηθο, το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας που είναι επιστολεχωμένο, τι ελέγχους κάνει, ποιες είναι οι παραβάσεις που διαπιστώνει και τι γίνεται στη συνέχεια. Εάν και εφόσον λέμε τώρα.
2: Αλλιώς τα πράγματα να δω, να πω στον κόσμο μια δική μου.
1: 12:57 πρώτα λεπτά, 11:01 σήμερα, ζούμε στην επικαιρότητα. Σάκης Νέγκα στα μικρόφωνα, Αλέξανδρος Λάσης και Σταύρος Λιβέρης στη μουσική, στην επιμέλεια του ήχου και στην τεχνική υποστήριξη του σταθμού. Καλημέρα και στους φίλους μας πληροφορικάριους από την Αθήνα, τον Κώστα και τον Ηλία που είναι εδώ ακόμη και κάνουν ό,τι μπορούν και αναβαθμίζουν υπολογιστές και όχι μόνο. Συνδεόμαστε στη μία με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις και ρεπορτάζ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις 3 σύνδεση με το μουσικό ραδιόφωνο Κόσμος. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα τα κεφάλια ψηλά και κόντρα στο ρεύμα. Έτσι χρειάζεται. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου, το δικό σας σταθμό. Σας αγαπώ όλους, φιλάκια.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρεστε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νομοθετική ρύθμιση για την κλειστή δομή της Άμμου, ζητούν οι φορείς του νησιού. Απέσπασαν 370.000 ευρώ από 13χρονο στον Βόλο. Σε συναγερμό η Ηλία, νέα εστία ευλογιά στη Ζαχάρο, θανατώνονται 95 εγωπρόβατα. Στην τελική ευθεία η εργασία στη γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του 2023. Σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις εργασίες στην γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα Θεσσαλονίκη. Μπαίνουν στην τελική ευθεία μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023 στη Θεσσαλία. Για 4 μέρες από την αρχή της επόμενης εβδομάδας έχει προγραμματιστεί διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας, προκειμένου

0: Για 4 μέρες από την αρχή της επόμενης εβδομάδας έχει προγραμματιστεί διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να παραδοθεί σε χρήση το συγκεκριμένο τμήμα του σιδηροδρομικού άξονα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα.
1: Προκειμένου να παραδοθεί σε κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα που βρίσκεται στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023 των Ντάνιελ και των Ηλίας, όπου κυριολεκτικά το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε καταστραφεί, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο. Λοιπόν, έχει προγραμματιστεί η διακοπή της κυκλοφορίας για αυτές τις 4 ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και ουσιαστικά βεβαίως πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας, όπως αναφέρει και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην περιοχή του Δομοκού, θα παραδοθεί σε κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής στον άξονα από Αθήνα μέχρι και Θεσσαλονίκη, που έχει αποκατασταθεί οριστικά. Η νέα υποδομή περιλαμβάνει δύο νέες σιδηροδρομικές γέφυρες μήκους 253 και 156 μέτρων, την υπερύψωση της γραμμής και εκτεταμένα έργα θωράκισης και υδραυλικής προστασίας. Οι παρεμβάσεις αυτές ανισχύουν σημαντικά την ανθεκτικότητα της γραμμής απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα και βελτιώνουν βεβαίως την αξιοπιστία του βασικότερου σιδηροδρομικού άξονα της χώρας. Και να
0: έτσι ακριβώς, γιατί χρειαζόταν ούτως ή άλλως, Γιάννη.
1: Ναι, βεβαίως, Ειρήνη. Όπως είπαμε, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο η σιδηροδρομική γραμμή μετά το. Όχι μόνο βεβαίως η σιδηροδρομική γραμμή, αλλά μιλάμε, αναφερόμαστε εδώ για το σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης στα όρια της Θεσσαλίας μετά τις πλημμύρες. Και να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και παρεμβάσεις σε 1.007 συνολικά σημεία στον οδικό άξονα, σε οδικούς άξονες στην Θεσσαλία, αλλά και την στερεά Ελλάδα, που αφορούν βεβαίως τις πλημμύρες και τις καταστροφές που είχαν σημειωθεί και στο δικό δίκτυο κατά τη διάρκεια των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου του 2023. Τα είχε επιθεωρήσει πρόσφατα και ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών, ο κύριος Δήμας, και εξέφρασε βεβαίως την ικανοποίηση του για την πρόοδο των εργασιών σε αυτές τα 1.000 και πλέον σημεία και στο δικό δίκτυο, πέραν της σιδηροδρομικής γραμμής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Η επαναλειτουργία του καναλιού κατέστη δυνατή μετά τη σημαντική πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση του κύριου μέρους των κρίσιμων εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η απόφαση για την επανέναρξη των διελεύσεων ελήφθη κατόπιν συστηματικής αξιολόγησης της πορείας των τεχνικών παρεμβάσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σημασία που έχει διόρυγα για την αυσιπλοεία, τον τουρισμό και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της ελληνικής περίοδου. Εννοεί ότι χωρίς τον ισμό της Κορίνθου εκεί στη Διόρυγα, ούτε ο τουρισμός θα υπήρχε ούτε τίποτα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όλες οι κύριες εργασίες που σχετίζονται άμεσα με την ασφαλή διέλευση των σκαφών

0: στόχος των συνεχιζόμενων έργων είναι η μακροπρόθεσμη θωράκιση και αναμόρφωση μιας υποδομής με εθνική και διεθνή εμβέλεια, ενισχύοντας σταθερά την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της, όπως τονίζει η εταιρεία.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να πούμε εδώ ότι δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητα στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδιού στο ύψος του Λουδία, στην οποία έχει απαγορευτεί από χθες η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Τυποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, φθορές στο οξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας. Συγκεκριμένα, αν και είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, διαπίστωσε ότι έχει καταπονηθεί εξαιτίας της συνεχούς διέλευσης φορτηγών βαρέου τύπου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης οχημάτων άνω των 5 τόνων, καθώς και σήμανση για ιδιαίτερα χαμηλές διελεύσεις. Τώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην άμεση αποκατάσταση του ξύλινου καταστρώματος, ώστε η γέφυρα να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία, καθώς οι κυριότεροι χρήστες της είναι οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής και οι ανάγκες μετακινήσεών τους, βέβαια, μεσούσης της καλλιεργητικής περιόδου. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας έρχεται από τη Σάμο. Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Χάρη.
2: Έχουμε
1: έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές των ετούντων άσυλων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου και από άλλες περιοχές της χώρας. Ζητούν ουσιαστικά από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου οι τοπικοί φορείς του νησιού. Είναι ένα θέμα που απασχολεί, φαντάζομαι, πάρα πολύ.
2: Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και μάλιστα έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο φορέων της Σάμου για το μεταναστευτικό και γι' αυτό ζητούν αυτή την νομοθετική ρύθμιση.
1: Ναι.
2: Μετά από την σύσκεψη εργασίας που πραγματοποίησαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου, και στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόσφατη μεταφορά στην κλειστή ελεγχόμενη δομή. Γεγονός των 300 ανθρώπων από την Κρήτη, και αυτό δημιούργησε κάποιους προβληματισμούς τουλάχιστον στην τοπική κοινωνία. Και τούτο διότι η απόφαση ήταν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή να εξυπηρετούνται μόνο οι μεταναστευτικές ροές που έχουμε στην περιοχή μας και στην ευρύτερη περιοχή, γιατί όπως ξέρετε έχουμε και το Αγατονίζι, έχουμε και άλλες περιοχές όπως και την Πάτμου πολλές φορές, την Ικαρία και τις γύρω περιοχές που έτσι κι αλλιώς αρκετές φορές δοκιμάζονται με τις μεταναστευτικές ροές. Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο βουλευτής ο Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο Ελισσός Μαυρατζότης ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου και ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου ο Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, καθώς επίσης και οι φορείς του νησιού. Αυτό το οποίο λοιπόν κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμφωνήθηκε το θέμα να εισαχθεί προς συζήτηση και στα επόμενα δημοτικά συμβούλια. Ο Δήμαρχος κατέθεσε προσχέδιο ψηφίσματος και κάλεσε όλους να συμβάλλουν με παρατηρήσεις και προτάσεις. Στο προσχέδιο επισημαίνεται ότι η Σάμος έχει επομιστεί δυσανάλογο βάρος από το 2015 και βεβαίως τονίζεται ότι η κλειστή ελεγχόμενη δομή του νησιού δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση, όπως σας είπα και στην αρχή, των μεταναστευτικών ροών στο νησί. Τέλος, ζητούν μέσα στο ψήφισμά τους έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές ετούντων άσυλων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου.
1: Μάλιστα.
2: Να σας πω αυτό το οποίο κατέληξαν οι πάντες είναι ότι και αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ταλαιπωρούνται με μετακινήσεις από σημείο σε σημείο προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να προχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν το δικαιούνται και εφόσον αν δικαιούνται το άσυλο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που μας έρχεται από τον Βόλο, καθώς ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι εκβίαζαν έναν 13χρονο μαθητή, αναγκάζοντας τον να αφαιρέσει από το σπίτι του 370.000 ευρώ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή που παρακολουθεί το ρεπορτάζ.
3: Σημερινά δεδομένα,
1: έτσι,
3: εννοείται.
1: Ναι.
3: Οπότε περιμένουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον να γίνει σε λίγη ώρα, ελπίζουμε, η δίκη του 34χρονου ενώπιον του τριμελές πλημμυλιοδικείου Βόλου, καθώς είναι ο μοναδικός που έχει συλληφθεί αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
3: Και απομένει να δούμε τι θα γίνει με τους δύο ανήλικους που έχουν ταυτοποιηθεί και δύο

0: ακόμη, όπως αναφέρεται, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί,
1: ναι,
0: και οι οποίοι φέρεται να εκβίαζαν τον 13χρονο γιο οικογένειας γνωστή για την επιχειρηματική της δραστηριότητα στον Βόλο και στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να κατανοήσουμε κι εμείς για ποιον λόγο αναγκαζόταν.
1: Αυτό θα έλεγα, για ποιο λόγο δηλαδή τον εκφόβιζαν και αφαίρεσε τόσο μεγάλο ποσό. Δεν γνωρίζουμε.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο διερευνάται κάποιες πρώτες πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Ανέφεραν ότι γινόταν μια απόπειρα εκβίασης επειδή ο 13χρονος είχε κάποια βεγγαλικά.
1: Μάλιστα.
0: Και υποτίθεται ότι τα έδωσε στον ανήλικο, στον έναν εκ των ανηλίκων, ο οποίος με τη σειρά του τα έδωσε στον 34χρονο και με βάση αυτό τον εκβίαζαν ότι είχε συλληφθεί ο 34χρονος για παράνομη κατοχή βεγγαλικών και για να μην μπλέξει και αυτός και η οικογένειά του.
1: Έπρεπε
0: να του... Είναι ένα σενάριο το οποίο όμως δεν ενισχύεται τόσο
1: δεν
0: πολύ
1: έχει διαλευκανθεί
0: αυτή τη στιγμή.
1: Ακόμα.
0: Δεν έχει διευκαλυνθεί ακριβώς.
1: Ναι.
0: Απομένει να δούμε ακριβώς τους λόγους για τους οποίους εκβίαζαν, με τι προσχήματα εκβίαζαν τον 13χρονο. Και από εκεί και πέρα να δούμε που έχουν καταλήξει τα λεφτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι αρκετά από τα χρήματα είχαν δαπανηθεί από τον 34χρονο για αγορά ειδών, παρότι δηλώνει άνεργος. Και να δούμε τι απομένει από αυτά, γιατί στην έρευνα που έγινε από τις αστυνομικές αρχές στο σπίτι του 34χρονου δεν βρέθηκε κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε σε αναμονή για την
1: δίκη
0: και
1: να
0: δούμε αν θα υπάρξουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ή εγκληματικής ομάδας, που έχει διαφορά, όπως αναφέρουν και νομικοί κύκλοι, καθώς εμπλέκονται και οι ανήλικοι, και να δούμε τι θα ακολουθήσει και σχετικά με τους ανήλικους, οι δύο ταυτοποιηθέντες, ένας γεννηθεί το 2009 και ο άλλος το 2011.
1: Απίστευτη υπόθεση, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξή της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Πάμε τώρα στις Σέρρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, γιατί εκεί ένας απατεώνας, καλό σου μεσημέρι Βασίλη, πήγε να εξαπατήσει τηλεφωνικά έναν πολίτη, αλλά ήταν άτυχος, έπεσε πάνω σε αστυνομικό.
2: Ακριβώς, βρήκε το μαστορά του.
1: Έτσι.
2: Ένας απατεώνας λοιπόν, ηλικίας 21 ετών, προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη, πήρε σε κάποιον τηλέφωνο εδώ στις Σέρρες, αλλά, όπως είπες, έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Ο 21 ετών απατεώνας προσποιήθηκε το λογιστή. Πήρε τηλέφωνο δηλαδή και του λέει «Γεια σου, είμαι ο λογιστής». Ο αστυνομικός κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται για πάτη και μάλιστα απάντησε έξυπνα, τον παγίδευσε και το λέει «Είσαι ο Πέτρος». «Ναι, είμαι ο Πέτρος». Και άρχισαν να έχουν μια συνομιλία. «Έλα, για πες μου, τι γίνεται». Του είπε λοιπόν ότι «Κοίταξε, έχεις μια οφείλει, πρέπει να δώσεις την εφορία, κάποια χρήματα, ένα χρέος προς την εφορία και πρέπει να τα δώσεις τα χρήματα, γιατί κινδυνεύεις να έχεις κάποιο πρόστιμο». Ο αστυνομικός του λέει «Κοίταξε, εγώ αυτή τη στιγμή έχω εδώ 6.000 ευρώ, έχω κοσμήματα αξίας 18.000 ευρώ, τα έχω εδώ στο σπίτι, δεν έρχεσαι καλύτερα να τα πάρεις». Φύγε λοιπόν ο απατεώνας να τα πάρει. Διάμεσα ο αστυνομικός ειδοποίησε τους συναδέλφους του και έτσι αντί για τα όλα αυτά που το υποσχέθηκε και τα έπαιρνε, τελικά πήρε ένα ζευγάρι χειροπέδες, τις οποίες βέβαια τον οδήγησαν στο τμήμα και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Βρήκε το μαστορά του μάλλον.
1: Πραγματικά.
2: Και βέβαια είναι ακόμα μια σύλληψη στις πολλές που έχει κάνει η Διεύθυνση Ασφάλειας Αστυνομίας Σερών.
1: Ναι, αυτό όμως πήγε στοχευμένα. Πήγε μόνος του πάνω στον αστυνομικό. Είναι απίστευτο.
2: Τα ήθελε και τα άφησε να το κάνω.
1: Σε ευχαριστούμε. Έτσι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε. Βέβαια, εμείς εδώ τα λέμε και χαμογελάμε γιατί πήγε και έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Αλλά εσείς εκεί έξω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί όλα αυτά που επικαλούνται οι επιτίδοι, όλοι αυτοί οι απατεώνες, είναι αδιανόητο. Μην τα πιστεύετε. Κλείστε το τηλέφωνο, επικοινωνήστε με ποιον σας λένε, αν είναι ο λογιστής σας. Κλείστε το τηλέφωνο και κάντε μια προσπάθεια να επικοινωνήσετε. Μην είστε τόσο ευκολόπιστοι, γιατί λένε διάφορα. Άλλωστε, σας πει ότι μπορεί να είναι αστυνομικός. Στην Κρήτη είχε μια υπόθεση με κάποιους που επικαλέστηκαν ότι είναι στελέχη της Ιντερπόλ. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάμε τώρα και σε μια άλλη υπόθεση, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία από την Εργαστηριακή Πραγματογνωμοσύνη των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων. Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία.
3: Δεν βρέθηκε γενετικό υλικό, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του φερόμενου ως δράστη για τη διπλή δολοφονία στο Λόγο Αιγίου, και είναι αυτό που οι αστυνομικοί εξετάζουν από την πρώτη στιγμή, δηλαδή το εξάωρο αυτό που μεσολάβησε μεταξύ του φόνου και της αποκάλυψής του στις αστυνομικές αρχές. Ίσως είχε ο δράστης την ευκαιρία να καθαρίσει όποια τα πιστήρια του εγκλήματος, το σκηνικό του θανάτου των δύο αυτών ανθρώπων. Στο μεταξύ, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, όχι μέσα στο σπίτι αφού αυτό έχει σφραγιστεί, ναι, αλλά σε κτήματα και όπου μπορούν να βρουν κάτι που θα τους βοηθήσει. Και δεν έχουν βρει, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, τα καθαριστικά, το γουβά της Ουγγαρίστρα, γιατί αυτό που αντίκρισαν οι αστυνομικοί, ναι, μπαίνοντας μέσα στο σπίτι, δεν συνάδει με εικόνα εγκλήματος. Ήταν ένα καθαρό σπίτι το οποίο μύριζε χλωρίνη και ενόπνευμα. Λοιπόν, και ενώ αυτά συνεχίζονται και οι καταθέσεις συνεχίζονται από το κλιμάκιο του Αιγίου, προκειμένου να συμπληρωθεί αυτή η περίεργη υπόθεση, που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει αρκετό καιρό ακόμα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Και πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου οι εισαγγελικές αρχές αποδίδουν ηθική αυτουργία για την έκρηξη στο σπίτι στα Βορίζια σε κρατούμενο της οικογένειας Καργάκη. Να σημειωθεί ότι η έκρηξη οδήγησε στο αιματηρό επεισόδιο της επόμενης ημέρας με δύο νεκρούς. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά ραγδαίες οι εξελίξεις, δεδομένου ότι έχουμε την εμπλοκή και την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 5 μελών της οικογένειας του ενός από τους δύο νεκρούς, του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, για την υπόθεση της έκρηξης στο σπίτι της άλλης οικογένειας. Ναι. Να θυμίσουμε ότι είχε γίνει ξημερώματα η έκρηξη στο σπίτι και λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, είχαμε αυτή την ανταλλαγή πυροβολισμών στο κέντρο του χωριού, στα Βορίζια, εκεί όπου ήταν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Τώρα, η εκδικαστική εξέλιξη αφορά στο πρώτο κομμάτι της υπόθεσης, δηλαδή στο θέμα της έκρηξης. Πέντε μέλη λοιπόν της οικογένειας. Οι τρεις είναι για ηθική αυτουργία στην πράξη και είναι συγκεκριμένα ο αδερφός του Φανούρη Καργάκη, ο γαμπρός του και ο ανιψιός του, οι οποίοι ήταν και τότε και τώρα προφυλακισμένοι στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, εδώ στο Ηράκλειο δηλαδή, για υπόθεση ζωοκλοπής. Είχαν προφυλακιστεί το Σεπτέμβριο, λίγους δύο μήνες περίπου πριν από το μακελιό. Να σας θυμίσω ότι την ημέρα που είχαμε την έκρηξη, δηλαδή το πρωί, ο Φανούρης Καργάκης, ο νεκρός, είχε μεταβεί στις φυλακές Αλικαρνασσού και είχε επισκεφθεί τους τρεις που βρίσκονταν εκεί. Με κάποιο τρόπο συνδέθηκε με αυτό. Προφανώς έχουν προκύψει και άλλα στοιχεία, γι' αυτό έχουμε και την ηθική αυτουργία στην πράξη της έκρηξης. Πήραν προθεσμία, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών, της ανακρίτειας που χειρίζεται συνολικά την υπόθεση. Ναι. Πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την άλλη Παρασκευή. Όμως, μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, δηλαδή στα μέσα της εβδομάδας, θα οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτειας άλλα δύο μέλη της οικογένειας, σε αυτούς οι οποίοι επίσης είναι προφυλακισμένοι. Είναι τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκης που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση του μακελιού. Σε αυτούς αποδίδεται η πράξη του φυσικού αυτούργου. Θα οδηγηθούν λοιπόν και αυτοί στην ανακρίτρια, θα δούμε αν θα απολογηθούν. Και να σας θυμίσω επίσης ότι για την υπόθεση της έκρηξης έχει κατηγορηθεί και τον περασμένο Νοέμβριο απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας ο δεύτερος ανιψιός του νεκρού, ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται ότι έφυγε από γάμο και ότι πήγε στο σπίτι και τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, είχε απολογηθεί, είχε αρνηθεί και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτες είχε αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσω ότι για την υπόθεση του μακελιού έχουμε 7 προφυλακισμένους, 5 από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, 4 αδέρφια και ο 30χρονος ξάδερφός τους, και από την οικογένεια Καργάκη, οι δύο οι οποίοι πρόκειται να έρθουν μέσα στην εβδομάδα στην ανακρίτρια για την υπόθεση της έκρηξης.
1: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα πούν οι εισαγγελικές αρχές και ελπίζουμε και ευχόμαστε ερχόμαστε σταυρούλα να μην έχει συνέχεια όλη αυτή η υπόθεση.
4: Ναι, να σας πω επίσης ότι είχαμε ισχυρότατη, η συνοδεία των τριών έγινε από ισχυρή αστυνομική παρουσία, ήταν πολύ αστυνομική,
1: ναι.
4: Ενώ στο δικαστικό μέγαρο βρέθηκαν και πάρα πολλά μέλη της οικογένειας Καργάκη.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, εκδικάστηκε χθες το μονομελές φλημιλωδιό της Ξάνθης η υπόθεση προπυλακισμού του πρώην μουφτή Κομωτινής. Η ποινή στους τέσσερις κατηγορούμενους ήταν 17 μήνες, εξαγοράσιμη και μετριετή αναστολή. Βασιλική Μαχαίρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι. 14 ώρες δίρκησε η δίκη, έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
5: Η ποινή, να πούμε ότι είναι εξαγοράσιμη. Να υπενθυμίσουμε εδώ το γεγονός πως στις 11 Οκτώβρη του 2024, στο πλαίσιο των εγγενείων του νέου τμήματος του Ιεροσπουδαστηρίου Ξάνθης, όπου παραβρέθηκαν οι τρεις νόμιμοι μουφτίδες της Ράχης, λόγω της ημέρας που ήταν Παρασκευή, οι τρεις μουφτίδες θέλησαν να προσευχηθούν στο ιερό Τέμενος του Πλατάνου στην Ξάνθη.
1: Ναι.
5: Έχει σκληρή ηλεκτική επίθεση προσευχηθεί έξω στο πεζοδρόμιο, έξω από το ιερό Τέμενος. Αυτή λοιπόν ήταν η υπόθεση. Όπως αναφέρατε, η ποινή που επιβλήθηκε ήταν 17 μήνες.
1: Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς εκεί σε αδιέξοδο βρίσκεται ο σχεδιασμός του κεντρικού δήμου για την καθαριότητα και μάλιστα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εν μέσω της τουριστικής περίοδου, μετά την αποκομή διαπορημάτων και το πλήσιμο κάδων στη Δημοτική Ενότητα Κέρκυραίων, η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι. Ακούγονται δύσκολα τα πράγματα, αν σκεφτούμε ότι οι τουρίστες έχουν αρχίσει ήδη να έρχονται στο νησί.
6: Ακριβώς, Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Οι ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων αυξάνονται καθημερινά, ενώ ήδη ο Δήμος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. Έρχεται τώρα και η απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου που μπλοκάρει την αποκομιδή απορριμμάτων. Η σύμβαση ύψους περίπου 1,8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως είχε ανατεθεί σε εταιρεία που ήταν η μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό. Ωστόσο, το ελεκτικό συνέδριο έκρινε ότι συγκεκριμένος όρος της διακήρυξης που απαιτούσε από τους υποψήφιους να διαθέτουν εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικής υποστήριξης ήταν δυσανάλογος και ενδεχομένως περιόριστο τον ανταγωνισμό. Από την πλευρά του Δήμος αφισβητεί την κρίση του ελεκτικού συνεδρίου, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος όρος είχε εγκριθεί σε προηγούμενες συμβάσεις τόσο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας όσο και άλλων Δήμων της χώρας. Παράλληλα, τονίζει ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες του νησιού κατά την τουριστική περίοδο καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη άμεσης τεχνικής υποστήριξης για απορριμματοφόρα, καθώς στην Κέρκυρα υπάρχουν 2 με 3 συνεργεία βαρέων οχημάτων και θα δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα το καλοκαίρι όταν χρειάζονται πάρα πολλά λεωφορεία, κτέλ, τουριστικά και άλλα τέτοια οχήματα που χρησιμοποιούμε στη τουριστική περίοδο, συνεργείο. Η Δημοτική Αρχή εξετάζει πλέον 2 παράλληλες κινήσεις, την υποβολή αίτησης ανάκλησης της απόφασης στο ελεκτικό συνέδριο και την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω έκτακτης ανάγκης, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας καθαριότητας, Ειρήνη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Καστοριά. Χθες λέγαμε για έναν άνδρα 71 ετών, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, έπεσε πάνω σε μία κολόνα της ΔΕΗ. Ο έλεγχος που έγινε από τους αστυνομικούς έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, με αποτέλεσμα φυσικά να συλληφθεί. Και λίγες ώρες αργότερα, πάλι στην Καστοριά, είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά έναν 63χρονο, Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάριε, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Όπως ακριβώς το είπες, Ειρήνη, λίγες ώρες αργότερα από το περιστατικό που αναφέραμε χθες, σημειώθηκε παρόμοιο περιστατικό. Ο πρωταγωνιστής αυτή τη φορά είναι 63χρονο. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε προστατευτικά κυκλειδώματα. Κατά τον έλεγχο από αστυνομικούς του τμήματος της τροχιάς Καστοριάς, διαπιστώθηκε όχι μόνο ότι οδηγούσε σε κατάσταση μέθης, αλλά και του θεωρούταν άδεια ικανότητας οδήγησης. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η άδεια του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν από την ίδια υπηρεσία για τον ίδιο ακριβώς αδίκημα.
1: Δεν έβαλε μυαλό.
7: Ακριβώς αυτό βλέπουμε. Είναι συνεχής
1: η
7: έρευνες και η έλεγχη της αστυνομίας για μεθυσμένους οδηγούς στο οδικό δίκτυο της Καστοριάς και ευρύτερα στην Δυτική Μακεδονία. Στον 63χρονο οδηγό επιβλήθηκαν βεβαίως άμεσα όλα τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και οι ανάλογες διοικητικές ποινές, ενώ και για τις δύο περιπτώσεις σχηματίστηκαν και την προχθεσινή που λέγαμε,
1: ναι,
7: αλλά
1: ναι,
7: και αυτήν σχηματίστηκαν οι σχετικές ηχογραφίες στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνδικών των ατυχημάτων. Ειρήνη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε να δούμε τι

0: Γίνεται με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Έχουμε νέα ανησυχία στο κτηνοτροφικό κόσμο της Ηλίας αυτή τη φορά, με την επιβεβαίωση πλάγος από την ΕΡΤ Πύργουνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, όπως είπες, επιβεβαιώθηκε μια νέα αιστεία ευλογιάς εγωπροβάτων στην περιοχή της Ζαχάρος και από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Τα μολυσμένα ζώα αναμένεται να θανατωθούν σήμερα, ναι, ενώ οι κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει περαιτέρω διασπορά της νόσου και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες, εκτός από εκείνη που έχει βρεθεί η ευλογιά. Η επιβεβαίωση του νέου κρούσματος οδήγησε, όπως ήταν φυσικό, σε άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Mm-hmm. Ο Αντιπεριφερειάρχης, μάλιστα, Ηλίας Νίκος Κοροβέσης, προχώρησε ο ίδιος στο συντονισμό πρόσθετων προληπτικών παρεμβάσεων με στόχο την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου. Ο κύριος Κοροβέσης είπε ότι η εμφάνιση του νέου περιστατικού απαιτεί άμεσα αντανακλαστικά και αυξημένη επαγρύπνηση και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Ζητώ, είπε, από όλους να δείξουν, ναι, υπευθυνότητα και να συμβάλλουν στην κοινή αυτή προσπάθεια. Ενώ θα πρέπει να σου πω ότι έγινε γνωστό από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας ότι τίθεται σε λειτουργία σταθμός απολίμανσης στη διασταύρωση προς Φυγαλία επί της Εθνικής Οδού Ζαχάρος Κυπαρισίας.
0: Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, Μπάμπη, για προληπτικούς λόγους, φυσικά.
1: Η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, ναι, γιατί εκείνο το σημείο αποτελεί βασικό οδικό κόμβο διέλευσης οχημάτων που εξυπηρετούν πολλές αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες στην περιοχή. Ο σταθμός, όπως έγινε γνωστό, θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι και θα πραγματοποιεί απολυμάνσεις σε όλα τα οχήματα και τα μηχανήματα που έχουν εξοπλισμό και που διέρχονται από αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Και στην Άρτα, και ενώ η πολιτεία ενισχύει τους Δήμους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, στο προσκήνιο παραμένουν και τα προβλήματα που δοκιμάζουν τον πρωτογενή τομέα. Στην Άρτα, όπως είπα, ο μαύρος αλευρόδης συνεχίζει να προκαλεί έντονο προβληματισμό στους παραγωγούς, με το θέμα να φτάνει εκ νέου στη Βουλή. Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι, και να πούμε ότι ο μαύρος αλευρόδης είναι αυτός που εξασθενεί τα δέντρα και με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται και η παραγωγή.
2: Ναι, που έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα, ναι, εδώ και 2 χρόνια στην Άρτα. Αλλά πριν σου πω αναλυτικά τη στοιχεία για αυτό το θέμα που απασχολεί τους περισσότερους παραγωγούς εδώ στην Άρτα, θα σου κάνω λόγο για τη σημαντική χρηματοδότηση που ήταν συνολικού ύψους 2,3 εκατομμύρια ευρώ που εξασφάλισαν 3 Δήμοι της Ηπείρου μέσω του ειδικού προγράμματος αντιμετώπισης 2030. Ναι. Το μεγαλύτερο ποσό δόθηκε 1,5 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Σουλίου για παρεμβάσεις αποκατάστασης και πρόληψης κινδύνων στο οδικό δίκτυο. Μετά, ο Δήμος Μετσόβου χρηματοδοτήθηκε με 600.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης οδικών υποδομών και διευθέτησης ρεμάτων, ενώ ο Δήμος Πάργας έλαβε 200.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών, αντιπλημμυρική προστασία και ενίσχυση των δημοτικών υποδομών. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η καλύτερη θωράκιση των περιοχών απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και στις φυσικές καταστροφές. Στην Άρτα όμως συνεχίζεται, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, ναι, η ανησυχία για την εξάπλωση του μαύρου αλευρόδη που επηρεάζει σημαντικά την αγροτική παραγωγή της περιοχής. Ο βουλευτής της Άρτας Γιώργος Στήλιος της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια σειρά παρεμβάσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία, ζητώντας την επίσημη ενημέρωση για την πορεία της προσβολής, την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, αλλά και τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις στήριξης των παραγωγών.
0: Μάλιστα.
2: Όπως επισημαίνει, οι αγρότες εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παραγωγή και στο εισόδημά τους, ζητώντας σαφείς απαντήσεις και ουσιαστικές λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που πραγματικά έχει ξεπεράσει τα 3 τελευταία. Είναι πλέον μείζον. Είναι κάτι που πρέπει όλες οι αρχές, όλοι οι φορείς να σκύψουν πάνω σε αυτό το πρόβλημα, γιατί η παραγωγή όχι απλά δυσανασχετούν, νομίζουν ότι δεν μπορούν και όλες να λειτουργήσουν και να αντέξουν πάνω σε αυτό το επάγγελμα που έχουν επιλέξει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

Σμύρνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και για τους επισκέπτες μας, καθώς επανέρχεται από αύριο Σάββατο σε κανονική εμπορική λειτουργία η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι και τις 11 το βράδυ. Το μετρό, να θυμίσουμε, ότι είχε μείνει εκτός λειτουργίας για 3 εβδομάδες, προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα δοκιμαστικά δρόμια. Και μέσα σε όλο αυτό, βέβαια, ρίχνει αυλαία η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ, καθώς εκείνη η γραμμή, η μη, πτήσει τους επιβάτες του μετρό.

0: πάρκου που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι την περίοδο των Χριστουγέννων μετατρέπεται τον εμβληματικό αυτό χώρο από τέτοιες όπως πολύ σωστά είπες, να πούμε που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Ρήγα Φεραίρο της Καλαμπάκας, όπως καταγγέλθηκε σχετικά από τον Δήμο Τρικαίων με ανακοίνωση που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης. Μιλάμε για τις πρωτομές ζημιές με χρώματα, ναι. Και σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Μετεώρων καταδικάζει απερίφαστα τον βανδαλισμό των πρωτομών, το συγκεκριμένο περιστατικό, θεωρώντας ότι η προσβολή των μνημείων που τιμούν προσωπικότητες οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στους αγώνες του έθνους μας δεν αποτελεί μόνο πράξη φθοράς δημόσιας περιουσίας αλλά και πράξη Μήλου Ματσόπουλου. Να πω βεβαίως ότι μετά την δικογραφία που σχηματίστηκε από την τοπική αστυνομία θα οριστεί η σχετική δικάσιμος έτσι ώστε να οδηγηθούν τα αυτά άτομα στην δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Η Λίνα Θεολογίου του μας περιμένει τώρα στη τηλεφωνική γραμμή από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι. Στην Πάρο είχαμε μια απίστευτη υπόθεση, ένα πρωτοφανές περιστατικό, καθώς οι επισκέπτες του νησιού είδαν μια νεκρή χελώνα να κρέμεται στην πόρτα ενός σπιτιού.
2: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, με μια σκληρή εικόνα. Πραγματικά ήρθαν να αντιμετωπίσουν οι επισκέπτες της Πάρου όταν αντίκρισαν την νεκρή, μεγάλη θαλάσσια χελώνα να κρέμεται στην πόρτα ενός σπιτιού. Όπως γνωστοποίησε ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, πρόκειται για γερακοχελώνα, ένα από τα σπανιότερα είδη παγκοσμίως, καταγεγραμμένο ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και χαρακτηρισμένο ως κρισίμους κινδυνεύων. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία, η οποία μετέβη στο σημείο, κατέσχισε τη χελώνα και κάλεσε τον ιδιοκτήτη να δώσει εξηγήσεις, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις για το πώς βρέθηκε στην κατοχή του το ζώο. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, σύμφωνα με μαρτυρίες, η χελώνα βρισκόταν κρεμασμένη στην είσοδο της οικίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που δημιουργεί ερωτήματα για ποιο λόγο δεν είχαν ενημερωθεί νωρίτερα οι αρμόδιοι. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την κατοχή, διακίνηση, εμπορία ή μεταφορά προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας, ακόμη και μελών τους.
1: Και με αυτό το πρωτοφανές τρόπο, έτσι, με αυτό το απίστευτο περιστατικό, να κρέμεται το...
2: σαν διακοσμητικό.
1: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση, αλλά είναι από τις καλές. Με έναν πρωτότυπο τρόπο υποδέχεται τους επισκέπτες φέτος η Δημοτική Ενότητα της Δονούσας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τη φυσιογνωμία του νησιού, αυτή η υπέροχη υποδοχή που την βλέπουμε και στις τηλεοράσεις, έτσι.
2: Ακριβώς, η Δονούσα, η Δημοτική Κοινότητα Δονούσας προσπαθεί να προστατέψει το νησί από τις επιπτώσεις της αυξημένης τουριστικής κίνησης και ενημερώνει με ένα μήνυμα το οποίο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Δονούσα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και όπως όλα τα κυκλαδονήσια αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λειψιδρίας, οπότε παρακαλεί τους κατοίκους να κάνουν εξοικονόμηση, τους επισκέπτες συγγνώμη, να κάνουν εξοικονόμηση νερού κατά τη διάρκεια της παραμονής στο νησί. Παράλληλα επισημαίνει πως η Δονούσα είναι ένα νησί που εφημίζεται για την ησυχία της και τους ήρεμους ρυθμούς της και παρακαλεί να γίνεται σεβαστή απαγόρευση χρήσης μηχανοκίνητων εντός του χωριού Σταυρός, υπενθυμίζοντας πως οι αποστάσεις είναι μικρές. Υπενθυμίζεται ακόμα άλλωστε πως στο νησί δεν υπάρχει βενζινάδικο. Η κοινότητα επισημαίνει ακόμα πως στο νησί υπάρχει αγροτικό ιατρείο, δεν λειτουργεί ωστόσο φαρμακείο, οπότε προτρέπει τους επισκέπτες για να τους προφυλάξει να παίρνουν μαζί τους τα φάρμακα που έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα δέσποτα ζώα, συγκεκριμένα στις εγάτες του νησιού, οι οποίες όπως ενημερώνει φροντίζονται από τους κατοίκους, οπότε παρακαλούνται οι επισκέπτες να μην πετάνε από φάγια, ώστε να μην δημιουργούνται εστίες μόλυνσης. Ένα τέλος υπενθυμίζει πως στο νησί γίνεται χρόνια τώρα μία προσπάθεια μείωσης του πλαστικού μιας χρήσης, καλώντας όλους να προμηθευτούν πάνινες στάτες για τα ψώνια τους και επαναχρησιμοποιούμενα ποτηράκια, υπενθυμίζοντας πως το λιμάνι του νησιού λειτουργεί σταθμός ανακύκλωση στο λιμάνι του χωριού. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στη Δημοτική Κοινότητα.
2: Τι θα συναντήσουν και τους προτρέπει να σεβαστούν το νησί, το φυσικό περιβάλλον και τους μόνιμους κατοίκους φυσικά.
1: Εξαιρετικό, πάρα πολύ. Από τα πιο ωραία που έχουμε ακούσει, εξαιρετική

0: το περιβάλλον και τους μόνιμους κατοίκους φυσικά.
1: Εξαιρετικό, πάρα πολύ. Από τα πιο ωραία που έχουμε ακούσει, εξαιρετική ιδέα της Δημοτικής Κοινότητας Δονού σας. Σε ευχαριστούμε θερμά, Λίνα.
2: Την έμπρακτη στήριξη των δημοτών που έχουν μεγαλύτερη ομάδα επαγγελματίων.

0: αποκατασταθεί το πρόβλημα και ότι αύριο το πρωί, δηλαδή σήμερα, θα αποκατασταθεί και το πρόβλημα της ψευδοροφής. Τόνισε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι στο νοσοκομείο της Ρόδου από το 2000 δεν είχε αλλαχθεί ούτε βίδα, ενώ τώρα ολοκληρώνονται μία σειρά από χαρακτηριστικά.
1: Πάμε και σε ένα άλλο σημαντικό θέμα τώρα, καθώς ή παροτρόπο το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Πελοπόννησος και όχι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα χορήγηση του επιδόματος.
2: Ακριβώς. Η δεύτερη ειδική επιτροπή του Άρστορος που προβλέπει επίδομα γέννησης στα και περιουσιακά κριτήρια. Η εξέλιξη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογιστούν τα πρόσφατα

0: Πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Περικλή. Μια και διανύουμε πλέον το καλοκαίρι. Κρίσεις του πυροσβεστικού σώματος. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 18 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 442 διοικητικά πρόστιμα. Ενώ έχουν να πραγματοποιηθεί 100.
1: Αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, έτσι, η οποία συμπίπτει χρονικά, όπως τονίζω στο κείμενό της, με οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Το οποίο διαμορφώνει αυτό το υπόστρωμα που ευνοεί την αύξηση της χρήσης, της εμπορίας και της διάδοσης των εξαρτησιογόνων ουσιών. Να πούμε τώρα ότι οι εκδηλώσεις ξεκινάνε αύριο. Έχουμε την συνεργασία όλων των αθλητικών φορέων Πάση Ίκαρος, ΑΟ, Μεσαριάς Διαγόρας και τα Αστεράκια Φούρνων Κορσών σε ένα τουρνά ποδοσφαίρου μικρών ηλικιών που θα γίνει στο γήπεδο Βασίλης Λαρδάς. Να πούμε επίσης ότι την Κυριακή 21 του μηνός θα γίνει

0: ευχαριστούμε πάρα πολύ όσοι μπορέσετε και βρεθείτε κοντά να πάτε. Λοιπόν, και από την Κοζάνη τώρα πάμε στα Ψαρά. Αθλητικές αναμετρήσεις, παραδοσιακά παιχνίδια, ποδηλατική διαδρομή, προβολή ντοκιμαντέρ, μουσικές εκδηλώσεις. Τα πάντα, ακόμη και λαμπαδιδοφορία, περιλαμβάνει το φετινό πρόγραμμα του δεύτερου Ψαρά Sports Festival. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αποτυχίο, και πρέπει να πούμε ότι αυτή η πρόσκληση των ψαριανών είναι και για αυτή την εβδομάδα και για την επόμενη. Και αυτοί έχουμε αυτό το τετραήμερο δράσεων, ολοκληρώνονται αύριο το απόγευμα, όπου γίνεται και η λαμπαδοδρομία από τον μοναστήρι Κοιμήσεως της Θεοτόκου που βρίσκεται στα βόρεια του νησιού μέχρι τον κεντρικό οικισμό. Πρέπει να πούμε ότι όλες οι δράσεις που γίνονται το πρωί και έχουν γίνει διάφορες ομάδες με βάση τις ηλικίες, γίνονται στις παραλίες, τις πολύ όμορφες του Δήμου που τις έχουν και των ψαρών, ένα οικισμό πρέπει να πούμε έχουν τα ψαρά, που τις έχουν ετοιμάσει για τους επισκέπτες, ενώ το βράδυ υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις όλα αυτές τις μέρες και σήμερα και αύριο που γίνονται στην κεντρική πλατεία του νησιού. Να πούμε επίσης ότι την επόμενη εβδομάδα και είναι και οι προετοιμασίες και γι' αυτό γίνονται οι εκδηλώσεις τιμή στη μνήμη των θυμάτων και του ολοκαυτώματος πριν από 202 χρόνια, και γενικά όπως μας είπε ο Δήμαρχος της Ηρωικής Νήσου Ψαρών Κώστας Βρατσάνος, είναι ένα κάλεσμα το καλοκαίρι να επισκεφτούμε τα ψαράκια, να τα γνωρίσουμε, απευθείας σύνδεση και με τον Πειραιά που είναι πολύ σημαντικό, και για μονοήμερες εκδρομές από Τοιχείο μας περιμένουν τα ψαρά.
0: Είναι πραγματικά πανέμορφα τα ψαρά, σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε στον πολιτισμό μας. Ανοίγει σήμερα αυλαία το φετινό Φεστιβάλ Χελμού, το οποίο περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Τέταρτη διοργάνωση φέτος για αυτόν τον ιδιαίτερα επιτυχημένο θεσμό. Ένα φεστιβάλ αντιθέσεων που ενώνει διαφορετικά είδη μουσικής, όπως ακριβώς η φύση ενώνει διαφορετικά στοιχεία σε ένα ενιαίο τοπίο. Με κεντρικό σύνθημα το Χελμός Mountain Festival δεν το παρακολουθείς απλώς, το ζεις. Το πρόγραμμα ξεκινάει από νωρίς το πρωί και συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με δραστηριότητες ευεξίας, άθλησης και επαφής με τη φύση που δίνουν το ρυθμό. Πεζοπορία, εμπειρίες στο βουνό, στιγμές χαλάρωσης και ουσιαστική σύνδεση με το μοναδικής ομορφιάς περιβάλλον της περιοχής. Και βέβαια τον πρώτο λόγο έχει η μουσική και οι αγαπημένοι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στις τρεις πλέον σκηνές του, ανάμεσα στους οποίους ο Αλκίνος Ιωαννίδης, η Νεφέλη Φασούλη, ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Δημήτρης Μιστακίδης, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Πιξλάξ, οι Σκιαδαρέσες, η Χατζηφραγκέτα και ο Παύλος Παυλίδης. Την αυλαία του φεστιβάλ ανοίγουν απόψε στην κεντρική σκηνή η κοινή συνητή, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Χαρούλης, ενώ τη Δευτέρα, τελευταία μέρα του φεστιβάλ, η γιορτή κατεβαίνει στην κεντρική πλατεία των Καλαβρίτων για ένα μεσημεριανό παραδοσιακό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Τα ημερήσια εισιτήρια κοστίζουν 25 ευρώ και των τριών ημερών 55. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Προβλέπεται γενικά αιθρίως με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά του 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, στην ανατολική νησιωτική χώρα του 28 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
5: Η μουσική έχει μία μοναδική δύναμη, να ενώνει ανθρώπους, γλώσσες και πολιτισμούς. Από τις πλατείες της Ευρώπης μέχρι τα ακουστικά μας, η μουσική μας ταξιδεύει παντού. Είναι τέχνη, έκφραση ή μία παγκόσμια γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουμε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, το Mindset γιορτάζει τη δύναμη του ήχου. Σάββατο στις 5 στην ΕΡΤ3.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Χρήστος Χατζημίσης, στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόκλου. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στον αέρα, οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία. Αναβλήθηκε η μετάβαση του J.D. Vance και των Ιρανών διαπραγματευτών. 4 Ισραηλοί στρατιώτες νεκροί από πλήγματα της Χεζμπολά. Απάντησε με χτυπήματα στην Πεκά το Ισραήλ. Στη διαβούλευση τίθεται η νέα στεγαστική στρατηγική της κυβέρνησης. Οι δανειολήπτες συνεχίζουν να καταβάλουν τις δόσεις μέχρι να αποσαφινιστεί η απόφαση του Αριουπάγου, λένε οι τράπεζες. Μετά από 3 εβδομάδες διακοπής, επιστρέφει αύριο στις Ράγκες το μετρό στη Θεσσαλονίκη.

0: Και να περάσουμε στις ειδήσεις αναλυτικά. Η ευνίδια αναβολή των πρώτων απευθείας συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης υπενθυμίζει πόσο εύθραστη παραμένει η προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παρά τη συμφωνία που υπέγραψαν Ντόναλντ Τραμπ και Μασούντ Πεζεσκιάν, τα εμπόδια για μια μόνιμη αποκλιμάκωση εξακολουθούν να είναι πολλά και η συνέχεια προμηνύεται δύσκολη και μακρά. Ο Χρήστος Χατζημίσης είναι μαζί μας στο στούντιο με όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Περιμέναμε λοιπόν σήμερα μια μεγαλοπρεπή, θα έλεγα, εκδήλωση για την υπογραφή της συμφωνίας στο χειμερινό θέρετρο της Ελβετίας. Όμως τελικά η προγραμματισμένη συνάντηση δεν θα πραγματοποιηθεί. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέβαλε την αναχώρησή του για τη Γενέβη σε μια εξέλιξη που αναδεικνύει, όπως είπες και εσύ, τις δυσκολίες εφαρμογής της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Πάντως, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν μηνύματα στήριξης αλλά και αυστηρές προειδοποιήσεις για την τήρηση των δεσμεύσεων που προβλέπει αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, τα σχέδια για τις τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, παρά το γεγονός ότι η Αμερικανική Αντιπροσωπεία παραμένει σε ετοιμότητα να αναχωρήσει μόλις καθοριστούν οι λεπτομέρειες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπερασπίστηκε τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι στόχος της ήταν να αποτραπεί μια παγκόσμια οικονομική ύφεση, ενώ επέρυψε τις επικρίσεις ότι οι όροι της ευνοούν την Τεχεράνη. Από την πλευρά του Ιράν, ο πρόεδρος της Βουλής προειδοποίησε ότι η χώρα του θα αντιδράσει με αποφασιστικό και ισχυρό τρόπο σε οποιαδήποτε παραβίαση των συμφωνηθέντων, ενώ ο ανώτερος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη, Μοχσέν Ρεζάι, έκανε λόγο για ιστορική νίκη της

αυτά στο G7 και αυτό ήταν πολύ ωραίο marketing που έκανε. Άλλωστε αυτή η κοιτίδα είχε φιλοξενήσει πολλές υπογραφές και μάλιστα εγώ θεωρώ ότι ήταν θέμα ταχύτητας η ηλεκτρονική υπογραφή, γιατί είχε ισχύει όσο η κανονική, και θεωρώ ότι για λόγους τεχνικούς αν θέλετε και για λόγους ότι συνεχίζει την συμφωνία αυτή με την πυροβολή με σφαίρες στο Ισραήλ, στο Λίβανο, και επειδή έχουν θέσει πρώτο μέλημα και έχουν συνδέσει στο πρώτο στοιχείο της συμφωνίας οι Ιρανοί, κατάπαυση να μην σας πω ότι σταματήμε εξ ολοκλήρου του πολέμου εναντί του Λιβάνου. Και πότε υπάρχει αυτό το δίλημα, παρότι έχει τεθεί η συμφωνία κανονικότατα σε λειτουργία και πράγματι χθες ξεκίνησε η διέλευση των πλοίων, κυρίως από Σαουδική Αραβία, μπορώ να σας πω. Εκατομμύρια βαρέλια πέρασαν και συνεχίζουν να περνάνε, κυρίως τα εμπορικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Τα στρατιωτικά τίθονται σε έλεγχο πολύ αυστηρό από τις Ιρανικές αρχές, αλλά τα εμπορικά ξεκινάνε ήδη και περνάνε. Δοκιμάστηκαν πάρα πολύ οι ηττημένοι νικητές της συμφωνίας και θεωρώ πλέον ότι αποτελεί το ένα αποτέλεσμα, αν θέλετε, αυτή η συμφωνία εξουθένωσης και των δύο μεριών. Δηλαδή, έπαιξε διαιτητή πλέον η τιμή του βαρελιού στη Μέση Ανατολή και ειδικά στο στενό Ορμούς, και πότε θα τεθεί σε εφαρμογή, γιατί είναι η πιο πικρή επιλογή που έχουν και οι δύο μεριές. Παρ' όλα αυτά, όσο περίεργο να ακούγεται, ότι βγαίνει το Ιράν νικητή σαν χώρα.

0: Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική σήμερα επιτάπητος στην δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι 27 προσέρχονται με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν ΗΠΑ και Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας για να συζητήσουν το πλέον δύσκολο και καθοριστικό θέμα της ατζέντας, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης που θα καθορίσει τις προτεραιότητες και τις χρηματοδοτήσεις προς τα κράτη-μέλη για τα επόμενα χρόνια. Μας ενημερώνει η ανταποκρίτρια του Earth News της Βρυξέλλες, Έλενα Αποστολίδου.
1: Να σου δώσω ένα περίγραμμα για το τι έγινε μέχρι τα ξημερώματα που ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής. Να σας πω ότι αυτό που θα μπορούσαμε να κρατήσουμε και το οποίο δεν αποτυπώθηκε στα συμπεράσματα είναι ένα βασικό βήμα, ένα πρώτο βήμα το οποίο κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια γέφυρα επικοινωνίας με τη ρωσική πλευρά, όπως έγινε μεταξύ της Ευρώπης, μια προσέγγιση 360 μοιρών που να καλύπτει όλα τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, όπως είπες και εσύ, πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό θέμα αυτή την ώρα, αυτό το οποίο εξελίσσεται στη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής, είναι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χώρες φιδωλές όπως είναι η Σουηδία και η Γερμανία που ζητούν ένα καλύτερο προϋπολογισμό και όχι μεγάλο, αλλά και άλλες χώρες που κάνουν λόγο για έσοδα που θα έπρεπε να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση από κρυπτονομίσματα, από φόρους σε κρυπτονομίσματα αλλά και ηλεκτρονικό τζόγο. Όλα αυτά φυσικά πυροδοτούν αντιδράσεις ανάμεσα σε Βορρά και Νότο και αναμένεται να δούμε πώς θα διαμορφωθούν.
0: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει μάχη σήμερα για να εξασφαλίσει ότι η Ελλάδα όχι μόνο δεν θα χάσει πολύτιμα ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά θα πετύχει και να πείσει την Ευρώπη να δώσει ακόμα περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία.
2: Θα πείσουμε κιόλας στο ευρωπαϊκό τραπέζι, φιδωλή του Βορρά, η ομάδα δηλαδή των χωρών που δείχνει προς την κατεύθυνση του περιορισμού των δαπανών και του αυστηρότερου ελέγχου των πόρων. Mm-hmm. Και από την άλλη πλευρά, τα κράτη-μέλη της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, που ζητούν σημαντικότερες επενδύσεις στην άμυνα, στην ενέργεια και στις κοινές πολιτικές ως απάντηση στις αλλαγές που είναι σε εξέλιξη σε διεθνές επίπεδο. Επί τους ουσίας, πίσω από τη διαπραγμάτευση για τα περίπου 2-3 εκατομμύρια ευρώ του δημοσιονομικού πλαισίου, έχουμε μια πολιτική αναμέτρηση της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια. Αν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και να επιτύχει την οικονομική κοινωνική σύγκληση των κρατών και των περιφερειών της. Τώρα, στη συζήτηση που διεξάγεται για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο θα καθορίσει και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών επενδύσεων τα επόμενα χρόνια, η Ελλάδα και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιδιώκουν να πετύχουν τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να διατηρηθούν οι πόροι που κατευθύνονται στην πολιτική συνοχή και στην κοινή αγροτική πολιτική. Το δεύτερο, το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό, να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο. Τι σημαίνει αυτό? Έτσι ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών, κάτι το οποίο τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής. Τρίτον, είναι ότι εν μέσω γεωπολιτικών κρίσεων, νέων

0: αμυντικών αναγκών αλλά και οικονομικών προκλήσεων, η Ευρώπη πρέπει να δρομολογήσει και νέα κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία που θα έρθουν να στηρίξουν στους εθνικούς προϋπολογισμούς για μια σειρά θέματων όπως είναι η άμυνα, η ενέργεια, αλλά και για τη μετανάστευση, για την οποία πάντως ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι αυξημένος. Σύμφωνα με πληροφορίες, Γέλη, η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ως βάση συζήτησης την πρόταση που έχει καταθέσει η Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς συνοδεύεται από συγκεκριμένα ποσά. Μιλούμε για έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα καλύπτει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, η λέξη φιλοδοξίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι το μήνυμα που θα μεταφέρει και ο Κυριακός Μητσοτάκης στους ομολόγους του. Και ένας προϋπολογισμός που δεν θα διευρύνει περαιτέρω τις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Να υπενθυμίσω πως πριν από την έναρξη των σημερινών εργασιών της Συνόδου Κορυφής, προηγείται από τη συνάντηση ηγετών μέχρι με το προσφυγικό μεταναστευτικό, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος χθες συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο κ. Μητσοτάκης μετέφερε την απόλυτη στήριξη της Αθήνας στο Κιέβο. Υποστήριξε ωστόσο ότι δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται περιστατικά όπως αυτό που είχαμε με το ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε στην Ελλάδα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Στο μεταξύ, στην αντιπολίτευση, πέρα από τις αναταράξεις από το κόμμα Τσίπρα, προχωρούν και οι συζητήσεις για τα ψηφοδέλτια, αφού οι εκλογές θα γίνουν σε κάθε περίπτωση μέσα σε διάστημα ενός χρόνου. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, όπου αναμένεται να γίνει συζήτηση και για τα ψηφοδέλτια, ενώ δρομολογείται και το Περιφερειακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας που βρίσκεται εδώ και μήνες στο αέρα. Ο Βασίλης Πεκλάρης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Ναι, καλό μεσημέρι, Γκέλη. Και θα λέγαμε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκονται πιο πίσω στον τομέα αυτό, καθώς ήδη από την κυβέρνηση έχουν ανακοινωθεί νέες υποψηφιότητες σε διάφορες περιοχές, για τη Νέα Δημοκρατία εννοώ. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν ετοιμάζεται και αυτό με τη σειρά του, και γι' αυτό το λόγο γίνεται και αυτή η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σήμερα στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, υπό τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, παρουσία και του Κώστα Σκανδαλίδη, υπεύθυνο τομέα διεύρυνσης. Και γιατί η διεύρυνση είναι αυτή που θα φέρει τα νέα πρόσωπα, ακούγονται κάποια, αλλά χωρίς να είναι επιβεβαιωμένα, που μπορεί να είναι υποψήφοι σε ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο προσπαθεί να βγει μέσα από την περιδίνηση της εσωκομματικής αντιπαράθεσης που μπήκε τα τελευταία 24 ώρα μετά τις δηλώσεις Διαμαντοπούλου και Δούκα και τον Παύλο Γερουλάνο, να λέει ότι δεν χρειάζεται αυτή η εσωστρέφεια, ούτως άλλως το ΠΑΣΟΚ είναι ένα μεγάλο

κομματικής αντιπαράθεσης που μπήκε τα τελευταία 24 ώρα μετά τις δηλώσεις Διαμαντοπούλου και Δούκα και τον Παύλο Γερουλάνο να λέει ότι δεν χρειάζεται αυτή η εσωστρέφεια, ότι άλλως το Πασόκ είναι ένα μεγάλο κόμμα, έχει διαφορετικές απόψεις, είναι πολυσυλλεκτικό κόμμα, η σύνθεσή του είναι βία, αλλά και σχετικά με την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με, αναφερθώ με τους δανειολήπτες που αμφισβητείται από τα φαντς όπως ακούσαμε σε Δημοκρατίας να συμβεί αυτό με μια χώρα ακριβότερη, με έντονες ανισότητες και συνεπώς δημογραφική.

0: να συμβεί αυτό, με μια χώρα ακριβότερη, με έντονες ανισότητες και συνεπώς δημογραφικά πιο αδύναμη, μόνο με αξιοπρεπείς μισθούς, σταθερή εργασία, πρόσβαση στη στέγη, ισχυρό κοινωνική στήριξη του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι τέτοιο δεν αναμένεται να γίνει από πλευράς του Προέδρου, του κυρίου Φάμελου. Mm-hmm. Και αυτό θεωρείται δεδομένο ότι θα οδηγήσει σε νέο γύρο συγκρούσεων με τόσο του. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο παραμένει μέχρι αυτή την ώρα, Αγγέλη, να πούμε, χωρίς να έχει διευκρινιστεί.
1: Τις διαχείρισεις, οι οποίες μέχρι τη διευκρίνηση του ζητήματος που έχει προκύψει με τη Δυτή Ερμηνεία από τη μία

διαχείρισης, οι οποίες μέχρι τη διευκρίνηση του ζητήματος που έχει προκύψει με τη διτή ερμηνεία από τη μία των νομικών του συνόλου του ποσού, οι εταιρείες

Περιφέρεια δηλαδή. Και τέλος, για στέγαση δημοσίων υπαλλήλων στα νησιά, διότι είναι γνωστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, τουλάχιστον την περίοδο από τον Απρίλιο-Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο, που είναι η τουριστική κίνηση. Είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα να βρουν στέγη. Τώρα, η υλοποίηση αυτών των σχεδίων.

0: ευρώ και αφορούν τον προϋπολογισμό τον επόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σου πω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αναμένεται και θέλουν να πιέσουν έτσι ώστε να κλειδώσουν κάποια πολύ βασικά σημεία, τα οποία όμως δεν υπάρχουν συγκλήσεις. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Δεν είναι μόνο παραδοσιακά βορρά-νότος, που συνηθισμένα λέμε. Εδώ μιλάμε για μια συθέμελη αλλαγή στον προϋπολογισμό και πολύ διαφορετικές προτεραιότητες από αυτές που υπήρχαν στον προηγούμενο. Το επιτάσσουν και γεωπολιτικές συνθήκες. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι θα πρέπει αυτός ο προϋπολογισμός προϋποθέτει και εσωτερικά έσοδα, δηλαδή έσοδα τα οποία θα προκύψουν στο Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα είναι μόνο από εισφορές δηλαδή, των κρατών μελών. Πρέπει να σου πω ότι δύο τέτοιες πτυχές που τέθηκαν στο τραπέζι είναι τόσο να μπουν φόροι σε κρυπτονομίσματα αλλά και σε ηλεκτρονικό τζόγο, με χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία να το θέλει κάτι τέτοιο. Ενώ από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Γερμανία και η Σουηδία δεν θέλουν μεγάλο προϋπολογισμό, θέλουν μικρότερο αλλά και πιο ποιοτικό, όπως λένε. Πρέπει να σου πω σε μια εξέλιξη ότι τώρα εστάλει μήνυμα από την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα συμπεράσματα. Δεν περιμένουμε όμως κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική συζήτηση που θα γίνει. Αλλά θα κλειδώσει ο προϋπολογισμός, πρέπει να κλειδώσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα σήμερα δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό πάνω σε αυτό.
1: Οπότε θα έχουμε συνέχεια. Ναι.
0: Ακριβώς. Αυτό που μπαίνουν τώρα και συζητούν αυτή την ώρα με το γεύμα η αρχηγή των κρατών μελών είναι η Μέση Ανατολή. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα με όλες τις παραμέτρους της ενέργειας. Έχουν συζητηθεί όλα αυτά σε επίπεδο πρέσβειων όλο αυτό τον καιρό. Ωστόσο, σήμερα είναι σημαντικό αυτό γιατί έρχεται μια μέρα μετά τη συμφωνία, μια βέβαια συμφωνία. Και από την άλλη πλευρά, ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα στενά του Ορμούς, ενδεχομένως αν θα αλλάξει κάποια αποστολή που υπάρχει στην περιοχή. Πρέπει να σου πω επίσης ότι σήμερα είναι η δεύτερη μέρα. Και μάλιστα τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα. Εγώ θα σου έλεγα ότι η είδηση που βγαίνει εδώ είναι, και δεν υπάρχει στο κείμενο των συμπερασμάτων, είναι η γέφυρα επικοινωνίας που υπάρχει πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Mm-hmm. Από το γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις.
0: Είναι πολύ σημαντικό mm-hmm. και πρέπει να σου πω ότι η συζήτηση και σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο ήταν πάρα πολύ έντονη. Υπήρχαν πολύ σημαντικές διαφωνίες. Υπήρχαν κράτη όπως η Γερμανία που βρίσκεται εξαιρετικά αντίθετη, αλλά και η Γαλλία σε αυτό, να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τη Ρωσία. Όπως και οι βαλτικές χώρες, θεωρούν ότι δεν είναι γόνιμο το έδαφος. Υπάρχουν χώρες που εκτιμούν και πιστεύουν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει τώρα σιγά-σιγά, γιατί είναι ζήτημα της Ευρώπης το τι συμβαίνει μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε και πολύ έντονη συζήτηση για το αν αυτόν τον ρόλο θα τον έχει ο Αντώνιο Κώστα, ο οποίος χθες έκανε γνωστό ότι είχε ήδη επαφές με τη ρωσική πλευρά. Έδωσε δηλαδή εντολή στο γραφείο του να ξεκινήσουν κάποιες διπλωματικές προσπάθειες. Όπως είπε, όχι στο δρόμο της ειρήνης, δεν θα έχει εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις, αλλά να υπάρχει μια γέφυρα επικοινωνίας. Εκεί λοιπόν άνοιξε μια ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση για το αν αυτός θα πρέπει να είναι. Θεσμικά όμως είναι αυτός ο κύριος εκπρόσωπος. Και θα κλείσω με το τελευταίο. Σε αυτό το κομμάτι, στην ασφάλεια που συζητήθηκε χθες, είχαμε και μια πολύ σημαντική εξέλιξη που ήταν και έτοιμα και ο ελληνικό να μπει μέσα σε αυτό το κείμενο των συμπερασμάτων, αλλά και στην ουσία του, να καλύπτει ασφάλεια και άμυνα απειλές 360 ημιρών που θα αφορά όχι μόνο βαλτικές χώρες, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς μένουμε στις Βρυξέλλες, γιατί με συγκεκριμένη ατζέντα προσήλθε ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα διεκδικήσει για τη χώρα μας πακέτο για την αγροτική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Μένουμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό είναι το ένα μέτωπο που ανέφερε. Είναι το εσωτερικό μέτωπο, εκεί που η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της άφηξης στην Βελγική πρωτεύουσα, έσπευσε να τονίσει ότι χρέος της πολιτείας είναι οι μειώσεις στο αργό πετρέλαιο να φτάσουν και στην Αγγλία. Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το δεύτερο μέτωπο σχετίζεται με τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά. Το ανέφερε και η Έλληνα όσον αφορά στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Συνομιλώντας, πρέπει να σου πω με κυβερνητικά στελέχη, αυτό που μας λένε είναι ότι η κυπριακή πρόταση, η πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας είναι μια βάση συζήτησης, καθώς είναι η πρώτη που κατατέθηκε έχοντας συγκεκριμένα ποσά. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός τονίζει, απευθυνόμενος στους ομολόγους του, ότι πρέπει να έρθει στο προσκήνιο ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, ο οποίος θα συμπορεύεται με τις φιλοδοξίες των κρατών μελών. Επιμένει επίσης η Αθήνα, Γρηγόρη, σε μια κοινή χρηματοδότηση αγαθών που σχετίζονται με την άμυνα.

0: Αθήνα την ασφάλεια αλλά και την ενέργεια. Επίσης πρόταγμα για την Αθήνα η περιχαράκωση, η περιφρούρηση των πόρων για την συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και η διασφάλιση ότι η επόμενη μέρα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα λειτουργήσει σαν τρενάκι που θα φέρει μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Είχαμε χθες, να υπενθυμίσουμε, την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μια συνάντηση στην οποία ετέθησαν επιτάπητες τελευταίες εξελίξεις στον ουκρανικό μέτωπο. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και πάλι στην ενίσχυση και προσφέρει η Αθήνα στο Κίεβο. Στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι δεν πρέπει οι πολεμικές επιχειρήσεις να ξεφεύγουν από τα μέτωπα, καθώς με αυτόν τον τρόπο έκανε και μια ειδική αναφορά στο πρόσφατο, να υπενθυμίσουμε, περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στην Λευκάδα. Νωρίτερα, επίσης, μέσα στην ημέρα, ο Πρωθυπουργός συμμετείχε και σε μία μήνυ σύνοδο. 19 ηγέτες κρατών μελών συζήτησαν για το μεταναστευτικό. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες μετά την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Και είχαμε επίσης και μια τέτοια συζήτηση να διεξάγεται εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
1: Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε το αμεσταλμένο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, στη Βελγική πρωτεύουσα.
2: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Ακούσαμε μόλις από τα τελευταία νέα από τις Βρυξέλλες, εκεί όπου έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Συνεδριάζουν 27 ηγέτες, με φόντο βεβαίως τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αβεβαιότητα, σε αυτό το θέμα θα πάμε τώρα. Αβεβαιότητα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, προκαλεί ακύρωση των συνομιλιών που επρόκειτο να διεξαχθούν σήμερα στην Ελβετία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο Λίβανο και η Τεχεράνη διαμηνεί ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της. Πάντως, αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενοτορμούς βάσει της πρόσφατης συμφωνίας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ανθοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θρίλερ μέχρι την τελευταία στιγμή, Έλενα.
3: Ακριβώς, Γρηγόρη, και να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις, συγκεκριμένα από δήλωση που έκανε στο CNN Ιρανός αξιωματούχος. Επικαλούμενο λοιπόν αυτόν, το CNN αναφέρει ότι το Ιράν ζητάει να υπάρξουν εγγυήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο πριν την έναρξη των συνομιλιών. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι αυτό που δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο CNN. Λίγο νωρίτερα υπήρξαν και δηλώσεις του Γκαλιμπάφ, του πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος και είναι ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν, και σύμφωνα με τα όσα γνωρίζαμε σαν πληροφορίες, θα ήταν αυτός που θα μετέβαινε σήμερα στην Ελβετία για την έναρξη των συνομιλιών βάσει του μνημονίου, που θα διαρκέσουν 60 ημέρες βάσει του μνημονίου κατανόησης. Ο Γκαλιμπάφ λοιπόν είπε ότι η όρος για οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις είναι να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης. Και αν ο εχθρός, όπως τον χαρακτηρίζει, έχει υπερβολικές απαιτήσεις, έχουμε κάνει σαφές ότι η απάντησή μας θα είναι δρυμία. Κόκκινη γραμμή για το Ιράν είναι ο τερματισμός των εχθροπραξιών στον Λίβανο. Μάλιστα, στην πρώτη παράγραφο του μνημονίου αναφέρεται αυτό, ότι γίνεται πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Είχαμε την προηγούμενη νύχτα και μέχρι τα ξημερώματα, αλλά και σήμερα, σφοδρές συγκρούσεις και βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο αλλά και ανατολικά στην κοιλάδα Μπεκά. Εκεί λοιπόν έχουμε, σύμφωνα με τους Λιβανέζους, 18 νεκρούς και 33 τραυματίες, ενώ νεκροί είναι και 4 Ισραηλινοί στρατιώτες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου πριν από λίγο διεμήνησε ότι το Ισραήλ δεν θα ανεχτεί επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά των στρατιωτών του αλλά και των πολιτών του, και ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στον Λίβανο. Επίσης, υπάρχει πίεση από την Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ, και αυτό το βλέπουμε και από τις δηλώσεις του J.D. Vance, του Αμερικανού Αντιπροέδρου, ο οποίος, σχολιάζοντας και δηλώσεις του Μπενκβίρ, για παράδειγμα, του ακροδεξίου εταίρου του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ότι ο Λίβανος θα καεί, είπε ότι αν ήμουν εγώ στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, θα σκεφτόμουν προτού επιτεθώ κατά του μοναδικού ισχυρού εταίρου που έχει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αγκάθια τα οποία σίγουρα συνέβαλαν στο να ακυρωθούν οι σημερινές συνομιλίες. Οι Αμερικανοί αρχικά...
1: Αγκάθια που είχαν στην επιφάνεια με το καλημέρα, έτσι, από την πρώτη μέρα κιόλας.
3: Ακριβώς. Οι Αμερικανοί, στην ανακοίνωση από το γραφείο του J.D. Vance, του αντιπροέδρου, ανέφεραν ότι υπήρχαν ανεπίλητα θέματα σε logistics. Ωστόσο, οι Financial Times λένε ότι το πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς, το θέμα του Λιβάνου.
1: Τώρα, αλλά κρατάμε το θετικό από εκεί και πέρα, του το οποίο θετικό είναι ότι έχει αρχίσει σταδιακά κίνηση στα σύνορα του Ορμού, ναι, βάσει τη πρόσφατη συμφωνία.
3: Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν που υπάρχουν μέχρι τώρα, εχθές, πρώτη μέρα μετά την υπογραφή του μνημονίου, 25 εμπορικά πλοία πέρασαν τα στενά. Ωστόσο, να σου πω και εδώ μια τελευταία εξέλιξη. Υπάρχει ανακοίνωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης για τον Πνευστικό Κόλπο του Ιράν, που λέει ότι για τις πρώτες 60 ημέρες η διέλευση των πλοίων θα είναι δωρεάν. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει έτοιμα προς το Ιράν από τα πλοία 48 ώρες πριν.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής τώρα και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Η οικονομία μπαίνει σε πρώτο πλάνο στο δρόμο προς τις εκλογές, όποτε και στις εθνικές κάλπες, και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δώσει τη μάχη σε όλα τα μέτωπα, θέτοντας ως προτεραιότητα, όπως λένε από το Μαξίμου, την αναχέτηση της ακρίβειας και την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη θέσει με έμφαση το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, λέγοντας ότι η χώρα πρέπει να αποφύγει κάθε σενάριο κυβερνησίας και τονίζοντας ότι η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας τώρα, Αλεξάνδρος Δούκου, μίλησε πριν από λίγο στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη για αυτό που είπε ο Γιώργος Σεκαντάρης, ο επικεφαλής της ομάδας που είχε συγγράψει το μανιφέστο της Ελλάς του κ. Τσίπρα, ο οποίος αισιοδοξεί για τις δεύτερες εκλογές, όπου το δίλημα, όπως είπε Μητσοτάκης, η Τσίπρα θα είναι σκληρό, και εκτίμησε ότι η πραγματική μάχη θα δοθεί εκεί, στο δεύτερο γύρο. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δούκου.
4: Εμείς έχουμε πει εμφατικά ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία και να πάμε στις εκλογές. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή, τότε πάμε και ψηφίζουμε και λέμε με πολύ σεβασμό, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο και δεν το λέμε επειδή είμαστε ωραίοι, ψηφίστε μας γιατί είμαστε ωραίοι. Το λέμε με πολύ ταπεινότητα και βεβαίως γνωρίζοντας ότι υπάρχουν δυσκολίες και υπάρχουν και λάθη που έχουμε κάνει και όλα αυτά. Όμως λέμε στον κόσμο, σκεφτείτε πολύ σοβαρά την ώρα που έρχεται η ώρα της κάλπης. Ποιο είναι το δίλημα εκείνη τη στιγμή. Αν θέλετε, αυτό που λίγο πολύ το βλέπετε να συμβαίνει στη μεγάλη εικόνα στη χώρα μας σήμερα. Μία οικονομική πρόοδος, δηλαδή έχουν μπει τα οικονομικά της χώρας σε μία τάξη. Επομένως, τα κρίσιμα ζητήματα την ώρα της κάλπης είναι, αν θέλουμε λοιπόν αυτή η πρόοδος που έχει καταγραφεί σε επίπεδο οικονομίας να συνεχιστεί και να περάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών, ένα. Δεύτερον, λέμε, σκεφτείτε σε έναν κόσμο που αλλάζει με μια πρωτοφανή ταχύτητα, που γίνονται όλες αυτές οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις ή εξελίξεις. Εάν εμείς θέλουμε να είμαστε στην πλευρά των νικητών ή θέλουμε να μπούμε σε μια περιπέτεια την επόμενη μέρα, όπου ναι μεν ο ψηφοφόρος μπορεί να πάει να ψηφίσει κύριο Ανδρουλάκη γιατί πιστεύει στο Πασόκ, και τελικά μπορεί από πίσω να του βγει Φάντης Μπαστούνης ο κύριος Τσίπρας.
1: Να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αλληλεπολίτευσης τώρα λοιπόν, όπως συνεχίζουν οι αναταράξεις και δυσαρέσκεια για τη νέα μετοπική σύγκρουση ανάμεσα στο Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου για τη διαχωριστική γραμμή που ανοίγει ξανά στο Πασόκ τη συζήτηση για τα προοδευτικά μέτωπα. Να θυμίσουμε εντάχει ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων υπερασπίζεται τη θέση του υπέρ των ανοιχτών διάβλων με την Ελλάς και με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου, ενώ από την άλλη η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή είναι γελία και άτοπη, επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ χωρίς διεργασίες για συμμαχίες μέχρι τις κάλπες. πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει τη δικιά του εικόνα και το δικό του ρεπορτάζ, γιατί μιλάμε ουσιαστικά, Νότια, για μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ στελεχών του Πασόκου, από τη μία που μιλούν για δημιουργία προοδευτικού μετώπου και από την άλλη αυτών που θέλουν τον αυτόνομο βηματισμό. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Σπίρ. Θα έλεγα ότι είναι ακόμα βαθύτερη από ό,τι σωστά περιέγραψες η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο ψυχών, όπως είχαν παραδειχθεί σε έναν παλιότερα φιλικό διάλογο ο κύριος Δούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου, που εκφράζουν δηλαδή δύο ψυχές, διότι και υπάρχουν και επιπλέον αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, κράτησε ίσες αποστάσεις και αυτό έφερε ακόμη, ανακύκλωσε, θα λέγαμε, την ένταση και την γκρίνια και την ισοστρέφεια στο εσωτερικό του πάλε ποτέ ισχυρού Πασόκ, καθώς και από την μια πλευρά και από την άλλη πλευρά κατηγορούν την ηγεσία του κόμματος ότι αυτός ο εισαποστακισμός, αν μου επιτρέπετε ο όρος, δεν κάνει καλό, δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι το ίδιο υπεύθυνος ο κ. Δούκας, ο οποίος καθηγά είπε πρέπει να μιλήσουμε με τον κ. ΣΥΡΙΖΑ, από τη μια πλευρά με την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είπε ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί προεκλογικά να γίνεται μια τέτοιου τύπου συζήτηση, και τη χαρακτήρισε γελία αυτή τη συζήτηση. Ο Δήμαρχος, ως γνωστόν, υπερασπίζει τη θέση του υπέρ των δυνατικών διάβλων με την Ελλάς. Η κυρία Διαμαντοπούλου υποστηρίζει ότι δεν πρέπει προεκλογικά να γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Τρίτοι παρακολουθούν με αμηχανία και πρέπει να σου ομολογήσω και με μια έτσι απογοήτευση την αντιπαράθεση αυτή.
1: Και διαβάζουμε και ακούμε και βλέπουμε πολλά, και για παράδειγμα υπάρχουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για σενάρια ακόμα και για ηρωική έξοδο του κύριου Δούκα.
5: Ναι. Ένα σενάριο είναι η ηρωική έξοδος του κύριου Δούκα, πολλοί το λένε αυτό, αν και διαψεύεται από το περιβάλλον του, για να μετακινηθεί ευκολότερα προς την Ελλάς του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά και ένα όχι σενάριο, μια συζήτηση την οποία αποκράζεται κανείς, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση του συνεδρίου, η απόφαση αυτή αφορά την πρώτη κάλπη, και βεβαίως υπάρχει και μια συζήτηση για το αν αυτές οι αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν από κάλπη σε κάλπη. Δηλαδή, το Πασόκ προσπαθεί ότι θα έχουμε δεύτερες εκλογές, οπότε μας δεσμεύει, λέει, το ένα μέρος η απόφαση του συνεδρίου ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη, λέει το άλλο μέρος, ότι δεν μπορούμε, είμαστε ένα θεσμικό κόμμα, υπεύθυνο κόμμα, δεν μπορούμε να αφήνουμε τη χώρα ακυβέρνητη και πρέπει να τα δούμε.
1: Κατανοητό.
5: Μετά τις εκλογές. Η απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, πρέπει να προσθέσω και να κλείσω έτσι, κύριε Βόρη, στις Βρυξέλλες, για τη Σύνοδο των Σοσιαλιστών, έκανε ακόμα πιο σύνθετο χειρισμό αυτή τη κρίση που ξέσπασε. Είναι σαφές πάντως ότι κάθε φορά που ανοίγει το μέτωπο περί εσωτερικών συνεργασιών, ειδικά όταν ακούγεται το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, που αποτελεί τον κύριο αγωνιστή του, έχονται ισχυρές αναταράξεις με στελέχη να λένε, να σημειώνουν, να γράφουν, να ανεβάζουν αναρτήσεις επώνυμα στελέχη.
1: Και μεγαλώνει και αυτό το χάσμα ακόμα περισσότερο, Νότι, που μας περιέγραψες.
5: Γνωστά στελέχη που λένε ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε να συζητήσουμε.
1: Ωραία.
5: Με κύριους που μας λέγανε Γερμανούς Τσολιάδες και Μαρκελές.
1: Νότι, Ανανιάδη, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται τώρα στα αριστερά του Πασόκ. Λάδες στη φωτιά της αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, είναι ο Γιώργος Ακαντάρης, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας ουσιαστικά τη διάλυση Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
6: Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφω εσείς στην Αθήνα ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
7: Δεν είναι λίγο βαρύ αυτό?
6: Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία, και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην ίμνηση τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Κύκο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
8: Να αποδεχτείτε ότι έχουν κλείσει δηλαδή τον ιστορικό του κύκλο.
6: Ναι, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε μόλις τι είπε ο κύριος Σιακαντάρης, ενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, στον τηλεοπτικό σταθμό One. Προβλέπονται καταιγίδες. Καλό μεσημέρι.
7: Μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Όταν λέω τοξικά, δεν λέω ότι ήταν αρνητικά για την ιστορία της Ελλάδας και του πολιτικού και κομματικού συστήματος. Mm-hmm. Το Πασόκ έχει ένα θετικό αποτύπωμα, ίσως το πιο θετικό από όλους. Αλλά έτσι όπως το έφερε η πολιτική διαδικασία, στη συνείδηση του κόσμου, θεωρείται είναι τοξικό. Όπως θεωρεί το Ιδημάρ, που κατέβηκε στην κοινωνία και πήρε 0,31. Μπήκε στην κυβέρνηση και έχασε το μισό κοινό. Βγήκε από την κυβέρνηση και έχασε το υπόλοιπο. Τα δε έφυγε ο κ. Γιώργος Χιακαντάρης, ο οποίος ήταν ο συντονιστής του προγράμματος, μάλλον του μανιφέστου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, χαρακτήρισε τοξικά κόμματα τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ και όπως αποκάλυψε και τον ακούσαμε, το είχε αυτό προτείνει και στην αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, αλλά και στον
1: Νίκο
7: Ανδρουλάκη. Τώρα, από εκεί και ύστερα θα κληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει σε αυτό. Ήδη κάποιοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ το θεωρούν δεδομένο ότι πρέπει να απαντηθεί. Από εκεί και ύστερα μένει να δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδος για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε μιλώντας στον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της ιτίας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την κυρία Κοβέση, να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ακόμα την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότατα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα.
9: Εμφανίζεται ότι αφορά μία αντιπαράθεση της ελληνικής κυβέρνησης ή μία, ξέρω εγώ, διχογνωμία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως βάση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία εμπλοκή στο θέμα αυτό. Απολύτως καμία. Απολύτως. Από την ώρα που τον περασμένο Νοέμβριο ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι προχώρησε στην ανανέωση της θητείας των ήδη υπηρετούντων αποσπασμένων Ελλήνων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 5 χρόνια, τότε η Εισαγγελία του Ορείου Πάγου ξέδωσε μία ανακοίνωση λέγοντας ότι το θέμα αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, δηλαδή του Ορείου Πάγου, και ξεκίνησε τη διαδικασία εν ώψη του ότι η θητεία λήγει 30 Ιουνίου για να κάνει αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα και η ελληνική νομοθεσία.
1: Στη συνέχεια, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ρωτήθηκε για τους πολιτικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δικογραφίες στη Βουλή, με φόντο το πόρισμα Τυχεροπούλου.
9: Πριν από λίγο καιρό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή το ελληνικό τμήμα, έστειλε στη Βουλή αιτήματα για να γίνει άρση ασυλίας 11 βουλευτών, δεν είναι? Στη συνέχεια, τι έγινε όμως?
10: Προέκυψε το πόρισμα Τυχεροπούλου.
9: Μισό λεπτό. Στη συνέχεια, αφού ζήτησε πρώτα την άρση ασυλίας και έγινε η άρση ασυλίας, μετά παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μία πραγματογνωμοσύνη, η ίδια, για να δει αν αυτά που είναι οι κατηγορίες εναντίον των Ελλήνων βουλευτών για τους οποίους ζητήθηκε η άρση ασυλίας έχουν κάποια βάση.
11: Ναι.
9: Λοιπόν, και η συνέχεια ποια ήτανε? Ότι βγήκε αυτή η πραγματογνωμοσύνη από την κυρία Τυχεροπούλου, την οποία όρισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως πραγματογνώμονα,
10: ναι,
9: και είπε ότι εδώ αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες με βάση τις οποίες έγινε η άρση ασυλίας δεν ισχύουν.
10: Ναι.
9: Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η Βουλή σε ξεχωριστή συνεδρίαση, μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω και άλλων κομμάτων, συζήτησε την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για 2 πρώην υπουργούς.
10: Ναι.
9: Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το πόρισμα, αυτή την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από την κυρία Τυχεροπούλου και η οποία κυρία Τυχεροπούλου την υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την είχαν στα χέρια τους 3 μέρες πριν από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για τους πρώην υπουργούς.
11: Σκόπιμα δεν τη στέλνουν.
10: Για την έστειλα.
9: Δεν ξέρω, με συγχωρείτε, εγώ τα ερωτήματα θέλω.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Χωρίς κρυώματα και ελεύθερο στα μάτια επισκεπτών και θαυμαστών του Παρθενών, είναι από χθες το δυτικό αίτωμα του ναού. Η αναστήλωση ολοκληρώθηκε έπειτα από 220 χρόνια και πλέον αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του, αποδεικνύοντας τη μοναδικότητα του ναού της Αθηνάς, τις αξεπέραστες αναλογίες και τη γεωμετρική του τελειότητα. Πάμε στην Ελένα Φωτή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μας τα είπε και χθες αναλυτικά, Ελένα, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Βλέπουμε και νωρίτερα στη τηλεόραση του ΕΡΤ News τουρίστες, πραγματικά εντυπωσιασμένους, οι οποίοι αντίκρισαν σήμερα τον Παρθενώνα. Καλό μεσημέρι. μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικό αυτό, γιατί δεν υπάρχουν οι σκαλοσχές. Οπότε όλοι έχουν συνηθίσει, ακόμα και αυτοί που επαναλαμβάνουν τον τουρισμό του στην Αθήνα, στην Ακρόπολη, πηγαίνοντας στην Ακρόπολη, ακόμα και εμείς οι ίδιοι. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό θέμα, όπως και η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού τόνισε. Η γεωμετρική τελειότητα του, που αρχιτεκτονικά χαρακτηρίζει την Ακρόπολη, πρέπει να πούμε γρήγορα, αναδεικνύεται μέσα από αυτό το ανασταλτικό κατόρθωμα που επετεύχθηκε στο δυτικό έτομα. Αυτό είναι και το σημείο που υπογραμμίστηκε και με τα λεγόμενα, που υπογράμμισε μάλλον με τα λεγόμενα της Υπουργός Πολιτισμού μετά την απομάκρυνση και των εξωτερικών σκαλοσιών. Μετά από σχεδόν δύο αιώνες, πολύ σωστά το είπες, 220 χρόνια συμπληρώθηκε, προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Η οριστική απομάκρυνση, δηλαδή αυτό που εμείς ονομάζουμε των εξωτερικών ιδρυμάτων, που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, είναι κάτι το οποίο το είπαμε, απομακρύνθηκαν δίνοντας πραγματικά μια πληρέστερη μορφή. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, αυτή πραγματοποίησε το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί είναι ένα έργο το οποίο πραγματοποιείται και είναι συνεχές. Δηλαδή δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί και αν ποτέ ολοκληρωθεί. Λοιπόν, πρέπει να πούμε λοιπόν ότι το δυτικό αίτωμα, εκτός από την απομάκρυνση των σκαλοσιών, αυτό που έγινε επί της ουσίας είναι η τελική τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αιτώματος και η ολοκλήρωση αποκατάστασης του αντισχηματικού τείχου. Έτσι λοιπόν αποκαθιστάται η αρχιτεκτονική ενότητα αυτού του αιτώματος. Δηλαδή το βλέπουμε στην ολότητά του τα ενολίγης.
1: Ωραία, Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε τι είπε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ερνιούς η Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ότι η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
12: Καθώς υπήρχαν οι σκαλοσιές, δεν μπορούσε να δει λεπτομέρειες από την αρχιτεκτονική του μνημείου. Αυτό που ονομάζουμε γεωμετρική τελειότητα για την περίπτωση του Παρθενώνα, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσε να αναδειχθεί στον πραγματικό της βαθμό. Ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία την χάνουν, που δεν την χάνουν, μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό, στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρύπτεται.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, πολύ θετικά στοιχεία έρχονται για τον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος φαίνεται ότι αψήφισε και τον Απρίλιο την κρίση του Ιράν, με διψήφιο άλμα στα έσοδα. Άκρος ανθεκτικός λοιπόν, ακόμα και στο μέσο της μεγάλης κρίσης στον κόλπο, αποδείχθηκε ο ελληνικός τουρισμός. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο ξεπέρασαν το 1,1 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, παρά την αβεβαιότητα που επικρατούσε από τις εξελίξεις στις δραματικές στη Μέση Ανατολή. Πιο εντυπωσιακή ακόμα πορεία των εσόδων, αν υπολογιστεί ολόκληρο το πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς οι δωρές άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στα γήπεδα του Μουντιάλ. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Καναδάς πέτυχε μια ιστορική νίκη, σπάζοντας παραδόσεις δεκαετιών. Ωστόσο, ο σοκαριστικός τραυματισμός του Κονέ επισκίασε την νίκη του Καναδά με 6-0 επί του Κατάρ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το τι ακριβώς έχουμε να περιμένουμε. Τάσο, καλό μεσημέρι. Είδαμε δυστυχώς τον πρώτο σοβαρό τραυματισμό της διοργάνωσης.
13: Ναι, πολύ σωστά τα είπες και μάλιστα ιδιαίτερα δυσάρεστος, καθώς ο 23χρονος Καναδός της Σασουόλο, ο Ισμαήλ Κονέ, τραυματίστηκε στο παιχνίδι Καναδάς Κατάρ έπειτα από ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Ματιμπό του Κατάρ, με τις εικόνες μάλιστα να σοκάρουν και να ψάχνουμε και να βρούμε replay, γιατί σύμφωνα με την απόφαση και της FIFA δεν θέλουν αυτές τις σοκαριστικές σκηνές να περνάνε μέσα στα σπίτια, αλλά μέσα από τις τηλεοράσεις. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ενημέρωση, υπέστη κάταγμα κνήμης Περώνης και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 5 μήνες. Ο παίκτης των συνδιοργανωτών, όπως είναι ο Καναδάς, θα χάσει όλο το υπόλοιπο ενώ ήταν παγκόσμιο κύπελο και θα χειρουργηθεί ή σήμερα ή αύριο. Κατά τα άλλα, το 6-0 των Καναδών ήταν και το σκορ, αν μη τι άλλο, της χθεσινής ημέρας, καθώς επιβλήθηκαν εύκολα, όπως αποδείχθηκε του Κατάρ, αυτό το 6-0 που ουσιαστικά δίνει και τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης για την ομάδα του Καναδά. Για τον πρώτο ομίλο, Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1 στην Ατλάντα και τα ξημερώματα σήμερα, Ελλάδος, Μεξικό-Νότια Κορέα 1-0 στο Ζαμποτάν. Στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση έχει ασφαλίσει το Μεξικό που έχει 6 βαθμούς, δεύτερη Νότια Κορέα με 3 βαθμούς και στην τρίτη θέση Τσεχία με 1 βαθμό και τέταρτη Νότια Αφρική με επίσης 1 βαθμό στο Γκαλαβερέτς προηγείται η Τσεχία μέχρι στιγμής. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η 25 του μηνός με τις αναμετρήσεις Τσεχία-Μεξικό και στο Μέξικο Σίτι και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα στη Γουαδαλαχάρα και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν την ίδια ώρα στις 10 η ώρα. Θα πάμε. Άρα. Οι τρίτες αγωνιστικές θα γίνουν όλες την ίδια ώρα.
1: Σήμερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες, Τάσο, τώρα?
13: Να συμπληρώσω μόνο ότι η Ελβετία θα είχε και εκπληκτική νίκη για το δεύτερο όμιλο απέναντι στην Ερζεγοβίνα με 4-1. Το σκορ ήταν 0-0 στο 75, να θυμίσω εδώ. Όσον αφορά, βλέπω την επόμενη τη σημερινή ημέρα, η δράση συνεχίζεται αν μη τι άλλο με την εξαγωγή τη δεύτερη αγωνιστική στο τρίτο και στο τέταρτο όμιλο.
1: Το σημερινή είναι σχετικό βέβαια, γιατί με τη διαφορά ώρα έχουμε μπερδευτεί κάπω, αλλά σημερινή δικιά μα σημερινή ημέρα.
13: Ναι, εντάξει, η δικιά μα σημερινή ημέρα είναι αλήθεια. Εξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής, τρίτο και τέταρτο όμιλο έχουμε σήμερα. Αρχικά στις 10 ώρα Ελλάδος, το 10 το βράδυ, για τον τέταρτο όμιλο θα παίξουν οι ΗΠΑ Αυστραλία και στη 1 η ώρα, μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώματα Σαββάτου, τα εξηγώ για να μην μπερδευόμαστε, θα κοντραριστούν για το τρίτο όμιλο Σκωτία-Μαρόκο και στις 3:30, το ξημέρωμα επαναλαμβάνω, Βραζιλία-Αϊτή.
1: Μάλιστα, ωραία. Πλούσιο θέαμα λοιπόν. Είχαμε εντωμεταξύ και την πρώτη, αλλά και.
13: Μισό λεπτό να πω και τις 6 ώρα έχουμε και το παιχνίδι Τουρκία-Παραγουάη. Είναι θάνατος ή ζωή μου στις 6 ώρα.
1: Βέβαια. Τουρκία-Παραγουάη λοιπόν 6 ώρα το πρωί. Ωραία. Ναι. Είχαμε και την πρώτη εντωμεταξύ αλλαγή προπονητή στο Μουντιάλ. Πότε πρόλαβε κιόλας?
13: Ναι, συμβαίνουν αυτά, ειδικά άμα είσαι από κάποιες χώρες που δεν σηκώνουν μήγα στο σπαθιστή τους και είναι λίγο αυστηρές. Αναφέρομαι στην Εθνική Τινησίας που προχώρησε σε αλλαγή στον πάγκο της εν μέσω Μουντιάλ. Ο Σαμπρί Λαμουσί απολύθηκε από τους αετούς της Καρχιδόνας, έτσι το παρατσούκλι τους, μετά την πεντάρα 5-1 που δέχθηκε από τη Σουηδία στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τεχνική ηγεσία της Τινησίας ανέλαβε ο Ερβέ Ρενάρ, 57 ετών, Γάλλος τεχνικός. Χρησιμοποίησε έκανε και την πρώτη του προπόνηση, ενώ ο Ρενάρ έμεινε ελεύθερος από τη Σαουδική Αραβία πριν από λίγους μήνες για να το διαδεχθεί ο Γιώργος Δόνης, έτσι, που είναι τώρα στον πάγκο της Εθνικής και είναι ο προπονητής που με την συμμετοχή του και καθοδήγησε την ομάδα με τους Σαουδάραβες το 2022 και είναι η μοναδική ομάδα που είχε νικήσει τότε τη μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή.
1: Πάντως μέχρι στιγμής την παράσταση τη λέβουν οι Νορβηγοί φιλαθλοί. Τάσο, δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την κίνηση που κάνουν, σαν να τραβούν κουπί όπου και αν κάθονται, είτε στις κερκίδες, είτε σε πάρκα, είτε σε σκάλες κυλιόμενες.
13: Και έγινε και στο κοινοβούλιο.
1: Και στο
13: μάλιστα,
1: κοινοβούλιο, σωστό, ναι.
13: Μια πολύ όμορφη εικόνα, δείγμα συμπαράστασης προς την εθνική της ομάδα, βεβαίως οι βουλευτές.

χαλαρό καλοκαιρινό τραγούδι R&B με στοιχεία Lovers Rock και τη soul φωνή της Estelle. Από το 2008 αυτό και το album Shine, και πάμε σε ένα αγαπημένο reggae κομμάτι από τη Γερμανία, η Seed.

0: Ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Hello.
3: Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
3: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Ιωσήφ Βάγκερ.

Μια πολύ ωραία τζίψη μπαλάντα, ένας μελαγχολικός αλλά λυτρωτικός φόρος τιμής στους εκλειπώντες που αναπαύονται δίπλα στο νερό εδώ με θέα τη θάλασσα, Φασαλαμέρ στην ακουστική εκδοχή από τον συνθέτη των Εγκρές Βέρτ, τον Στεφάν Μελινό. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για εμάς, 37 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 με Σαββατοκύριακο μπροστά μας και άλλο ένα υπνοτικό και βαθιά πνευματικό κομμάτι έρχεται για τη συνέχεια που ορίζει τη σιωπή ως καταφύγιο και ανάσα ηρεμίας μέσα στο θόρυβο και την αναταραχή τούτου του κόσμου. Είναι η Αλγερινή τραγουδοποιός η Σουότ μαζί από το καινούριο της άλμπουμ στο κομμάτι Σαντ που σημαίνει σιωπή.

Στη Γερμανία βρεθήκαμε με τον παραγωγό Bas Lexter που ηχογραφεί με το όνομα Bas Lexter Ensemble εδώ από το 2012 στο κομμάτι Note Meta που στα ελληνικά σημαίνει μην μπλέκεις, μην ανακατεύεσαι. Και παραμένουμε στη Γερμανία για το επόμενο, το ηλέκτρο ντουέτο των Pop Culis and Rebecca, εδώ με τη συμμετοχή και του τραγουδιστή Τιμπάου Ταβάρες από το Πράσινο Ακροτήρι σε ένα υπνοτικό down tempo κομμάτι με τίτλο Νιάμπα Τζαμ.

Ένα λιτό σχεδόν ρέγγι κομμάτι από τον Γάλλο τραγουδοποιό των Σατών, το καλλιτεχνικό όνομα του Σάιμον Κόεν δηλαδή. Ακούσαμε το κομμάτι Φέρια και πάμε για φινάλε. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια του Μανού Τσάο από το άλμπουμ Πρόσημα Εκστασιών Εσπεράντζα. Latin reggae και street folk ρυθμός και ένα κομμάτι για τη θάλασσα, La Marea.

Πολύ σας ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια σας, τα μηνύματα που ανταλλάξαμε στο Viber για την ακρόαση. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και ήρεμο να έχουμε, εύχομαι. Κωνσταντίνος Παντζόγλου ακολουθεί μέχρι τις 6. Απολαύστε το ζωντανό πρόγραμμα από τους παραγωγούς του κόσμου όλο το Σαββατοκύριακο. Δεν αφήνουμε κασέτα. Να τα λέμε και αυτά. Δίνουμε ραντεβού για το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2 ακριβώς. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους. Κλείσιμο με Calypso Rose και Calypso Blues. Για χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Everybody loves the sunshine, γιατί είναι απόγευμα Παρασκευής, είναι 19 Ιουνίου, είναι 7 λεπτά μετά από τις 4 και είμαστε εδώ, οπότε όλα καλά γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο επιτέλους. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα και rteco.gr μας βρίσκεται και εκεί και πάμε να κάνουμε παρέα για το δίωρο αυτό του απογεύματος. Ο Χρήστος Βιουκλάκης είναι και σήμερα στη φροντίδα του ήχου, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

προχώρησε και επαναχάραξε γραμμή σε Γαλλού και Παραλία για να μπορεί στη συνέχεια να παραδοθεί, λέει, αυτούσια στου κατοίκου και όλου του Αγγλινού για τον περίπατό του, την ψυχαγωγία του, τον μπάνιο του κτλ. Και όλα θα είναι, λέει, ελεύθερα και δωρεάν. Και σε ό,τι με αφορά φύση και θέση δύσπιστος, και επειδή γράφω αυτά που γράφω και επειδή λέω αυτά που λέω και δημιουργώ το αντίστοιχο κλίμα, αλλά και γιατί σε ερώτηση με όλο νόημα μπορείτε να καταλάβετε από ποιον, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αν πήρα τις απαντήσεις μου από τα λεγόμενα του Δημάρχου απαντώντας πως όχι, αλλά και γιατί κάποια άλλη στιγμή και πάλι είχα ακούσει από τον ίδιο. Τι έχουμε πάθει κάποιοι με την ανάπλαση στην Αγία Τριάδα Κρυονέρη, με την έννοια ότι βλέπουμε φαντάσματα, δηλαδή ιδιωτικά συμφέροντα, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να κατακορυφθώ σε εκείνους που παραπληροφορούν, παρακαλώ, και ποινικοποιούν την επιχειρηματικότητα. Αυτά σύμφωνα με τον κύριο Πλέσσα, σε ό,τι αφορά εμένα. Σε δημόσια θέα, στο φουαγέ του Πνευματικού Κέντρου, παρουσία και άλλων. Αν ποινικοποιώ την επιχειρηματικότητα έτσι όπως την εννοούν κάποιοι και όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στο νησί, τότε θα συνεχίσω να το κάνω. Αν παραπληροφορώ επειδή ψάχνω να βρω την αλήθεια και τι κρύβεται σε κάθε περίπτωση και πίσω από οποιαδήποτε παρέμβαση και έργο και οτιδήποτε, και είμαι με το κοινό συμφέρον, το δημόσιο καλό κτλ., θα συνεχίσω να παραπληροφορώ. Η ζωή θα δείξει για το μέλλον της προαναφερόμενης περιοχής Αγία Τριάδα Κρυονέρη πόσο θα είναι των κατοίκων και όλων των συμπολιτών μας ή των νέων μαγαζιών και νέων πελατών προερχόμενων από πολύ κοντινές εν δυνάμει επιχειρηματικές και διτουριστικές επενδύσεις κατόπιν αγοραπολισιών με αγοραστή το συνήθι τα τελευταία χρόνια γνωστό στο νησί μεγάλο επενδυτή. Σαν υστερόγραφο, κατά σύμπτωση και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, προέκυψε και η λειτουργική αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου. Βέβαια, σύμφωνα με αποκλειστική πληροφόρηση από έγκυρη πηγή που μας γνωστοποίησε σχετικό έγγραφο, το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς το Δήμο Ζακύνθου, που αφορά την απευθείας ανάθεση, επικεντρώνεται κυρίως στην βελτιστοποίηση του σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής προμελέτης για την κατασκευή κλειστού γηπέδου καλαθοσφαίρισης στην επίμαχη περιοχή. Ένα εύλογο ερώτημα. Εάν είναι μόνο για αυτό το έργο που όλοι θα το υποστηρίξουν, γιατί δεν βγαίνει η Δημοτική Αρχή να το διαλαλήσει από τώρα για να πάρει και τα εύσημα ότι θα δημιουργήσει και ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ? Μπορεί ένα τέτοιο έργο από μόνο του να ονομαστεί λειτουργική αναβάθμιση παραλιακού μετόπου? Ερώτηση. Σίγουρα όχι. Όμως την πραγματική αλήθεια την ξέρουν ή του Δήμου και ίσως και κάποιοι που μπορεί να έχουν και κάποια συμφέροντα σε σχέση με κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα, όπου το κλειστό γήπεδο μπάσκετ μπορεί να είναι το φαίνεστε και για τη χρηματοδότηση και με την ευκαιρία του Βασιλικού να αποτιστεί και η γλάστρα της ανάπλασης τελίτσες και των όποιων επιχειρηματικών σχεδίων. Αργά ή γρήγορα θα φανεί. 11 και 13 πρώτα λεπτά. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου με την εκπομπή «Άκου τώρα». Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου, papaki.gr, erazak1papaki.gr. Στον αποσυντονισμό του ήχου, με συγχωρείτε, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στις μουσικές επιλογές Γιάννα Καποδίστρια, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε σήμερα για το δημοτικό, περισσότερα σήμερα για το Δημοτικό Συμβούλιο και να ακούσετε και σχετικό χητικό υλικό κτλ. Καθώς επειδή δεν είχαμε χθες εκπομπή, μεταφέραμε τις προγραμματισμένες για τη χθεσινή εκπομπή συνεντεύξεις στη σημερινή εκπομπή και έτσι πάμε λιγάκι κάπως πίσω. Μάλιστα, υπάρχει και ανακοίνωση από την Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου που αναφέρει το Κρυονέρι δεν πωλείται, η κοινωνία της Ζακύνθου παίρνει τον λόγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ζακύνθου εκφράζει την πλήρη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των κατοίκων της Αγίας Τριάδας και του Κρυονερίου, καθώς και στις πρωτοβουλίες του νεοσύστατου συλλόγου της περιοχής για την προστασία ενός από τα σημαντικότερα και ιστορικότερα τμήματα της πόλης μας. Η αγωνία των κατοίκων είναι απολύτως δικαιολογημένη. Εδώ και μήνες επικρατεί ασάφεια, αδιαφάνεια και σιωπή γύρω από τα σχέδια που προωθούνται για την περιοχή. Οι πολίτες που ζουν, εργάζονται και μεγαλώνουν τα παιδιά τους εκεί δικαιούνται ξεκάθαρες απαντήσεις και όχι αόριστες διαβεβαιώσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Το Κρυονέρι και η Αγία Τριάδα δεν είναι ένα ακόμη φιλέτο προς εκμετάλλευση. Δεν είναι χώρος για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, είναι κομμάτι της ιστορίας, της φυσιογνωμίας και της συλλογικής μνήμης της Ζακύνθου, ανήκει στους κατοίκους της και σε ολόκληρη την

τοπική κοινωνία. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία, όλες τις μελέτες και όλες τις προθέσεις της για την περιοχή. Οφείλει να ακούσει τους κατοίκους και να σταματήσει να αντιμετωπίζει την κοινωνία ως θεατή αποφάσεων που λαμβάνονται ερήμην της. Στηρίζουμε κάθε δημοκρατική και συλλογική διεκδίκηση που έχει στόχο την προστασία του δημοσίου χώρου, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Στηρίζουμε τη συγκέντρωση υπογραφών παρεμβάσεις των κατοίκων και κάθε ειρηνική κινητοποίηση που διεκδικεί διαφάνεια, συμμετοχή και σεβασμό στην τοπική κοινωνία. Η Ζάκυνθος δεν αντέχει άλλη υποβάθμιση, δεν αντέχει άλλες αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς τους πολίτες. Η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι συνώνυμο της τσιμεντοποίησης, της εμπορευματοποίησης και της παράδοσης των δημόσιων χώρων σε λίγους. Το μήνυμα των κατοίκων είναι ξεκάθαρο. Καμία απόφαση για την Αγία Τριάδα και το Κρυονέρι χωρίς την κοινωνία, και αυτό το μήνυμα πρέπει να ακουστεί δυνατά μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κάτι που και έγινε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, προσθέτω εγώ. Ο αγώνας για την προστασία της περιοχής αφορά ολόκληρη τη Ζάκυνθο, Κρυονέρι, Αγία Τριάδα. Η φωνή των κατοίκων δεν θα συγγύσει. Γραφείο τύπου Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου, Προοδευτική Συμμαχία.

0: Πολύ πολύ σύντομα να αναφέρουμε και τα υπόλοιπα θέματα που συζητήθηκαν στη δεύτερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς προηγήθηκε στις 18:30 η πρώτη συνεδρίαση τακτική με τυπικά και υπηρεσιακά θέματα κατά κύριο λόγο στην ημερήσια διάταξη και ακολούθησε τακτική μεν, αλλά με τη διαδικασία του επίγοντος η δεύτερη συνεδρία στις 8:30 το βράδυ, με θέματα που είχε θέσει, που ετήθηκε να συζητηθούν η αντιπολίτευση αφού είχαν συγκεντρωθεί οι σχετικές υπογραφές. Τα θέματα αυτά ήταν εν συντομία: διαχείριση και οργάνωση στο ναυάγιο σχετικά με τη φύλαξη και τα 500.000 ευρώ που είχε ο Δήμος στη διάθεσή του για να γίνουν έργα, που εισηγήθηκε ο πρώην Δήμαρχος Νικήτας Αρετάκης. Θα πούμε περισσότερα και στη συνέχεια και στις επόμενες εκπομπές. Για ποιο λόγο καθυστερεί η οκτονία και απεντόμωση στο νησί που εισηγήθηκε ο επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο Γιώργος Τσουρουνάκης. Ποιοι οι λόγοι που χάθηκαν οι χρηματοδοτήσεις που αφορούν την αγροτική οδοποιία που εισηγήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Ανδρέας Ξένος. Ενημέρωση για την παραλία Μακρύς Γυαλός, πότε ενημερώθηκε ο Δήμος από την αστυνομία και ποια τα αποτελέσματα του ελέγχου από το ΙΚΜΕ, καθώς στην περιοχή έχει υπάρξει κατολίσθηση από το χειμώνα και έχουν εφαρμοστεί κάποια περιοριστικά μέτρα για τη στάθμευση των αυτοκινήτων που εισηγήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Δημήτρης Γιακουμέλος. Ερώτηση για το τι προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή, αυτό που σας είπαμε και πριν, με την ανάπλαση της Αγίας Τριάδας Κρυονέρη που εισηγήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Κώστας Πέτας. Πρανή και δρόμοι Μπόχαλης, άλλο έργο γεφύρι της Άρτας από εκεί που εισηγήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Διονύσης Μουζάκης, και θέματα που αφορούν τη ΔΕΙΑΣ, τιμολογιακή πολιτική, έργο καταστατήριου, αντικατάσταση ίδρυυσης και τι θα γίνει με τους ιδιώτες μεταφορείς που εισηγήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος επίσης της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Στρούζας Γιώργιος. Για άνω τελεία εδώ και πάμε στα της περιφέρειας Ιωνίων νήσων, καθώς όπως έχει γίνει γνωστό μετά από ανακοίνωση της ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια νησιά, διεκόπηκε ή διεκόπη αν θέλετε ξαφνικά μετά από 7 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας η ακτοπλοϊκή σύνδεση των Ιωνίων νήσων μεταξύ τους. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο επικεφαλής του Συνδυασμού ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια νησιά, πρώην Περιφερειάρχης που επί των ημερών του το 2018 εγενιάστηκε η ακτοπλοϊκή σύνδεση των Ιωνίων νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτους, και αν θυμάμαι καλά τότε με το πλοιάριο Άζιμουθ. Καλή σας μέρα κύριε Γαλιατσάτο. Καλά θυμάμαι το όνομα του πλοιαρίου?
1: Καλημέρα, μια χαρά το θυμάστε, ναι. Ήταν το πρώτο
0: το Άζιμουθ
1: που μπήκε σε αυτή τη γραμμή, ναι.
0: Και τι χωρητικότητα έχει κύριε Γαλιατσάτο?
1: Ήταν μικρή χωρητικότητα, αλλά για τον πρώτο καιρό, εν πάση περιπτώσει, που λειτουργήσε,
0: ναι.
1: Με έναν αριθμό διακινουμένο την πρώτη χρονιά περίπου 4.000,
0: ναι, ναι.
1: Αυτό, εντάξει, νομίζω ικανοποιητικά δεν είχε πρόβλημα. Τώρα έχουμε φτάσει σε άλλα επίπεδα. Πέρσι είχε 25.000
0: διακινούμενες.
1: Ναι. Και οι προοπτικές, από ό,τι έχω συζητήσει με ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο και οι οποίοι ενδιαφέρονται βέβαια να συνεχίσει να λειτουργεί η γραμμή, υπό προϋποθέσεις αυτό το αριθμός μπορεί να φτάσει και 4 φορές πάνω. Δηλαδή μπορεί να φτάσει σε 100.000 διακινούμενο την κάθε περίοδο. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό για τα Ιόνια νησιά, για την οικονομία μας, από τα ζητήματα της επικοινωνίας μεταξύ των νησιών και της συνδεσιμότητας.
0: Ναι, αυτό
1: μας έκανε μεγάλη εντύπωση,
0: ναι.
1: Ότι κρατήθηκε καταρχήν μυστικό, εμείς δεν πήραμε χαμπάρι
0: ούτε και εμείς φυσικά
1: αυτή,
0: ναι.
1: Για ένα μεγάλο διάστημα, δηλαδή είχε αρχικά, είχε γίνει ο διαγωγισμός, είχε υπάρξει υπήρξε ανάδοχος,
0: ναι. Από τη Λευκάδα.
1: Ναι, το ίδιο
0: πλοίο.
1: Το ίδιο πλοίο
0: που έχει το Λευκάδα Παλάς, έτσι δεν ονομάζεται, το πλοιάριο.
1: Είναι σύμπραξη και με ανθρώπους από την Κέρκυρα και από τη Λευκάδα. Σωστά.
0: Ναι, το πλοιάριο λέγεται Λευκάδα Παλάς, αν θυμάμαι καλά.
1: Αυτό είναι.
0: Φτενάς είναι ένας ιδιοκτήτης.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η υπόθεση σκάλωσε από τη στιγμή που οι πλοιοκτήτες, επειδή ήταν το ξεκίνημα του πολέμου εκεί στη Μέση Ανατολή και είχαμε εκτείναξη των τιμών των καυσίμων,
0: μάλιστα,
1: ζήτησαν και κατά τη γνώμη μου σωστά ζήτησαν, επειδή είναι οριακές οι τιμές έτσι κι αλλιώς, ζήτησαν μια μικρή προσάυξη για να μπορούν να τα αποξέρθουν σε αυτό το αναπάντεχο. Εκεί κάπου σκάλωσε αυτή η δουλειά, γι' αυτό και τελικά δεν προχώρησαν οι διαδικασίες, ο διαγωνισμός στηρίχθηκε
0: όπως
1: άγωνος και είμαστε στον αέρα. Δηλαδή χρειάστηκε να περάσει ένα διάστημα μερικών μηνών για να μάθουμε εμείς, επειδή ακριβώς άρχισε να μην κυκλοφορεί το πλοίο όπως κανονικά και στις άλλες χρονιές, από τους πράκτορες τους κατατόπους, ότι δεν θα λειτουργήσει αυτή η γραμμή. Εδώ είναι και οι ευθύνες της ίδιας της περιφέρειας, που θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να έχει ενεργοποιηθεί ανοιχτά, δημόσια, και να πράξει ό,τι χρειαζόταν για να μην έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Θα λειτουργήσει δηλαδή διαμεσολαβητικά μεταξύ Υπουργείου και αναδόχων και να κάνει ό,τι ήταν απαραίτητο για να συνεχιστεί η γραμμή. Εμείς όταν αντιληφθήκαμε, εκτός από αυτή την ανακοίνωση, έχει δημιουργηθεί όντως μια συζήτηση. Γνωρίζω ότι από πληροφορίες που έχω ότι και ο Περιφερειάρχης κινήθηκε τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι, έχουμε και εμείς σχετική ενημέρωση.
1: Και ελπίζω ότι το αποτέλεσμα όλων αυτών των συζητήσεων θα είναι να λειτουργήσει άμεσα η γραμμή, γιατί ήδη έχει υποστεί ζημιά. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι που προγραμμάτιζαν για το καλοκαίρι, όταν αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχει το πλοίο στη γραμμή, αλλάζουν κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, καλή οργά παρά ποτέ. Θεωρούμε ότι είναι άμεσο ζήτημα. Θα ρωτήσουμε αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο τον Περιφερειάρχη.
0: Ναι, έχει αύριο συνεδρίαση στις 10.
1: Βεβαίως, το πρωί.
0: Τα θέματα στην ημερήσια διάταξη, ναι.
1: Καλά, ναι. Θα ρωτήσουμε λοιπόν εκεί εάν έχει αποτέλεσμα από την ενεργοποίησή του, τι προσδοκάει ο ίδιος και τι σκέφτεται να κάνει. Εντάξει, θεωρούμε πάρα πολύ σοβαρό θέμα μια γραμμή η οποία λειτουργήσε με επιτυχία 8 χρόνια να σταματάει έτσι, επειδή κάποιοι θερμοκέφαλοι, δεν ξέρω πώς θα τους χαρακτηρίσω, θεώρησαν τόσο μείζον ζήτημα ένα λογικό αίτημα της εταιρείας. Αλλά και να μην ήταν αυτό, δηλαδή και να μην βρίσκεται μια ρύθμιση, θεωρώ ότι και ο αντίστοιχος υπουργός, που είναι και υπουργός από την Κέρκυρα καταγόμενος,
0: ο κύριος Γκίκας, βουλευτής Κέρκυρας και υπουργός,
1: θα έπρεπε να εισηγηθεί
0: νησιωτικής πολιτικής, ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Μα δεν το συζητώ αυτό. Αν δεν είδα καμία κίνηση και κανένα ενδιαφέρον. Όλοι αυτοί έχουν τις ευθύνες τους. Ελπίζω ότι κάτω από το βάρος της δυσμενούς εικόνας που δημιουργεί στην κοινή γνώμη και βέβαια και στην οικονομία αυτή η εξέλιξη, θα το ξαναδούν το πράγμα με ένα θετικό τρόπο και θα έχουμε πάλι το πλοίο στη γραμμή.
0: Ναι, η επιδότηση, αρχικά ποια ήταν η επιδότηση,
1: Κάτι τώρα δεν θέλω να μπαίνω στους αριθμούς. Ναι. Σημασία έχει.
0: Μειώθηκε κάποια στιγμή η επιδότηση.
1: Είχε μειωθεί εδώ και δύο χρόνια.
0: Εδώ και δύο χρόνια.
1: Είχε μειωθεί χωρίς να εξηγηθεί γιατί μειώθηκε.
0: Ναι.
1: Και ήταν ίσως η μοναδική ή από τις λίγες γραμμές που μειώθηκε το ποσό της επιδότησης πανελληνίως.
0: Ναι.
1: Περίεργο. Αλλά και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, επειδή είχε μειωθεί, θα έπρεπε το Υπουργείο να ακούσει την ανάδοχο

0: αποδιώθηκε το ποσό της επιδότησης πανελληνίως.
1: Ναι.
0: Περίεργο. Αλλά και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, επειδή είχε μειωθεί, θα έπρεπε το Υπουργείο να ακούσει την ανάδοχο εταιρεία που ζητούσε μια στήριξη αυτή την περίοδο. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά περάσανε τώρα. Έγινε. Όμως, εάν. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως για τότητες, να υπάρξει το ενδιαφέρον και να υπάρξει πλοίο το οποίο θα αλλάξει τελείως τα δεδομένα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θα έχει να παίρνει αυτοκίνητα, δεν είναι μόνο ότι θα παίρνει περισσότερο κόσμο, είναι ότι θα πηγαίνει και πολύ πιο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεστε. Άρα λοιπόν τα πράγματα θα μπουν σε μια τελείως διαφορετική βάση. Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν ότι δεν θα σταματήσει καθόλου η γραμμή αυτή όπως έχει υιοθετηθεί από το 2017.
1: Μια γραμμή που δεν εξυπηρετεί μόνο τουρίστες, κύριε Γαλιατσάτο.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Εννοείται, μα δεν είναι μόνο για τους τουρίστες.
1: Ακριβώς.
0: Καταρχήν δεν μπήκε για τουρίστες, μπήκε για να συνδέει τα νησιά.
1: Από Ζάκυνθο Κέρκυρα και αντίστροφα.
0: Για να μπορεί κάποιος που θέλει να επισκεφτεί ένα νησί να πάει, για να μπορεί κάποιος που θέλει να πάει στην έδρα της περιφέρειας να πάει.
1: Ακριβώς.
0: Και από εκεί ξεκίνησε.
1: Να εξυπηρετηθεί.
0: Και φυσικά
1: για κάποια υποχρέωση και να γυρίσει και την ίδια μέρα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Είδομε. Ενδεχομένως να υπάρξει κάποια ανακοίνωση στο αυριανό Περιφερειακό Συμβούλιο, κύριε Γαλιατσάτα.
0: Φαντάζομαι ότι θα πρέπει. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι έχει κάνει η Περιφερειακή.
1: Να πούμε ότι η γραμμή αυτή συνέδρε τα Ιόνια νησιά μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου.
0: Ναι, εντάξει, αυτό ξεκίναγε συνήθως από τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Ή τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου και πήγαινε μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη.
1: Όλα τα νησιά μεταξύ τους.
0: Ναι, όλα. Κοιτάξτε, η Ζάκυνθος, η Φαλονιά, η Θάκη, Μέγα Νήση, Λευκάδα, Παξί, Κέρκυρα.
1: Κέρκυρα. Μάλιστα.
0: Δεν είναι αστείο αυτό. Είναι πολύ σοβαρό.
1: Και συνέβαλε και στη συνοχή της περιφέρειας Ιόνιων Νήσων την περιβόητη που όλοι επικαλούνται.
0: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Έτσι είναι. Γιατί έδειξε ότι μπορεί να διακινείται ο επισκέπτης και ο πολίτης της περιφέρειας από νησί σε νησί χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνει στην προεκτική.
1: Και με οικονομικό εισιτήριο.
0: Τίποτα. Οικονομικότατο, όχι απλώς οικονομικό.
1: Να θυμίσουμε το ποσό.
0: Τώρα δεν θυμάμαι.
1: Ήταν 28 ευρώ, πώς δεν θυμάμαι κι εγώ.
0: Ναι, δεν μπορεί να έχει πάρει κάποια ανατίμηση. Δεν θυμάμαι. Αλλά πάντως σε κάθε περίπτωση είναι πολύ φθηνό εισιτήριο.
1: Ένα πολύ φθηνό εισιτήριο. Κύριε Γαλιατσάτο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα επανέλθουμε στο θέμα, το παρακολουθούμε στην εξέλιξή του και θα μιλήσουμε και εντός λίγου και με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Αργυρό.
0: Μακάρι να έχει να μας πει κάτι θετικό.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

Και μετά τον επικεφαλή του σχεδιασμού Ανάσα για τα Ιόνια νησιά, πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων Θεόδωρο Γαλιατσάτο, που επί των ημερών του το 2018 εγκαινιάστηκε η ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των Ιωνίων Ίσων, η οποία διεκόπη πριν από λίγο καιρό, έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή τον αρμόδιο θεματικό αντιπεριφερειάρχη και συγκεκριμένα τον κύριο Σπυρίδων Αργυρό, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης μικρών νησιών και ενδοπεριφερειακών συγκοινωνιών, για να δούμε αν υπάρχει μια ποια εξέλιξη υπάρχει στο όλο θέμα. Κύριε Αργυρέ, καλή σας μέρα. Καλημέρα.

0: στην Κέρκυρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εσείς ποια ενημέρωση έχετε για τη διακοπή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ των Ιωνίων νήσων?
1: Πληροφορηθήκαμε πριν από λίγες μέρες ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία τα τελευταία 3 χρόνια δραστηριοποιείται στη γραμμή Κέρκυρα-Ζάκυνθος.
0: Και αντίστροφα.
1: Και αντίστροφα ακριβώς. Ενώ καλέστηκε, διότι ο διαγωνισμός δεν έχει ολοκληρωθεί αμέσως, και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν συμβαίνει μόνο με τη συγκεκριμένη εταιρεία, συμβαίνει με όλες τις ακτοπλοϊκές εταιρείες σε όλη την Ελλάδα. Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, στο οποίο συμμετείχε η εταιρεία και ήταν η μοναδική που συμμετείχε στο διαγωνιστική διαδικασία.
0: Τα τελευταία
1: Τα τελευταία χρόνια. Το τονίζω για να μην υπάρχουν παρεμηνίες. Καλέστηκε συγκεκριμένη εταιρεία να έρθει να υπογράψει με το ίδιο ποσό που πρόβλεπε ο διαγωνισμός.
0: Τι ποσό?
1: Την απευθείας ανάθεση ώστε να ξεκινήσει τα δρομολόγια από τον Απρίλιο έως τον Οκτώ.
0: Για τι ποσό μιλάμε, κύριε Άργυρε?
1: Μιλάμε για το κάθε ταξίδι σύμφωνα με το διαγωνισμό. Προβλέπεται αποζημίωση 11.200 ευρώ το κάθε ταξίδι. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στους όρους του διαγωνιστικούς και μπορεί να το δει οποιοδήποτε.
0: Ναι, είναι γνωστό. Ναι. Ήταν όμως μεγαλύτερη επιδότηση και μειώθηκε, έτσι δεν είναι?
1: Η επιδότηση
0: ήταν πάνω από 14.000 το ταξίδι.
1: Πριν από 2 χρόνια ήταν στις 15.000 περίπου. Μειώθηκε στις 10.
0: Ναι.
1: Και τον πέρσι αυξήθηκε κατά 1.000 ευρώ.
0: Αυτό γιατί έγινε?
1: Αυτό ήταν απόφαση του Υπουργείου. Δεν ξέρω για ποιους λόγους.
0: Του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
1: Ακριβώς,
0: γιατί είναι επιδότηση από την επίσημη πολιτεία.
1: Ακριβώς. Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ίσως να μην το γνωρίζουν οι ακροατές σας, ότι όλη αυτή η διαγωνιστική διαδικασία είναι του Υπουργείου Ναυτιλίας.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν εμπλέκεται καμία αυτοδιοίκηση σε όλο αυτό το θέμα, σε όλη αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία. Με την έννοια του περιορισμού του ποσού που πιστεύουν, πίστευε η ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας ότι είναι αρκετά υψηλό για τη συγκεκριμένη γραμμή, μειώθηκε το ποσό πριν από 2 χρόνια και πριν από 1 αυξήθηκε στα 11.200. Συνολικά μιλάμε για 3 δρομολόγια την εβδομάδα επί 26 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Άρα, έχουμε γύρω στα 78 δρομολόγια όλο το χρόνο και ξεκινούσαν από τον Απρίλιο μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου.
0: Και
1: η συγκεκριμένη γραμμή
0: εξυπηρετούσε το τελευταίο διάστημα, είχε φτάσει να εξυπηρετεί μέχρι και 25.000 επιβάτες σε μια σεζόν, σωστά?
1: Ακριβώς. Yeah. Όλα αυτά τα στοιχεία, θέλω να πω κάτι, γιατί εντάξει, μπορεί να είμαστε πολιτικά, να υπάρχει μια περιέργεια ατμόσφαιρα ότι θα πρέπει να αντιπολιτευτικά να λέμε, αλλά όλα αυτά τα στοιχεία και την επίσημη ανακοίνωση ότι δεν υπάρχει ανάδοχος αυτή τη γραμμή, μαζί με άλλες 2 γραμμές, γιατί πρέπει να το τονίσουμε ότι και άλλες 2 γραμμές στο Ιόνιο δεν έχουν αναδόχους, είναι το δρομολόγιο Παξί-Αντίπαξη και Μύτικας-Καστός.
0: Ναι.
1: Και τα γνωρίζω, γιατί σας είπε, όπως είπατε πολύ ακριβά, είμαι ο αρμόδιος στην περιφερειακή.
0: Μύτικα σε Τολοκαρδανία, Παξός.
1: Καστός
0: Λευκάδας. Το νησάκι που ανήκει στη Λευκάδα, ναι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Δεν έχουν αναδόχους, διότι δεν είστε κανένας, στις άλλες 2 περιπτώσεις δεν έχουν καν
0: ενδιαφέρον.
1: Κάποιος.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπήρξε ενδιαφέροντα, λοιπόν. Η συγκεκριμένη γραμμή, όλα αυτά τα θέσαμε στη σημαντικότατη εμερίδα που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή.
0: Για τις μικρές νησιωτικές περιοχές.
1: Σαν περιφερειακή αρχή ήμασταν αυτοί που αναδείξαμε το θέμα παρόντος του Υπουργού του κυρίου Γκίκα.
0: Και βουλευτή Κέρκυρας.
1: Τον Υπουργό, τον κύριο Γκίκα, τον βουλευτή Κέρκυρας, ώστε να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η κατάσταση. Πρέπει να αναλέγονται όλα για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Από εκεί και πέρα. Και ο Περιφερειάρχης ήρθε σε άμεση επαφή με το Υπουργείο Ναυτιλίας, με τον κύριο Κικίλια, και έστειλε και επιστολή. Εγώ μιλάω συνεχώς και με τον κύριο Γκίκα και με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κουτουλάκη, τον νέο Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κουτουλάκη του Υπουργείου, και με τους υπεριασούχους παράγοντες, ώστε να βρεθεί μια λύση, διότι αυτή η γραμμή, όπως είπε και ο κύριος Γαλιατσάτος, είναι απαραίτητη και έτσι όπως εκφράζεται και ο κύριος Περιφερειάρχης και στις τηλεφωνικές συνομιλίες και, στην επιστολή, ότι είναι απαραίτητη για τη συνοχή των Ιωνίων νήσων. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η γραμμή αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο ώστε η Κέρκυρα με τη Ζάκυνθο μέσα ακτοπλοϊκής σύνδεσης να έχει μια συνοχή που θέλουμε να την,
0: και,
1: όχι μόνο να την
0: δημιουργήσουμε,
1: να την αναβαθμίσουμε κιόλας.
0: Λευκάδα, Παξί, Κεφαλονιά, Ιθάκη.
1: Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, όλα αυτά τα νησιά συνδεόταν μαζί τους. Και ήταν ανέκαθεν, και το έχω τονίσει και το έχω κάνει και σε έγγραφα, το έχω πει και δημόσια, ότι δεν θέλουμε μόνο να αυξηθεί το ποσό. Θέλουμε να μπει πολύ μεγαλύτερο, ώστε στη συγκεκριμένη γραμμή να μπει ένα πλοίο το οποίο να μπορεί να μεταφέρει και οχήματα.
0: Ναι, αυτό ανέφερε πριν και ο κύριος Γαλιατσάτος.
1: Λοιπόν, το έχουμε πει, έχουμε ζητήσει επιτακτικά να γίνει αύξηση και από την πρώτη στιγμή και στον κύριο Κικίλια που είχε έρθει στην Κέρκυρα και σε όλους ότι πέγαινε.
0: Θεωρείται άγωνη γραμμή.
1: Θεωρείται άγωνη γραμμή. Θεωρείται άγωνη γραμμή με την έννοια ότι δεν έχει την οικονομική υπόβαθρο να στηρίξει ένα τέτοιο πλοίο το οποίο λόγω των πετρελαίων, και αυτός είναι ο βασικός λόγος που δεν ενδιαφέρει και συγκεκριμένη η εταιρεία τώρα. Λόγω
0: η εταιρεία του κυρίου Κτενά και ενός κυρίου από την Κέρκυρα.
1: Από την Κέρκυρα, ναι, ναι. Του κυρίου Κουλούρη είναι το Λευκάδα Παλάς.
0: Είναι το Λευκάδα Παλάς το πλοιάριο.
1: Ακριβώς.
0: Που τα τελευταία χρόνια έκανε αυτή την διαδρομή.
1: Και ήμουνα εγώ εκείνος και σας το λέω ξεκάθαρα, ήμουνα που έκανα κριτική παρόντος του κυρίου Γκίκα, γιατί έχω μάθει να κάνω κριτική. Εγώ, ξέρετε, κατεβήκαμε σε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο είναι ανεξάρτητο και έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, κύριε Νέγκα.
0: Μάλιστα.
1: Τα πράγματα, δεν μπορεί το Ιόνιο να υπολείπεται κατά πολύ των επιδετήσεων του Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα. Στις τετραετής συμβάσεις που θα γίνουν για 4 χρόνια, το λέω τετραετής, για όλα τα πλοία που εξυπηρετούν άγονες γραμμές, το ποσό των 670 εκατομμύριων που προβλέπεται για τα 4 χρόνια, το γάνο γραμμών, ξέρετε πόσα έρχονται στο Ιόνιο,
0: ναι.
1: Μόνο 28. Ούτε το 5%, κύριε Νέκα.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει μεγάλη αδικία και το τονίζουμε συνεχώς στην ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας, ότι αντιμετωπίζει το Ιόνιο πολύ διαφορετικά από ό,τι θα έπρεπε να το αντιμετωπίζει. Είμαστε πάντως σε συνεχείς επαφές.
0: Έχετε αποσπάσει κάποια υπόσχεση ή δέσμευση? Υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο για το αυριανό Περιφερειακό Συμβούλιο?
1: Για το αυτό που έχω σαν πρώτη πληροφόρηση από το Υπουργείο είναι ότι έχει καλεστεί οι πλειοκτήτες της εταιρείας να μεταβούν τη Δευτέρα επάνω στο Υπουργείο,
0: ναι,
1: ώστε να βρεθεί μια λύση, γιατί μίλησα και με τον κύριο Γκίκα χτες το βράδυ, να βρεθεί μια λύση να με κάποιο τρόπο, εάν υπάρχει δυνατότητα, να αυξηθεί το τίμημα, γιατί ξέρετε, εγώ δεν είμαι με καμία εφοπλιστική εταιρεία, ούτε προσφεύγω εφοπλιστικής. Εμένα με ενδιαφέρει, και αυτό τόνισα στον Υπουργό και στον Υφυπουργό, στον Υφυπουργό μάλλον, ότι εμείς δεν αντιπροσωπεύουμε εταιρείες. Εμείς θέλουμε να λειτουργήσει πάλι η εταιρεία με τους όλους, με τους όρους που ναι, προβλέπονται και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την νομοθεσία.
0: Κύριε Άργυρε, πώς ήταν το εισιτήριο το τελευταίο διάστημα, για παράδειγμα, από Ζάκυνθο, Κέρκυρα, αντίστροφα? Για όλη τη διαδρομή.
1: Όσο γνωρίζω, για όλη τη διαδρομή είναι πολύ χαμηλό το τίμημα, διότι...
0: Δεν θυμάστε περίπου?
1: 10 ευρώ νομίζω. 10 ευρώ. Από ό,τι μου αναφέρει ο πλειοκτήτης. Από ό,τι ενευθύνει. Μου αναφέρει για 10 ευρώ. Το οποίο όμως δεν
0: νομίζω τόσο λίγο.
1: Δεν το έχω ψάξει, να σας πω. Εμένα ανάφερε 10 ευρώ αν είναι, μήπως είναι για τις ενδιοπεριφερειακές από νησί σε νησί. Μου ανέφερε, δεν ξέρω. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να σας το απαντήσω και δεν θέλω. Πάντως μου ανέφερε για ένα ποσό γύρω στα 10 ευρώ. Το τίμημα όμως αυτό, το ίδιο τίμημα καταβάλουν και οι μόνιμοι κάτοικοι του Ιωνίου και οι επισκέπτες, οι τουρίστες.
0: Ακριβώς. Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση μεταξύ μόνιμων κατοίκων και τουριστών. Ναι.
1: Ενώ στα διαπόδια νησιά.
0: Αυτά που ανήκουν διοικητικά στην Κέρκυρα, λέτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μαθράκη, Ερικούσα, Οθονή κτλ.
1: Ναι, τα οποία και αυτά επιδοτούνται με άγονη γραμμή. Το εισιτήριο για τους ντόπιους, για τους μόνιμους κατοίκους των νησιών αυτών είναι 0. Και για τους τουρίστες είναι γύρω στα 9 ευρώ.
0: Ναι.
1: Άρα θα μπορούσε να γίνει, λέω, μια τέτοια μια τέτοια παράμετρος ώστε να αυξηθεί το τίμημα για τους επισκέπτες. Αυτό φυσικά έχει άλλες επιπτώσεις. Όμως εγώ μεταφέρω κάποιες λύσεις και σας είπα, δεν εκπροσωπώ καμία εφοπλιστική εταιρεία. Εγώ θέλω να βρεθεί λύση και αυτό το τονίζω καθημερινά με το Υπουργείο, ώστε να ξεκινήσει αμέσως η γραμμή.
0: Μάλιστα.
1: Διότι πιστεύουμε σε αυτή τη γραμμή και δεν θέλουμε να, που δεν είναι να καταργηθεί αυτή η γραμμή.
0: Μάλιστα.
1: Είτε τώρα είτε στο μέλλον.
0: Κύριε Αργυρά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα σας. Θα παρακολουθούμε το θέμα στην εξέλιξή του και θα ενημερώνουμε και τους φίλους ακροατές.
1: Θα μιλήσουμε από την εβδομάδα ότι αν έχω εξελίξει θα μιλήσουμε και πάλι.
0: Να είστε καλά. Σπυρίδων Αργυρός, θεματικός αντιπεριφερειάρχης μικρών νησιών και ενδοπεριφερειακών συγκοινωνιών στα Ιόνια νησιά.

0: όντως πρέπει να επανέλθει γραμμή, γιατί έτσι όπως έχει η κατάσταση είναι δύσκολη και προβληματική ακτοπλοϊκή σύνδεση των Ιωνίων νήσων. Για να πάει κάποιος από τη Ζάκυνθο στην, στην Κεφαλονιά το καλοκαίρι μπορεί, μόνο το καλοκαίρι μπορεί, εάν και εφόσον, να το κάνει από τον Άγιο Νικόλαο Βολιμών προς την Πεσάδα της γειτονικής Κεφαλονιάς. Διαφορετικά Ζάκυνθο Κυλλήνη και Κυλλήνη Πόρο, και από Πόρο Αργοστόλη αν θέλει να πάει στην πρωτεύουσα του νησιού, ή αν θέλει να πάει Ιθάκη, από Πάτρα Ιθάκη κατευθείαν, ή από Κεφαλονιά, αφού πρώτα πάει Κεφαλονιά μετά Ιθάκη, από Σάμι για Ιθάκη. Καταλάβατε. Αυτά με τον Παπορό που συνδέει τα Ιόνια νησιά και σταμάτησε να το κάνει. Σε κάθε περίπτωση δεν παίρνεις αυτό το Παπόρο όταν επανέφθει γραμμή να φύγεις να ησυχάσουμε. Δεν είναι ανάγκη να πας Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Κέρκυρα, να πας σε κάποιο από τα μικρότερα Ιόνια νησιά, Αλέξανδρο Νάση, Καστό, Κάλαμο, Μεγανήσι και άλλα, Αντίπαξη, Μαθράκη, Ερικούσα, Οθονή, όσο γίνεται πιο μακριά. Λοιπόν, πάμε και στα του νοσοκομείου Ζακύνθου, καθώς είχαμε αρχαιρεσία στο προηγούμενο διάστημα στην Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακύνθου, στο συνδικαλιστικό όργανο, όπου και εξελέγει νέος πρόεδρος ο γιατρός αναισθησιολόγος Εμίλιος Μπάστας στη θέση του επί σειρά ετών απερχόμενου πρόεδρου Νίκου Ποταμίτη. Κύριε Μπάστα, πολύ πολύ καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας. Αν και είστε επί το έργο, δεν έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας, δεν μιλάτε συχνά στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το κατανοούμε και το σεβόμαστε απόλυτα αυτό και δεν θα σας πιέσουμε και ιδιαίτερα. Τι κάνετε?
1: Μάλιστα. Καλημέρα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
0: Λιγάκι πιο δυνατά, αν έχετε την καλοσύνη.
1: Ναι, καλημέρα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Εσάς και τους τηλεθεατές σας. Ακροατές σας, θα μου δικαιολογήσετε το στρες. Σπάνια μιλάω.
0: Καλά κάνετε.
1: Δημόσια.
0: Δεν έχετε να κάνετε.
1: Ναι, και.
0: Έχετε αφιερωθεί στο έργο σας. Είναι πολύ σημαντικό. Σώζετε ζωές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ή αποκοιμίζετε ζωές για να σωθούν. Να χειρουργηθούν και να.
1: Μάλιστα.
0: Να ρωτήσω επί τη ευκαιρία.
1: Στο βαθμό που είναι δυνατόν.
0: Πόσους αναισθησιολόγους έχει το νοσοκομείο?
1: Σαν πρώτη μου συνέντευξη να επισημάνω, μπορεί να είμαι λίγο δυσάρεστος, λίγο
0: λυπηρός. Και εμείς εδώ δυσάρεστοι είμαστε και όχι άρεστοι.
1: Αυτό που θέλουμε είναι να διεκδικήσουμε. Τα ωραία δεν είναι ανάγκη να τα λέμε και ακούγονται, τα ξέρει ο κόσμος. Αυτά που θα πρέπει να πούμε εμείς είναι τα μη ωραία, ας πούμε.
0: Γιατί έχετε πολύ βάρος να σηκώσετε στις πλάτες σας από τη στιγμή που είστε διάδοχος του Νίκου Ποταμίτη.
1: Βεβαίως.
0: Ο οποίος Νίκος Ποταμίτης στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι Γενικός Γραμματέας, σωστά?
1: Μάλιστα. Υπάρχει αυτή η σχέση, δεν έχει βγει καθόλου, είμαστε μαζί.
0: Σας ακούμε, κύριε Μπάστα.
1: Ναι, βασικά θέλω να πω ότι μετά την εμπειρία, έτσι στο πάω λίγο πιο παλιά, μετά την εμπειρία του COVID που είχαμε, που είδαμε την πίεση που δέχτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Και κρατήθηκε όρθιο,
1: είδαμε τη διαφορά σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, που στην ουσία δεν βοήθησε καθόλου. Περιμέναμε κάτι το εντελώς διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Περιμέναμε την περαιτέρω ενίσχυσή του, τη δυνάμωσή του, την χρηματοδότησή του. Περιμέναμε οτιδήποτε για να γίνει ακόμα πιο ισχυρό, για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες.
0: Μάλιστα.
1: Στο βαθμό που θα μπορούσε να είναι μετά από τόσο δύσκολο που ήταν την περίοδο του κορονοϊού. Παρόλα αυτά, τι βλέπουμε? Και λυπάμαι πραγματικά που θα το πω. Βλέπουμε κάτι το εντελώς αντίθετο. Βλέπουμε μια κατάσταση η οποία προσπάθησε η κυβέρνηση, η πολιτική της κυβέρνησης, αντί να στηρίξει ένα δημόσιο σύστημα υγείας που είναι ένα κοινωνικό αγαθό, να το δει και προώθησε αυτή την ιδέα. Να το δει σαν εμπόρευμα. Να το δει σαν προϊόν.
0: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Μπάστα?
1: Και έκανε όλα αυτά έτσι ώστε για να εισβάλλει ο ιδιωτικός τομέας
0: στη δημόσια υγεία.
1: Μέσα στη δημόσια υγεία. Π.χ. να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν απαιτήσαμε ή διεκδικήσαμε, είπαμε και εμείς κάποια στιγμή ότι χρειάζονται κάπως καλύτερα ένα καλύτερο μισθολόγιο, ήταν πολύ κάτω της Ευρώπης και πάρα πολλά χρόνια έχει να γίνει
0: για
1: κάποια...
0: Για τους νοσοκομιακούς γιατρούς λέτε.
1: Ναι, για νοσοκομιακούς και γενικότερα για τους υγειονομικούς.
0: Ναι, νοσηλευτικό προσωπικό και τα λοιπά.
1: Ναι, αλλά και για τους νοσοκομιακούς γιατρούς. Τι έκανε, είπε, σας αφήνω να δουλέψετε ιδιωτικά.
0: Έχετε δηλαδή, αυτή τη δυνατότητα.
1: Ναι, πάτε τα από, από τους ασθενείς.
0: Όπως και οι ιδιώτες γιατροί να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε δημόσια νοσοκομεία, σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Και αντίστροφα.
1: Ακριβώς. Αντίστροφα λοιπόν τι έγινε, εισχώρησε, έβαλε τους ιδιώτες γιατρούς μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας.
0: Ναι, μπορεί να πει η κυβέρνηση ότι το έκανε για να καλύψει κάποια κενά που δεν καλύπτονται, καθώς υπάρχουν προσκλήσεις και προκηρύξεις για διορισμούς και δεν ανταποκρίνονται οι γιατροί, νοσηλευτές κτλ. Επικαλούμενοι μια σειρά από λόγους, όπως το κόστος διαβίωσης, αν είναι από άλλες περιοχές και πρέπει να μετακινηθούν σε μια νησιωτική περιοχή, για παράδειγμα. Το ξέρετε.
1: Στην ουσία, αυτό που έπρεπε να κάνει ήταν να προχωρήσει σε μαζικές προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και λοιπόν προσωπικό. Έπρεπε να καλύψει όλες τις κοινές οργανικές θέσεις. Δεν το έκανε αυτό. Και γιατί δεν το έκανε? Λέει ότι δοθήκαν κίνητρα. Στην ουσία δεν δοθήκαν κίνητρα. Αυτά που έδωσε η κυβέρνηση ήταν αντικίνητρα και όχι κίνητρα. Είχε ας πούμε για τις νησιωτικές περιοχές, να σας πω εγώ, και τις άγονες περιοχές, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν βοήθησε στη στέγαση και στη σύντηση. Όταν θα έπρεπε να έρθει κάποιος σε κάποιο νησί και να πάρει και την οικογένεια μαζί του. Απλά πράγματα που θα σας πω εγώ. Να καλύψει ας πούμε τα έξοδα μετακίνησης. Να έχει κάποια καλύτερα φορολογικά κίνητρα. Να έχει μια καλύτερη μισθολογική ή βαθμολογική εξέλιξη.
0: Έχουν θεσπιστεί κάποια οικονομικά κίνητρα. Εν τω μεταξύ έχουν φτάσει στο σημείο οι περιφέρειες και οι δήμοι, όπως ο Δήμος Ζακύνθου για παράδειγμα και η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, να επιδοτεί νοσοκομιακούς γιατρούς.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πω.
0: Χωρίς να έχουν την υποχρέωση οι Δήμοι ή οι Περιφέρειες.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν είναι για όλους αυτό το.
0: Ναι, δεν είναι για όλους. Στους αγροτικούς έχει ήδη κοπεί, πάει για να κοπεί. Ναι.
1: Λοιπόν, τίθεται αυτή τη στιγμή με το θέμα των αγροτικών γιατρών το επίδομα που έπαιρναν και ήταν ένας λόγος πραγματικά πολύ σοβαρός στο να έχει κάποιος να κάνει το αγροτικό του
0: στο νοσοκομείο Ζακύνθου, για παράδειγμα.
1: Στο νοσοκομείο Ζακύνθου. Και αυτή τη στιγμή, το λέω και θα το ξαναλέω σε όλες μου τα δελτία τύπου, πάντα θα το λέω ότι τα ΤΕΠ του νοσοκομείου Ζακύνθου.
0: Το τμήμα επιγόντων περιστατικών.
1: Ακριβώς. Στηρίζονται από αγροτικούς και
0: ειδικευόμενους. Γιατρούς. Ναι.
1: Προχθές μίλησα με μια συνάδελφο η οποία μου είπε έκανα τα χαρτιά μου γιατί υπάρχει ένας χρόνος που προκήρυξη του αγροτικού μέχρι να καλυφθεί, υπάρχει ένα μεσοδιάστημα και ήρθα τότε υπήρχε το επίδομα. Ναι. Όταν ήρθα είχε κοπεί. Δεν ξέρω αν θα ερχόμουν ή και δεν ξέρω αν θα πάρω κάποια ποινή, γιατί αν το διακόψεις για να πας κάπου αλλού υπάρχει κάποια ποινή.
0: Ναι.
1: Ήταν σε μια κατάσταση που δεν ήξερε τι να κάνει. Και ξέρετε ποιο είναι το άσχημο σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι στηρίζουν, άλλος είναι ο ρόλος των αγροτικών, των ειδικευόμενων. Είναι ο ρόλος τους εκπαιδευτικός, είναι ο ρόλος τους, δεν είναι ο ρόλος από μόνοι τους να στηρίζουν τόσο βαριά περιστατικά και να δουλεύουν στα επίγοντα. Εντάξει, υπάρχει κάποια επίβλεψη των ειδικών, αλλά και ειδική με τις
0: των γιατρών ειδικοτήτων.
1: Ναι, με την υποστελέχωση που υπάρχει. Εντάξει, υπάρχουν και ειδικότητες, ας πούμε, είναι και ειδικότητες που δεν υπάρχουν. Π.χ. ας πούμε ορειλά. Ορειλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Ζάκυνθο.
0: Είναι απαραίτητος ορειλά για τα χειρουργεία.
1: Όχι μόνο τα χειρουργεία, είναι μια σοβαρή και πρώτη γραμμή ειδικότητα η οποία είναι στο πρωτόκολλο ας πούμε του δύσκολου αεραγωγού, θα σας το πω εγώ σε εμάς στον αεραστιολόγο, δηλαδή εγώ όταν δεν θα μπορώ να αξιγονώσω και να δώσω ζωή στον ασθενή, θα είναι αυτός που θα δώσει τη λύση χειρουργικά.
0: Ορειλά, ναι.
1: Και και θα δώσει τη λύση όχι μόνο σε μένα μέσα στο χειρουργείο, ας πούμε, σε μια δύσκολη διαστολή, θα τη δώσει και στα επίγοντα όταν θα έρθουν περιστατικά τα οποία θα είναι με απόκραξη του ανώτερου αγωγού.
0: Αναπνευστικού συστήματο που λέτε εσεί.
1: Ακριβώ. Του ανώτερου αγωγού. Απόφραξη εκεί πέρα. Είναι μια πάρα πολύ βασική λειτουργία.
0: Οι αναισθησιολόγοι πώς είστε, τρεις στον αριθμό.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή αναισθησιολόγοι, το έχω ξαναπεί, ότι στην ουσία είναι πολυτέλεια, δηλαδή ότι είμαστε καλά στο τμήμα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω, δεν μαυρίζω τα πάντα, έτσι, ναι. Που σε τριτοβάθμια και σε πολύ μεγαλύτερα νοσοκομεία μπορεί να είναι και πολύ περιορισμένος ο αριθμός των αισθησιολόγων.
0: Να σας διακόψω λιγάκι, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Μιλώντας και στην αίθουσα Ακίνθου, για παράδειγμα, ο τοπικός βουλευτής Διονύσης Ακτύπης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Παύλος Καψαμπέλης, ακόμα και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, συνδικαλιστικού οργάνου των εργαζόμενων στα δημόσια νοσοκομεία Μιχάλης Γιαννάκος, ξέρετε τι έχουν πει.
1: Μάλιστα.
0: Ότι ναι, μεν αλλά υποστελέχωση, αλλά το νοσοκομείο Ζακίνθου, για παράδειγμα, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση ή σε καλύτερη κατάσταση από πολλά άλλα νοσοκομεία, νησιωτικά και όχι μόνο, σε σχέση με το προσωπικό και τη λειτουργία κλινικών τμήματων κτλ.
1: Πραγματικά τώρα λίγο με προβληματίζετε. Τι να σας πω εγώ, ας πούμε, γιατί είπε, για το είπε ο κύριος Αχλήπης. Δεν είναι δουλειά μου.
0: Είπα, όχι μόνο
1: κύριος
0: Αχλήπης. Ο
1: βουλευτής,
0: ο κύριος Καψαμπέλης, ακόμα και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ειδικαλιστικού οργάνου.
1: Να ξέρετε ότι εγώ ποτέ δεν θα μπω σε αυτές τις διαδικασίες ή αντιπαραθέσεις.
0: Ναι.
1: Εγώ θα μιλήσω μια τεχνική διεκδίκησης και όχι μικροπολιτικής, λαϊκιστικής και έτσι. Σύμφωνα με αυτά που και ο κύριος Γιαννάκος, δεν ξέρω ακριβώς το ρόλο που παίζει.
0: Ο κύριος.
1: Ο κύριος Γιαννάκος που είπατε, ο
0: πρόεδρος.
1: Ναι, εντάξει, είναι...
0: Αυτά είναι δηλώσεις καταγεγραμμένες, δεν είναι.
1: Μόνιμος συνδικαλιστής, έτσι, το ξέρουμε, εντάξει.
0: Ναι, μεταφέρατε, θα ήθελα να μας μεταφέρετε λιγάκι την εικόνα που επικρατεί στα επίγοντα, εν μέσω καλοκαιριού και με τα σοβαρά τροχιά που γουρούνες και τα λοιπά.
1: Να σας πω κάτι, δηλαδή δεν είμαστε τόσο άσχημα, είμαστε λίγο πιο καλύτερα από τα πολύ άσχημα.
0: Λίγο καλύτερα ή και πολύ καλύτερα.
1: Όχι, σύμφωνα με αυτό που μου είπατε, σύμφωνα με τις δηλώσεις, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Που εγώ δεν θα κάνω καμία κριτική ή δεν θα σχολιάσω.
0: Και ότι πάντα υπάρχει το θέμα της υποστελέχωσης.
1: Ναι, υπάρχει. Και όχι μόνο υπάρχει, και είναι και πάρα πολύ σοβαρό. Είναι και πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, εγώ να σας πω δύο-τρία πράγματα θέλω να πω και να μείνουν, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται οπωσδήποτε η ειδικότητα που δεν υπάρχει και εδώ περίπου και ένα έτος. Στο ένα έτος έχει φύγει ο προηγούμενος γιατρός που ήταν ο Ιλά, να καλυφθεί αυτή η θέση. Είναι πολύ
0: εύκολο.
1: Ναι, το τμήμα των επιγόντων.
0: Ναι.
1: Θέλω, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, όχι θέλω, απαιτούμε να δημιουργηθεί ένα αυτοτελές τμήμα με διευθυντή επιγόντων, έτσι, το οποίο είναι, το χρειάζεται το νησί, είναι πάρα πολλά τροχιά, σοβαρά τροχιά που διασωληνώνονται, μπορεί σε καθημερινή βάση, τροχιά που διακομίζονται διασωληνωμένα για αλλαγής χειρουργικής.
0: Και τα περισσότερα από αυτά που μπορούν.
1: Ναι. Συνήθως στην πλειοψηφία, ναι. Και εκεί πρέπει να παρθούν κάποια μέτρα. Είναι κάποιου ειδικού τύπου μηχανές, ας πούμε, που εκφέρουν κάποιο ειδικό χειρισμό,
0: ναι.
1: Οδηγούνται από τουρίστες, λίγο οδική.
0: Καλά, είναι μεγάλο θέμα τώρα, δεν μπορούμε να το αναλύσουμε.
1: Είναι μεγάλο ο Δήμος, το δικό δίκτυο ανύπαρκτος, δεν υπάρχει.
0: Είναι το δημοτικό δίκτυο και το επαρχιακό δίκτυο.
1: Ναι,
0: Δήμος και περιφέρεια.
1: Απόλυτο μηδέν, είμαστε εποχή 80, έτσι. Λοιπόν, αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι ένα αυτοτελές τεμ, το επίδομα, γιατί θα φτάσουμε τον Αύγουστο και δεν θα υπάρχουν αγροτικοί, γιατί φεύγει μια μεγάλη μερίδα από τους αγροτικούς, ένα μεγάλο ποσοστό
0: από τους αγροτικούς
1: που τελειώνουν τώρα τον Ιούλιο. Δεν θα έρθει κανένας και θα μείνουν τα επίγοντα ακάλυπτα. Είναι πολύ σοβαρό το
0: θέμα. Τα επίγοντα ακάλυπτα από αγροτικούς γιατρούς που και πάλι... Ναι,
1: και οι μόνιμοι και οι ειδικοί τι να στηρίξουν, τις κλινικές, το χειρουργείο.
0: Τα
1: τακτικά, τι να στουρίσουν.
0: Ναι,
1: λένε ότι δεν έρχονται γιατροί. Θέλω να πω, αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις επικουρικούς στην ευτική κλινική και δύο επικουρικούς στην ορθοπαιδική. Άμεση μονιμοποίησή τους.
0: Ναι.
1: Δεν θα τους αφήσουμε να περάσει η σύμβαση και μετά θα ψάχνουμε. Ορίστε ένα κίνητο, ένα θέμα που λέω και γιατί δεν έρχονται γιατί. Μα εδώ έχουμε πέντε. Πέντε που είναι σε σχέση σε σύμβαση. Που
0: είναι και η πνευμονολογική κλινική και, είναι, και η παθολογική κλινική που πρέπει να στελεχωθούν και το τμήμα
1: βέβαια,
0: και η μονάδα τεχνητού νεφρού και και.
1: Θέλουμε παραπάνω χρόνο, παραπάνω χρόνο για να τα πούμε όλα αυτά. Ναι. Γενικά ας πούμε είναι... υπάρχει μια σοβαρή υποστελέχωση, υπάρχουν κάποια τμήματα που είναι στελεχωμένα, αλλά σε γενικές γραμμές αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Και επειδή ας πούμε προέκυψε κάποιο θέμα και συνεπώς προκύπτει με την παιδιατρική κλινική, θέλω να πω ότι και στην παιδιατρική πρέπει να ενισχυθεί με επιπλέον γιατρό.
0: Μάλιστα.
1: Οι μετακινήσεις γιατρών, να ξέρετε ότι δεν λύνει το πρόβλημα.
0: Όχι βέβαια. Είναι μια εμβαλωματική λύση.
1: Ναι, το είναι εμβαλωματική. Και δυστυχώς κατέχει καταντήσει στην Ελλάδα το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, ναι, και το Υπουργείο Παιδείας, γιατί αυτές οι μετακινήσεις γίνονται σε όλη την Ελλάδα μεταεντέλεστε, πριν το έκτακτο και το επίγον να το κάνει κανονικότητα. Είδατε την παιδίατρο στην Κρήτη,
0: ναι,
1: που την είχαν να εφημερίζει για 5 μέρες. Λοιπόν, και η παιδιατρική πρέπει, θεωρώ ότι είναι επιβάλλεται, επίγει. Ένας γιατρός δεν μπορεί να καλύψει από μόνος του. Χρειάζεται περαιτέρω στελέχωση. Είναι καλό βέβαια ότι έρχονται από την υγειονομική περιφέρεια κατά καιρούς για να καλύψουν, αλλά στην ουσία δεν λύνει το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν πηγαίνεις να καλύψεις κάπου, είσαι νέος γιατρός εκεί, δεν έχεις τη σχέση του μόνιμου
0: ναι,
1: με τα περιστατικά, με τον κόσμο, με το θάρρος.
0: Είναι
1: το
0: πολύ δύσκολες οι εργασιακές συνθήκες, εξουθενωτικά τα ωράρια για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, αλλά πρέπει να κλείσουμε, κύριε Μπάστα.
1: Από δικιά μου εμπειρία, αν μου έλεγα αυτή τη στιγμή να πάω στη Λίμνο για να πάω 5 μέρες ας πούμε για να καλύψω ανάγκες έκτακτες που υπάρχουν εκεί πέρα, θα πήγαινα, δεν λέω τι. Αλλά συγκρατημένος.
0: Ναι,
1: θα πήγαινε κάπου διαφορετικά,
0: ναι,
1: κατάλαβα τι θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Το τμήμα, όταν λέμε μόνιμος γιατρός εσύ, έχει και αυτή τη σχέση, έχει τη σχέση που γνωρίζεις το τμήμα, που είσαι με τους συναδέλφους, που υπάρχει η εξοικείωση.
0: Ναι,
1: η εξοικείωση. Δεν θέλουμε γιατρούς τουρίστες.
0: Να αλλάζουν συνέχεια εργασιακό περιβάλλον. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και τα λοιπά.
1: Μόνιμους γιατρούς και όχι τουρίστες, γιατί έχει συνέπεια, επιβαρύνει και τον ασθενή, αλλά και την υγεία του ίδιου του γιατρού.
0: Σωστά. Μια τελευταία κουβέντα. Ποια είναι η συνεργασία που έχετε με τη διοίκηση του νοσοκομείου? Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Μπάστα.
1: Εντάξει, είμαι νέο διοικητικό συμβούλιο. Προς το παρόν καλή είναι η σχέση αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Έτσι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι τώρα η σχέση προσωπική, δεν το συζητώ, είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα στα πλαίσια της συνδικαλιστικής μου ιδιότητας, αναγκαστικά δεν θα θυμωθώ.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, εκεί που θα πρέπει, ναι, να απαιτήσω για την ακριβή κοινωνία και για τους ασθενείς της Εκκίνθου, δεν θα διεκδικήσω όσο και να προκαλέσω, ας πούμε, κάποιες αντιδράσεις.
0: Κύριε Μπάστα, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω.
0: Το χρειάζεστε κάτι τέτοιο, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, γιατροί και νοσηλευτές.
1: Ναι, πιστεύω ότι.
0: Και ειδικά το καλοκαίρι είναι απερίγραπτη η κατάσταση που επικρατεί στα επίγοντα και όχι μόνο.
1: Γιατί είχε κάποιος...
0: Μια χαρά. Ναι, όχι, μια χαρά, ναι, τα είπατε.
1: Ναι. Τα επίγοντα πρέπει να στηριχτούν.
0: Ναι.
1: Και εντάξει.
0: Ελπίζουμε το μήνυμα αυτό
1: και να τελευταίο το λάβουν οι αρμόδιοι. Για να μην λέω τα κακά που, επειδή λένε ότι το σπίτι σου κάπως πρέπει, δεν πρέπει να... θα πω ότι έχουμε και μια άριστη μονάδα εντατικής θεραπείας.
0: Ναι.
1: Ορίστε. Δεν καταστροφολογούμε.
0: Που εξυπηρετούνται και ασθενείς, ναι, και από άλλες περιοχές.
1: Βεβαίως, δεν καταστροφολογούμε.
0: Με 5 ανεπτυγμένα κρεβάτια.
1: Απλά λέμε ότι αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο Ζακίνθου, με το συγκεκριμένο πληθυσμό που είναι
0: 30, που πολλαπλασιάζεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Και δεν είναι ένας στατικός πληθυσμός. Είναι πληθυσμός ο οποίος έχει έρθει για διακοπές. Που αυτό σημαίνει θα κάνει παραπάνω χρήση αλκοόλ, θα τρέξει παραπάνω με το μηχανάκι, το αυτοκίνητο, με τη γουρούνα, με π.χ. Yeah, θα πει παραπάνω. Όλα αυτά,
0: σύν τις διάφορες ουσίες,
1: επιβαρύνουν πάρα πολύ το νοσοκομείο.
0: Πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση, θεωρώ, σαν πρόεδρος των εργαζομένων. Οι απόψεις αυτές δεν είναι κάποιες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να ξέρετε, είναι απόψεις του Προέδρου, του Προέδρου της Ένωσης Νοσοκομείων.
0: Είστε σαφέστατος, κύριε Μπάστα. Είπατε τα πράγματα όπως τα πιστεύετε και τα νιώθετε.
1: Εμίλιος Μπάστας. Ευχαριστώ πολύ. Και προσοχή στους δρόμους. Ναι. Έκκληση κάνω στους κυζακινθινούς. Προσοχή. Να προσέξουμε τον άλλο να προσέξουν. Να προσέξουμε τη γουρούνα. Αν δεν έκαναν κάποιοι τόσα χρόνια κάτι για όλα αυτά και φτάσαμε στο σημείο, τουλάχιστον ας προσέξουμε εμείς.
0: Ναι. Εμίλιος Μπάστας, πρόεδρος, νέος πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακίνθου. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Ευχαριστώ
1: καλημέρα.
0: Πολύ.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορεθεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου, 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

12 και 15 πρώτα λεπτά. Με συγχωρείτε, έχει κλείσει κάπως η φωνή μου. Είμαι και μπουκωμένος. Συγγνώμη. Ζούμε στην επικαιρότητα σήμερα 11 με 1, καθώς δεν είναι σήμερα μαζί μας η Βέρα Μέντε, Θοδωρής Λιβαδάς και Νίκος Μιλωνάς. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου, το δικό σας σταθμό. Έρχεται και Σαββατοκύριακο για κάποιους τυχερούς. Όχι για τους υπόλοιπους που δουλεύουν όλη μέρα κάθε μέρα στον τουρισμό κατά κύριο λόγο. Και ο κύριος που διαχειρίζεται τα ηλεκτρικά πατίνια στη Ζάκυνθο, ο αόρατος ιδιώτης, αν και έχουμε μάθει όνομα και παρατσόκλη, παρακαλώ πολύ, συνεχίζει να τοποθετεί πατίνια, ηλεκτρικά πατίνια παντού. Στην πόλη,

πέρεξ αυτής στις τουριστικές περιοχές και όχι μόνο, σχεδόν παντού και σε οποιοδήποτε σημείο, μπροστά από καταστήματα, πάνω στα πεζοδρόμια, πάνω στο οδόστρωμα, καταλαμβάνοντας και θέσεις στάθμευσης, όπως για παράδειγμα χθες που προσπαθούσα να σταθμεύσω εκεί στη Διονυσίου Ρώμα για να πάω στο Δημοτικό Συμβούλιο και είχα μπροστά μου δύο πατίνια, το ένα δίπλα στο άλλο πάνω στο οδόστρωμα. Και ένας κύριος πάλι που εγώ στάθμευσα μπροστά από τα πατίνια και ο κύριος αυτός δυσκολεύτηκε να παρκάρει πίσω από τα πατίνια. Είπατε κάτι και πάνε κάποια πιτσιρίκια που έχουν άγνοια κινδύνου, είτε μιλάμε για Ζακυνθινόπουλα είτε για τουρίστες, καβαλάνε αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια και δύο άτομα πολλές φορές. Τους βλέπεις ότι τρέμουν και πάνε πέρα δόθε, δεν μπορούν να κρατήσουν ισορροπία, δεν φορούν κράνος, δεν έχουν κανένα απολύτως εξοπλισμό, έχουν άγνοια κινδύνου, δεν ξέρουν πού βρίσκονται, τι κάνουν και πού πάνε και που κινδυνεύουν ανά πάσα ώρα και στιγμή να τραυματιστούν σοβαρά ή ακόμα χειρότερα να χάσουν τη ζωή τους και να πάρουν και στο λαιμό τους άλλους ανθρώπους, οδηγούς κτλ. Που μπορεί να μην φταίνε και να τους βρουν ξαφνικά μπροστά τους. Νύχτα, μέρα, οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιοδήποτε σημείο, είτε μιλάμε για το κέντρο της πόλης, είτε μιλάμε για πεζόδρομους, είτε μιλάμε για αυτοκινητόδρομους ή αυτοκινητόδρομους. Που έχουμε στη Ζάκυνθο, τέλος πάντων, ανάμεσα στα οχήματα κινούνται στη μέση του δρόμου, μια δεξιά, μια αριστερά, κάνουν και το κέφι τους. Κάποιοι θα μου πείτε ότι διευκολύνονται γιατί μετακινούνται από και προς το σπίτι τους, από και προς την εργασία τους. Ανάμεσα σε αυτούς και αλλοδαποί έχουμε δει πολλοί και διάφοροι, άλλοι για το κέφι τους και την πλάκα τους, άλλοι για να πάνε για ψώνια, να πάνε στη δουλειά τους, να πάνε στο σπίτι τους. Εντάξει, αυτός που τα τοποθετεί τα έχει βάλει σε επίμαχα σημεία, ξέρει που τα έχει τοποθετήσει, ξέρει πολύ καλά που τα έχει τοποθετήσει και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Ούτε αρμόδιοι, ούτε αναρμόδιοι, ούτε υπεύθυνοι, ούτε ανεύθυνοι, ούτε τίποτα. Και κάθε τόσο ακούμε για σοβαρά τροχαία ατυχήματα, ενίοτε και θανατηφόρα και χάνουν μικρά παιδιά τις ζωές τους επειδή δεν υπάρχει κάποιος να τα σταματήσει. Εντάξει. Γιατί υπάρχουν και εταιρείες από πίσω και συμφέροντα σε κάθε περίπτωση. Μια φορά να κάνω εκπομπή και να μην χτυπήσει το τηλέφωνο, γι' αυτό και εγώ το κλείνω.

Την προηγούμενη ώρα μιλήσαμε αρχικά με τον επικεφαλής του σχεδιασμού Ανάσα για τα Ιόνια νησιά και πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων νησιών Θεόδωρο Γαλιατσάτο και με τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη Σπύρο Αργυρό για το θέμα της διακοπής της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των Ιωνίων νησιών μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρχει. Και στη συνέχεια με τον νέο πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου, Εμίλιο Μπάστα, που έκρωσε τον κόνδωνα του κινδύνου, ειδικά για τα επίγοντα, και ότι πρέπει να στελεχωθούν και να λειτουργήσουν ως αυτοτελές τμήμα, που στελεχώνεται κατά κύριο λόγο από αγροτικούς γιατρούς, που έχει κοπεί το επίδομα στους αγροτικούς γιατρούς από την περιφέρεια, που όταν τελειώνουν το αγροτικό τους σηκώνονται και φεύγουν και δεν υπάρχουν άλλοι να τους αναπληρώσουν. Ένα κομμάτι, αφήστε τα υπόλοιπα. Πάμε στο Earth News για να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Δίκη Μάριου, την ενοχή χωρίς ελαφρυντικό ενός εκ των δύο κατηγορούμενων. Μισό λεπτό. Μας έχουν αλλάξει εδώ τα συστήματα και έχουμε χάσει λιγάκι τον μπούσουλα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Στον αέρα οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία. Αναβλήθηκε η μετάβαση Vans, αμοιβαίες προειδοποιήσεις για τη συμφωνία. Τραμπ, χάσαμε, το έλεγα από την αρχή. Το Ιράν έχει κερδίσει σε πολλά μέτωπα και επίπεδα μαζί. Είπατε κάτι? Και αναγκάστηκε τώρα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο αλαζόνας αυταρχικός Τραμπ, που λέει εγώ με τα αφεντικό και κάνω ότι γουστάρω σε όλο τον κόσμο, να υπογράψει με το Ιράν σύμφωνο, τέλος πάντων συμφωνία κατανόησης, συμπερίληψης και δεν συμμαζεύεται. Και το Ιράν αυτή τη στιγμή είναι από πάνω. Τα κατάφερε. Διπλωματικά, οικονομικά, πολιτικά, ακόμα και στρατιωτικά. Είπατε κάτι? Έτσι για να τους γίνει το πάθημα μάθημα, εάν και εφόσον, λέμε εμείς τώρα. Δεύτερη ημέρα συνόδου κορυφής. Επίκεντρο ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Το μήνυμα που θα μεταφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους ομόλογους του. Απέσπασαν 370.000 ευρώ από 13χρονο στον Βόλο, ποιοι και πώς τον εκβίαζαν. Δίκη Μάριου, την ενοχή χωρίς ελαφρυντικό ενός εκ των δύο κατηγορούμενων, ζήτησε ο εισαγγελέας. Κατά τα άλλα, Λίμβανος και Ισραήλ σε διαπραγματεύσεις στις 23 Ιουνίου για πειραματικές ζώνες και ζητήματα συνόρων. Τελικά άφησε στην άκρη τον φίλο του, τον Μπίμπι Νετανιάχου, αυτόν τον εξαίρετο κύριο εγκληματία πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ, και έχει δυσαρεστηθεί τα μέγιστα ο Νετανιάχου. Αυτό κάτι λέει. Τα βρήκε με το Ιράν και τελικά έβαλε στην άκρη τον Νετανιάχου. Είπατε κάτι? Υποχωρούν οι τιμές στο πετρέλαιο μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών με Ιράν, κέρδη στις αγορές. Βέβαια, πάνω απ' όλα οι αγορές. Οι ανθρώπινες ζωές που έχουν χαθεί και καταστραφεί στη Βηρυτό, στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη, ακόμα και στο Ισραήλ, στο Ιράν και όπου δει, δεν τρέχει τίποτα. Και μικρά παιδιά ανάμεσα σε αυτά, γυναίκες, μικρά παιδιά κτλ. Και άμαχοι, που έχουν είτε σκοτωθεί είτε έχουν στην κυριολεξία καταστραφεί και έχουν χάσει τα πάντα. Αυτά μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, τα ξεχνάμε. Σημασία έχει τι γίνεται στις αγορές, στα χρηματιστήρια και στην τιμή του πετρελαίου. Βρετανία, η επιστροφή Μπέρναμ αναζωπυρώνει τα σενάρια διαδοχής στους εργατικούς. Χαλκιδική αγωγή κατά του ΔΔΕ καταθέτει ο Δήμος Ιθονίας για το πρόβλημα στον βιολογικό. Διπλό φωνικό στο Αίγιο, δεν εντοπίστηκε DNA, πυρίτιδα ή αίμα στα χέρια και τα ρούχα του 65χρονου Ιταλού. Καιρός, ενισχυμένα μελτέμια, περιορισμένη αστάθεια και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς, πρόγνωσε από την Όλγα Παπαυγούλη. Σέρας απατεώνας προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη, αλλά έπεσε σε αστυνομικό. Μουντιάλ, βήμα πρόκρισης, αναζητούν Σκωτία και Μαρόκο σε εξέλιξη διοργάνωση του Μουντιάλ στα γήπεδα του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών. Προβάλλονται και μεταδίδονται από το αθλητικό κανάλι ΕΡΤ2 όλα τα παιχνίδια, οποιαδήποτε ώρα, ακόμα και ξημερώματα. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τους ηλεκτρονικούς βόλους στα εγωπρόβατα. Συνελήφθη 53χρονος στον Πειραιά για πλαστά χαρτονομίσματα και παράνομη πλοκατοχή. Βαρουφάκες στο Earth News, στην σημερινή πρωινή εκπομπή Συνδέσεις. Η Ευρώπη έχει πάψει να υπάρχει γεωπολιτικά, ο κόσμος έχει απαξιώσει την πολιτική. Εντοπίστηκε φυτεία κάναβης μισού εκατομμυρίου ευρώ, η δίωξη πατρών ξερίζωσε 336 δεντρίλια στο Σοφικό Κορινθίας. Αν ολιώσια, DJ της ασφάλτου που είχε γίνει 19χρονος, που είχε 14 ηχεία στο αυτοκίνητό του, συνελήφθη για ηχορύπανση.
Λίβανος, 18 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα. Παρακαλώ, αναφορές για 4 Ισραηλινούς στρατιώτες νεκρούς. Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, νεκρό 8χρονο παιδί και ένας ναυτικός τραυματίας παιδιά στο Χάρκοβο. Ο ΟΠΕΚ διαφωνεί με την πρόβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για πλεόνασμα πετρελαίου το 2027. Αφρικανικός Οργανισμός Υγείας, πάνω από 200 θάνατοι από τον ιό έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τα ξεχνάμε όλα αυτά για τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού, στον αποκαλούμενο δεύτερο, τρίτο κόσμο κτλ. Αυτά και άλλα πολλά από το Earth News. Πάμε λίγο και στην ημέρα Ζακύνθου ή αλλιώς στο site ημεραζάντε. Δώστε μας μισό λεπτάκι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε μαρτυρίες σοκ για τις απάτες στο νησί της Ζακύνθου. Θύματα περιγράφουν στην ημέρα της μεθόδου των δραστών. Ξέρετε, αυτές οι περιβόητες τηλεφωνικές απάτες. Open Mall. Στο 89% η ανάπλαση του κέντρου της πόλης της Ζακύνθου. Όσα υπόθηκαν στην ημερίδα τα προβλήματα και εκκρεμότητες. Ημερίδα. Προχθές το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου. Παρουσίαση του έργου του Open Mall, του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου από τη Δημοτική Αρχή και το Επιμελητήριο. Σε άδεια στην κυριολεξία αίθουσα. Αυτό είναι Open Mall, Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου ή Ανοιχτό Κέντρο Αυτοκινήτων, Πάσης Φύσεως, Οχημάτων, Τραπεζοκαθισμάτων, Εμπορευμάτων και άλλων τινών. Με νέους πεζόδρομους που έχουν καταληφθεί από τραπεζοκαθίσματα παράνομα και αυθαίρετα και από αυτοκίνητα και άλλα οχήματα. Ή από δρόμους που έχουν πλακοστρωθεί από αυτούς τους περιβόητους κυβόλιθους που εξέχουν και δεν μπορεί κάποιος ούτε να περπατήσει, μπορεί να σε κατευτεί. Που υπάρχει πρόβλημα και με τις υψομετρικές διαφορές στους πλακοστρωμένους δρόμους με τα πεζοδρόμια που έχουν γίνει ένα περίπου και μπορεί κάποιοι πεζοί, κινδυνεύουν άμεσα οι πεζοί από διερχόμενα οχήματα. Εδώ, όπως μάθαμε στην αρχική μελέτη, γιατί έπρεπε, πίεζε ο χρόνος να χρηματοδοτηθεί το έργο από το ΕΣΠΑ, δεν είχε γίνει πρόβλεψη στη σχετική μελέτη για τα όμβρια ύδατα. Και ξέρουμε και ποιος έχει κάνει τη μελέτη. Γιατί για να χρηματοδοτηθεί η μελέτη έπρεπε να βρεθεί μια πατέντα και έπρεπε να μπει και το επιχειρηματικό κομμάτι, γι' αυτό και το επιμελητήριο μέσα και συνεργασία με το Δήμο, για να χρηματοδοτηθεί το Open Mall στο Δήμο Ζακύνθου, όπως έχει χρηματοδοτηθεί και σε άλλες περιοχές. Και πηγαίνετε σε άλλες περιοχές να δείτε πώς είναι το Open Mall εκεί, το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου, και πώς είναι εδώ. Και γιατί Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου? Ανοιχτό Κέντρο Ανθρώπων έπρεπε να είναι και μετά Εμπορίου. Αλλά μας αντιμετωπίζουν συνέχεια σαν πελάτες και καταναλωτές, σαν τίποτα άλλο. Πάνω απ' όλα οι επιχειρήσεις και η επιχειρηματικότητα, όπως την εννοούν κάποιοι στη Ζάκυνθο. Συνεχίζω και την ποινικοποιώ. Και συνεχίζω και παραπληροφορώ. Και σε όποιον αρέσει. Γιώργος Στασιμόπουλος, Δήμαρχος Ζακύνθου, ο μακρύς γυαλός παραμένει ανοιχτός και προσβάσιμος.

0: Κώστας Πιερακάκης στο Ionian TV. Νέες ρυθμίσεις για οφειλές παρεμβάσεις για στέγαση και αισιοδοξία για την οικονομία. Σε αναμονή αποφάσεων για την επαναλειτουργία της ακτοπλοϊκής γραμμής Ιωνίων Νήσων, πάμε και σε κάποια άλλα θέματα. Πόσο κάνει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Παπαστεργίου απαντά σε απορίες. Θα κάθεται τώρα κάποιος όλη μέρα και κάθε μέρα να μπαίνει μέσα σε πλατφόρμες και εφαρμογές από το My Street, το e-καταναλωτής, το πόσο κάνει και να κάθεται τώρα να αραδιάζει χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και να βλέπει ποια προϊόντα είναι φτηνότερα, ποια ακριβότερα, σε ποια περιοχή και σε ποιο σούπερ μάρκετ. Και να κάτσει, λέει, να δημιουργήσει ένα καλάθι με τα ψώνια του. Και αν πρέπει για να δημιουργήσει αυτό το καλάθι να πάει σε 3-4 σούπερ μάρκετ σε 3-4 διαφορετικές περιοχές, τι με λιγενέστε. Και πόσοι έχουν χρόνο ή το χρόνο, τη διάθεση και το χώρο να κάνουν κάτι τέτοιο που τρέχουν όλη μέρα και κάθε μέρα στα αστικά κέντρα και όχι μόνο για να εκπληρώσουν τεχνητές του συστήματος ανάγκες, οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις, κυνηγώντας την επιβίωση και τα προστοζήν ή πολύ περισσότερα σε μια ασίδωτη αγορά και χαοτική και όχι ελεύθερη. Ή δεν ξέρουν τον τρόπο τα σούπερ μάρκετ και όχι μόνο οι μεγάλες αλυσίδες και τα καρτέλ που κάνουν κουμάντο στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στα καύσιμα. Ξέρουν τι κάνουν. Κάθε φορά βρίσκουν κόλπα και τερτύπια για να μπορούν να κερδοσκοπούν και προσφέρουν κατά τα άλλα δόσεις, εκπτώσεις, προσφορές και ό,τι άλλο. Έτσι θα αντιμετωπιστεί η ακρίβεια με την επιδότηση της ακρίβειας με Fuel Pass και με πλατφόρμες του τύπου πόσο κάνει και το επίσημο κράτος, η επίσημη πολιτεία να βγάζει την ουρά της απ' έξω ή την ουρά του απ' έξω και να συνεχίζουν να κάνουν ό,τι θέλουν τα καρτέλ. Είπατε κάτι? Πόσο κάνει, πού είναι, πού θα το βρω? Θα βγουν και άλλες πλατφόρμες και εφαρμογές. Οι τραγουδιστάδες και η ΦΕΚ Καποδίστριας, λέει, ανεβαίνουν στο θωρηχτό Γιώργος Αβέροφ. Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ για μεταφορικό ισοδύναμο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οδηγεί στην απαξίωση. Ένα τηλεφώνημα αρκεί, μιλήστε ξανά στους ηλικιωμένους για τις απάτες. Πανελλαδικές 2,26, πτώσεις στις βάσεις των υψηλόβαθμων σχολών δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Άνοδο βάσεων, κάθοδο βάσεων, βατά και άβατα θέματα, τα ίδια και τα ίδια κάθε φορά. Με το στανιό αυγολέμονο γράφει ο Καστρινός. Τουρισμός για όλους 2026, βγήκε το ΦΕΚ για το νέο βάουτσερ διακουπών έως 600 ευρώ. Πάντως υπάρχει και μια εναλλακτική πρόταση για τουρισμό στη Ζάκυνθο. Έχει φροντίσει γι' αυτό ο Αλέξανδρος Δάσης. Δηλαδή μπορείτε να δείτε πού φυτρώνει η ρίγανη. Πόσο γευστική και ποιοτική είναι αυτή η ρίγανη και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φαγητά κτλ. Γελάει, αλλά από μέσα του ένας θεός ξέρει τι λέει για μένα. Σπύρος Γαλιατσάτος, καλημέρα στην Κεφαλονιά. Το ταμείο γίνεται με τις εισπράξεις και όχι με τις αφίξεις. Όπα, που λέει και η Ολίβια Καρδακάρη, η πτώση στα Ιόνια έφτασε στο 28,8%, όπου Ολίβια Καρδακάρη, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων. Στον αέρα το πόσο κάνει gov.gr, νέα εφαρμογή που συγκρίνει τιμές σε real time, σε πραγματικό χρόνο στα σούπερ μάρκετ. Η μερίδα στην Κέρκυρα, σχέδιο για το δικαίωμα στην παραμονή στα μικρά νησιά, το παρουσίασε ο Περιφερειάρχης. Κεφαλονιά, ναι, εδώ να δείτε. Χειροπέδεσε 41χρονο που κατηγορείται για ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πάει καλά και η Κεφαλονιά τώρα τελευταία. Αλλά είναι λίγο δύσκολο να μας φτάσει. Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων, τα θέματα της 15ης τακτικής συνεδρίασης του σώματος. Συνεδρίαση αύριο στις 10 το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων. Κεφαλονιά, σοβαρό περιστατικό βίας με αλλοδαπό που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και τραυματίστηκε. Σπάνιο θέαμα στο Ιόνιο, 5 φάλαινες εμφανίστηκαν στα νυχτά της Λευκάδας. Είναι εδώ ο Σταύρος Λιβέρης να μας πει τίποτα για τους λαγοκέφαλους που δεν τρώγονται, έχουν τοξίνη ή δαγκώνουν. Έχουμε ή δεν έχουμε, Σταύρο Λιβέρη, εδώ λαγοκέφαλους? Μπορούμε να ψαρεύουμε και να κάνουμε μπάνιο άφοβα? Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Μάλιστα.
1: Θέλεις μπορείς, όσα χάνουν οι ξύπνοι να βρεις. Είσαι τόσο αστή.
0: Καλημέρα στον Κώστα, τον πληροφορικάριο. Με χαιρετάει. Καλημέρα και στον Ηλία. Είναι εδώ και μας ανέχονται από χθες. Δουλεύουν ασταμάτητα και μας αναβαθμίζουν τεχνικά. Ελπίζω να περάσετε, να περνάτε καλά και να φύγετε με τις καλύτερες των εντυπώσεων για την ΕΡΤ της Ζακύνθου. Έλα
1: ψυχούλα μου.
0: Εξαιρείται ο Αλέξανδρος Λάσης. Είναι πάντοτε η θλιβερή μειοψηφία.

0: Ένα προσωπικό στοίχημα έβαλε ο Διονύσης Τουρκάκης, καλεσμένος σε εκπομπή της Εύτης Ακίνθου. Εδώ στην εκπομπή ζούμε στην επικαιρότητα. Φέτος το καλοκαίρι να μην ασχοληθεί κανείς με τη ΔΕΗΑ. Του είπα ότι θα το χάσει και το έχει ήδη χάσει. Συνέχεια ανακοινώνονται βλάβες, αποκατάσταση βλαβών. Βέβαια και έργα και παρεμβάσεις και χρηματοδοτήσεις. Βάλτε μέσα και τους μεταφορείς του νερού που σκοτώνονται στην κυριολεξία στα δικαστήρια και όχι μόνο. Από τη μία τα ιδιωτικής χρήσης οχήματα, από την άλλη τα δημόσιας χρήσης οχήματα κτλ. Κτλ. Συν τα καημένα τα ορεινά, ευρύτερη περιοχή των άνω βολημών που δεν έχει δίκτυο και εξαρτάται τώρα πολλές φορές από τις συνδροφόρες της ΔΕΗΑ και πολύ περισσότερο από τους ιδιώτες. Ποιοι θα πρωτοπάνε, ποιοι είναι νόμιμοι, ποιοι παράνομοι, ποιοι έχουν δικαίωμα να το κάνουν, ποιοι δεν έχουν δικαίωμα να το κάνουν, και αυτόφορα κτλ. Κτλ. Τα ξέρετε, τα έχουμε πει ούκο λίγες φορές. Καλημέρα και στο συνεργείο της ΔΕΙΑΣ που είναι εδώ και κοιτάει τη βλάβη. Έχεις υποστεί για εγκεφαλική βλάβη, έτσι, και πρέπει να την κοιτάξω. Μάλιστα. Και βέβαια άρχισαν οι ευωδιές, η μπόχα κοινού σε διάφορα συνηθισμένα μέρη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπως η ευρύτερη περιοχή των Αμπελοκήπων και μέσα το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου Διονύσης Σολωμός και άλλες περιοχές. Μαθαίνουμε ότι τα λίμματα τρέχουν στα Χαντάκια και όχι μόνο στην περιοχή του Καλαμακίου κτλ. Κτλ. Ξανά προβλήματα στο αποθετευτικό του πλάνου με τα λίμματα στους δρόμους και η ζωή συνεχίζεται. Όλα τα ίδια μένουν, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Στο ίδιο έργο θεατές, εγώ και εσύ τραγουδιστές κτλ. Κτλ. Αλλά να μην περιμένει περισσότερη ώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μετά από καιρό η αλήθεια είναι, κάποιες φορές είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Είναι λοιπόν ο Ανδρέας Κοτσόνης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων Ζακύνθου και πρώην πρόεδρος του Αργασίου. Καλή σας μέρα κύριε Κοτσόνη, καλημέρα και στο Αργάσι.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους εργατές της Κενέργα.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτά που λέω ή...
1: Θα συνεχίσω εγώ.
0: Ναι.
1: Θα συνεχίσω και θα πω ότι και παραβρέθηκα και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο ήταν για τις υπέρογγες αυξήσεις που γινήκανε. Την αποχέτευση, τώρα ο κόσμος...
0: Αποχέτευση ή στα τιμολόγια του νερού.
1: Αποχέτευση, κύριε Νέγκα.
0: Και στα τιμολόγια του νερού.
1: Περιμένετε. Πάμε πρώτα στην αποχέτευση των 60-70% την αύξηση.
0: Ναι, πείτε τα.
1: Και μετά πάμε και στα πάγια του νερού.
0: Μιλήστε ελεύθερα.
1: Δεν έχω κάτι περιορισμένο να μιλήσω. Σας είπα, παραβρέθηκα.
0: Ναι.
1: Είχε πάει η ώρα 11, δεν είχε συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Μία βλάβη στα καταλήμματά μου με αναγκάσαν να φύγω και από να μην το παρακολουθήσω αυτό το θέμα. Αλλά θέλω να σας πληροφορήσω.
0: Και μία βλάβη, νομίζω, στην Μπούκα ανακοίνωσε η ΔΕΙΑ, που είναι προς αποκατάσταση.
1: Όχι,
0: λέω τώρα για την περιοχή της Μπούκας, αν θυμάμαι καλά. Δεν έχω μπροστά μου το δελτίο τύπου αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Και έφυγα από το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Το μόνο που μπορούσα να παραδοθώ, γιατί όταν έχει πάει η απόφαση στην αποκεντρωμένη και έχει περάσει από την αποκεντρωμένη.
0: Έχει τελειώσει το πανηγύρι.
1: Το να παρακολουθεί μπορεί και όχι να πεβαίνει.
0: Ναι.
1: Αυτή η δυσαρέσκειά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι υπάρχει σιγή χθίως, φαίνεται ότι. Δεν ανησυχήσανε καθόλου στους ξενοδόχοι που έχουν το μεγάλο κομμάτι, το οποίο από ό,τι λέει και ο κ. Φουκάρκης χρωστάνε τα τιμολόγια της ΔΕΙΑΣ υπέροχα ποσά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μερικά εκατομμύρια. Βέβαια είναι και νοικοκυρία. Είναι και νοικοκυρία. Ναι, αλλά είναι αναλογικά μικρότερα τα ποσά που οφείλουν τα νοικοκυρία από τα ξενοδοχεία, εννοείται αυτό.
1: Κύριε Νέντε, να σας πω κάτι. Είχα κάνει αντιπρόεδρο ΔΕΙΑΣ. Τον καιρό με την δημαρχία του κ. Χτύπη, με πρόεδρο του κ. Μαυρία και αντιπρόεδρο εγώ.
0: Τον κύριο Μαυρία που ήταν κάποτε πρόεδρος.
1: Μάλιστα, και εγώ αντιπρόεδρος.
0: Τον κύριο Μπάμπη Μαυρία που τώρα πια δεν είναι. Καλημέρα στον Μπάμπη το Μαυρία, καλημέρα και στο Σάκη το Μαυρία που έχει το συνεργείο με τα αυτοκίνητα. Ακούνε.
1: Να είναι καλά και δύο. Είναι φίλοι και.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω λοιπόν είναι ότι αυτή η αύξηση μας βρέσκει τελείως αντίθετους.
0: Αντίθετους. Μιλάτε για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια.
1: Ναι, ναι. Θέλω λίγο να μου αφήσετε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, κύριε Νέγκα.
0: Σας αφήνω.
1: Να σας πω ότι. Όταν μιλάμε για την Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων και μια αύξηση που υπερβαίνει το 60-70% και σε μερικές φορές και παραπάνω, είναι μια αύξηση η οποία υπερβαίνει τα όρια της λογικής.
0: Ναι.
1: Έχουμε την αύξηση των τελών καθαριότητας, είχαμε τώρα και την αύξηση αυτή με την αποχέτευση και εντάξει, προχωράμε. Εγώ να σας πω κάτι. Τέτοιες αυξήσεις και τέτοιες αποφάσεις καλά είναι να περνάνε από μια διαβούλευση επαγγελματιών. Τέτοιο πράγμα δεν γίνηκε. Μπορεί να έχει τα χίλια δίκαια ο κύριος Τουρκάκης, αλλά και εμείς είμαστε επιχειρηματίες που προσπαθούμε να ζήσουμε με τις επιχειρήσεις μας, τις οικογενειακές μας επιχειρήσεις. Δεν έχουμε κάτι πολύ μεγάλο επαγγελματικό, έχουμε κάτι οικογενειακό που θέλουμε να προσφέρουμε και εμείς στο κομμάτι.
0: Επιτοπίες των ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, ναι.
1: Τουρισμός της Ζάκηθος. Λοιπόν, αυτή η αύξηση με βρίσκει, όπως είπα και στην αρχή, μας βρίσκει αντίθετους.
0: Κάθετα αντίθετους.
1: Κάθετους. Τώρα, θα σας πω και το άλλο. Έγινε και αυτό που γίνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο τότε που πέρασε. Αυτή η απόφαση πρέπει να πάρει στο Μάρτιο, ναι, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί τότε λοιπόν είπε όλοι, ανεξαρτήτως ήταν η πλευρά της Δημοτικής Αρχής, ήταν η αντιπολίτευση.
0: Η αντιπολίτευση διαφώνησε και καταψήφισε.
1: Το να ψηφάσω όχι, το να ψηφάσω όχι στις αυξήσεις. Και να μην ειδοποιούνται οι φορείς παρά οι φορείς, το πήραμε είδηση όταν ήρθαν τα καινούργια τιμολόγια.
0: Κατόπιν εορτής λέτε.
1: Κατόπιν εορτής, και να μην μπορούμε αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά, σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας και το Συμβούλιο, να πούμε ότι θα αποφάσισα από τη στιγμή που έχει περάσει η απόφαση από την επικεντρωμένη. Χθες βράδυ και προχθές, τόσο με τον κύριο Τσουρνάκη όσο και με τον ψηφοδέλτη, τον κύριο Αρεστάκη.
0: Ναι.
1: Άνθρωπο του ψηφοδελτίου κρατάει, μου είπε: κύριε Κοτσάνη, από τη στιγμή που έχει περάσει από την επικεντρωμένη, τα υπόλοιπα είναι λόγια να έχουμε να λέμε.
0: Κάποιες διακοπές. Ναι, κύριε Κοτσάνη, δεν σας ακούμε καλά.
1: Είμαι μέσα στο αυτοκίνητό μου και πηγαίνω προς Αργάς. Γι' αυτό μπορεί να γίνεται κάποιες διακοπές, αλλά είμαι στην πόλη μου αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και θέλω να πιάνει το κινητό μου για να με ακούτε.
0: Σας ακούμε με κάποιες μικροδιακοπές κατά διαστήματα.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Τα τέλη της αποχέτευσης με αυτή την υπέροχη μεγάλη αύξηση που γίνεται. Πάμε στο κομμάτι του τουρισμού.
0: Ναι, γιατί πριν βγούμε στον αέρα, περιγράψατε την κατάσταση με τα μελανότερα χρώματα σε ό,τι αφορά την τουριστική κίνηση και πολύ περισσότερο τα έσοδα και το τζίρο των επιχειρηματιών και δι' των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων, νοικιαζόμενων δωματίων κτλ. Πόσα μέλη έχετε, κύριε Κοτσόνη, στη Ζάκυνθο? Πόσα είναι τα νοικιαζόμενα δωμάτια, έχετε μια εικόνα?
1: Εμείς είμαστε γύρω στις 400 επιχειρήσεις, κύριε Δέκα.
0: 400 επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Που κατηγοριοποιούνται σε κλειδιά. Όπως ναι, είναι κλειδιά, τα ξενοδοχεία, ναι, αντίστοιχα σε αστέρια. Ναι.
1: Μάλιστα. Όσον αφορά, κύριε Νέκα, τώρα την τουριστική σεζόν του 2026.
0: Ναι.
1: Είναι, έχει δύο πολέμων στη μέση. Πόλεμος που πιστεύω είναι 6-7 χρόνια στη Ρωσία.
0: 4 χρόνια Ρωσία και παραπάνω.
1: 4 είναι, θα ναι, πολύ το πάω.
0: Ναι, ναι, ναι. Από το 22, ναι, από το Φεβρουάριο το 22.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν θέλω να σας πω ότι δεν είναι μια καλή από τους επαγγελματίες, όχι μόνο του κλάδου μου, γενικά της εστίασης και γενικά από τον κόσμο που συζητάω με κάθε μέρα. Ναι. Δεν είναι μια καλή χρονιά, δυστυχώς δεν είναι μια καλή χρονιά. Από ό,τι δείχνει, ελπίζουμε ότι στους επόμενους μήνες να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επίπεδο τουλάχιστον της περσινής σεζόν. Όσο και τα αποτελέσματα του αεροδρομίου να λέτε κάποια άλλα πράγματα.
0: Αύξηση πάνω από 12% τον Μάιο φέτος σε σχέση με πέρυσι. Τα του Μαΐου, τα του Ιουνίου, είναι όλες ακόμα.
1: Η αυτοπλοϊκή γραμμή λέει πάντα ότι δεν υπάρχει καμία αύξηση.
0: Ναι.
1: Ότι ακούμε τα νέα που μαθαίνουμε.
0: Σαν και το σκηνή και αντίστοιχα.
1: Αυτό θέλω να πω για την τουρκική.
0: Ναι, ξέρετε, πολλοί συμπολίτες μας επικαλούνται το επιχείρημα ότι συνεχώς κλαίγονται, παραπονούνται και γκρινιάζουν οι επιχειρηματίες, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν είναι ποτέ ικανοποιημένοι, ενώ έχουν έσοδα. Υπάρχει και μια τέτοια άποψη που έτσι, στην τοπική κοινωνία.
1: Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές.
0: Ναι.
1: Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές και ο κάθε επιχειρηματίας προσπαθεί, η πολιτεία δεν μπορεί να το καταλάβει, μέσα σε 6 μήνες να έχουν φόρους και έξοδα τα οποία είναι για 12 μήνες. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει η πολιτεία. Εμείς οι ανθρώποι του.
0: Εάν και εφόσον λειτουργούν 6 μήνες τα ενοικιαζόμενα.
1: Γιατί εμείς όταν υπήρξαν νομοσπονδία τουριστικών καταλήμματων, ξέρετε ότι μπορούμε να δουλέψουμε και 40 μέρες.
0: Ναι.
1: Θα περιμένουμε κάποιους τουρίστες για 40 μέρες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η εικόνα.
0: Η λειτουργία των Airbnb, των βραχυχρόνιων μισθώσεων, έχει προκαλέσει πρόβλημα στον κλάδο σας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ό,τι έρχεται και καλοδεχούμε. Ναι. Δεν θα μιλήσω ποτέ εναντίον όσο των συναδέλφων ξενοδόχων, όσο είναι το Ελμπίο, όσο είναι το Εβίλες, ό,τι είναι αυτό που λέγεται, είναι καλό για τη Ζάκυνθο, μορφαίνει, αλλάζει τον τουρισμό, έχει επιλογές ο επισκέπτης να πάει να μείνει όπου θέλει και όπου μπορεί. Αυτό είναι καλό, να υπάρχει ανταγωνισμός, να γίνεται εξυγχρονισμός και να δίνουν και δυνατότητα με κάποια προγράμματα να μπορέσουν να υπάρχει ανάλογη βελτίωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Θα ρωτήσω κάτι. Τα περισσότερα ενοικιαζόμενα δωμάτια στη Ζάκυνθο, αυτά που εκπροσωπεί η Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων του Νομού, συνεργάζονται με εταιρείες, δέχονται μεμονωμένους επισκέπτες, λειτουργούν ως Airbnb. Κατά κύριο λόγο, τι κυριαρχεί δηλαδή, έτσι, για να έχουμε και μια εικόνα και εμείς, κύριε Κοτσόνη. Δεν σας άκουσα, αν μπορείτε να το επαναλάβετε.
1: Υπάρχει ένα ποσοστό που κάθεται με τις εταιρείες.
0: Ναι.
1: Ένα μικρό ποσοστό γύρω στις 10 με 15% δεν μπορώ να πω για παραπάνω.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω σε κάποια μέρη, τα οποία έχουν και τις δεξαμενές, τις κολυμπητικές δεξαμενές, τις πισίνες που λέμε.
0: Ναι.
1: Και νοικιάζονται πιο εύκολα αυτά από τις εταιρείες.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τα υπόλοιπα, ο καθένας διαμέσου του εταιρικού κομμάτι, διαμέσου του προσωπικού του επαφών που έχει με τους πελάτες, θα νοικιάζει.
0: Ναι.
1: Και ανάλογα και σε τι μεριά είναι.
0: Ναι. Και Airbnb, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει γίνει της μόδας.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε με κάποια πράγματα, ό,τι έρχεται.
0: Αυτό όμως αφορά κατά κύριο λόγο σε ιδιόκτητα σπίτια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο κάθε ιδιώτης, αν πληρεί τις προϋποθέσεις και ο κάθε ιδιοκτήτης ενός σπιτιού μπορεί να το λειτουργήσει ως τέτοιο, ως Airbnb, αλλά πρέπει να έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις ή προϋποθέσεις να καλύπτει, τέλος πάντων. Μάλιστα. Στα της περιοχής του Αργασίου είναι μια περιοχή που αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, όπως το οδικό δίκτυο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Με το κυκλοφοριακό κομφούζιο που προκαλείται στην περιοχή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί είναι και το σημείο που συνδέει ο δικός την πόλη της Ακίνθου με το Βασιλικό.
1: Λοιπόν, επί του συγκεκριμένου δρόμου, το επαρχιακό δρόμο, υπάρχει ένα κομμάτι που γίνεται μια κυκλοφοριακή κατηγορία, θέλω να πω,
0: έτσι,
1: που ξεκινάει από το ξενοδοχείο Ζακάθα Πορτοκάλι μέχρι την περιοχή της νέας διαπλάτωσης του δρόμου που γίνηκε προς τον πύργο του Δομενεγίνη.
0: Μιλάμε για 1,5-2 χιλιόμετρα.
1: Μιλάμε για 1500 μέτρα.
0: 1500
1: μέτρα. Ναι, 1500 μέτρα. Με να περνάς με 30 χιλιόμετρα είναι μια καλή ταχύτητα, αλλά υπάρχει και η περίπτωση να γίνει ένα μποτιλιάρισμα, γιατί υπάρχουν λεωφορεία, υπάρχουν
0: δικτυοφόρα,
1: υπάρχουν ενεφοδιασμός καταστημάτων, υπάρχουν.
0: Τάξη και τα λοιπά.
1: Ναι, υπάρχει ένα πάρκι που εξυπηρετεί τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή
0: που είναι αυτό, κύριε Κοτσόνη, πού είναι αυτό?
1: Αυτή υπάρχει απέναντι από το Λετριβείο, να σας το πω μια εικόνα.
0: Ναι. Και...
1: εντάξει. Εκεί αυτή τη στιγμή μπορεί να δεις 50 αυτοκίνητα, το βράδυ να δεις 150.
0: Είναι ελεύθερος χώρος στάθμευσης, να δεις.
1: Είναι ελεύθερος χώρος, είναι το δημοτικό το πάρκι, το έχει νοικιάσει ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει αυτή η δυνατότητα ο κόσμος να παρκάρει. Από εκεί και μπρος, ο καθένας μας πρέπει να καταλάβει ότι περνάνε από μια περιοχή η οποία είναι μια περιοχή που για νυχτερεύουν 10.000 κόσμος.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ξενοδοχεία και υπάρχουν εστιατόρια και πρέπει όλα αυτά.
0: Εστιατόρια, ξενοδοχεία, σνακ μπαρ, καφέ, τα πάντα όλα.
1: Έτσι να υπάρξουν.
0: Ναι,
1: ναι. Αυτό δημιουργεί αυτό. Εγώ έχω μιλήσει και με τους ανθρώπους, τους επιχειρηματίες του Βασιλικού.
0: Ναι.
1: Για την άποψη να δώσουμε τη χρυσή τομή,
0: ναι,
1: να βρεθεί και άλλες λύσεις, να μπορέσουμε να εξαπαιδεύσουμε τον κόσμο.
0: Κάποτε υπήρχε ένα σχέδιο που έμεινε σχέδιο και στα χαρτιά, σχέδια επί χάρτου
1: δηλαδή. Ναι, έμεινε παλιά.
0: Για τη δημιουργία ενός περιφερειακού δρόμου παράλληλου με αυτό, με αυτόν του Αργασίου,
1: ναι,
0: που θα μπορούσε να αποσυμφορήσει την κατάσταση στη συγκεκριμένη και την ευρύτερη περιοχή, αλλά δεν προχώρησε ποτέ.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αν καθίσουμε όλοι οι επιχειρηματίες, όμως όχι και αυτή τη στιγμή μπορούμε να καθίσουμε, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος του καθημερινού μας, να πάμε όμως σε μια λύση όσον αφορά το τηλεφωνικό σταργάτσι, θα βρεθούν κάποιες λύσεις, να δούμε κάποιες δυνατότητες καλύτερες, γιατί να σας πω κάτι, το πρώτο.
0: Δεν μπορεί να γίνει κάτι εκεί. Εξάλλου, γιατί πρώτα γίνεται ο δρόμος, μετά γίνονται τα πεζοδρόμια, έχουν προηγηθεί στο μεταξύ οι επιχειρήσεις. Εκεί έχει πεζοδρόμια η περιοχή που δεν χωράνε δύο άτομα να περπατήσουν παράλληλα, κύριε Κοτσόνη. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε.
1: Να σας πω ότι γίνεται. Όταν θέλουμε να δούμε λύσεις, βρίσκουμε.
0: Ναι.
1: Και όταν πρέπει να καθίσουμε να τις βρούμε, πρέπει να καθίσουμε να τις βρούμε τις λύσεις. Εδώ πρέπει να καθίσουμε να βγάλουμε κάποιες τάσεις λεωφορείων, οι οποίες δημιουργούνται όταν σταματάει ένα λεωφορείο για να πάρει πελάτες να πάνε προς το Βασιλικό ή να πάνε προς την πόλη και γίνεται αυτή η σπαρτική κίνηση μέσα από τον οδηγό του λεωφορείου. Πόσο θέλει να σταματήσει ένα λεωφορείο να πάρει 20 άτομα όταν δεν έχουν εισιτήριο στα χέρια? Και όταν πρέπει να δω και κεραίστα και στους πελάτες που μπαίνουν μέσα. Απάντησε να μου δώσετε, όχι να το σκεφτείτε, μην μου
0: λίγα λεπτά, απάντησε. Λίγα λεπτά.
1: Λίγα λεφτά δεν υπάρχει. Λίγα λεφτά και δεν υπάρχει. Υπάρχει μέσα στο κέντρο του χωριού να σταματάει λεωφορείο να κάνει ένα φωλιασμό πελατών? Πιστεύω όχι.
0: Ναι, ναι, είναι ένα
1: υπάρχουν
0: πρόβλημα.
1: Υπάρχουν κάποιες τάσεις λοιπόν με το χτέλ που πρέπει να συναντηθούν και να συναντηθούμε και πρέπει να φύγουν από κάποια σημεία.
0: Αστική συγκοινωνία λέτε.
1: Ναι. Τέτοια συγκοινωνία του χτέλ και ιδιωτικά λεωφορεία. Δεν λέω μόνο αυτό.
0: Και τα τουριστικά.
1: Και για τα τουριστικά που πουλάνε για τα καραβάκια κόσμο και φορτώνουν, δεν μπορεί να πηγαίνει το κάθε λεωφορείο μπροστά από κάθε γραφείο να φορτώνει. Πρέπει να μάθουν, να καταλαβαίνουν ότι υπάρχει πάρκι, ας μπουν τα λεωφορεία τα τουριστικά μέσα στα πάρκι να πάρουν τον κόσμο. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί.
0: Ποιος θα τα ελέγξει και θα τα επιβάλλει όλα αυτά?
1: Όταν βγει η κανονιστική, κύριε Νέγκα, όλα γίνονται.
0: Μα συνέχεια ακούμε για κανονιστικές που κανονιστικές ποτέ δεν εφαρμόζονται.
1: Το... Ναι. Όχι, όχι, μην το ξαναπείτε αυτό. Όταν βγήκε η κανονιστική στο Αργάσι.
0: Γιατί έχετε υπάρξει επειδή... και επισηρά ετών και πρόεδρο στο Αργάσι. Τώρα είναι η κυρία
1: Γράμμιτσο. Ωραία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η κανονιστική που έχει βγει εδώ και 30 χρόνια δεν έχει βγει άλλη. Αν βγει άλλη μια καινούργια κανονιστική όσον αφορά αυτά τα κομμάτια που λέω και, και υπάρχουν προτάσεις και βρεθούν λύσεις, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Γιατί μετά έρχεται και η τροχιά και μπορεί να, κάνει, να σου πάρει μια πινακίδα, να σου κόψει ένα πρόστιμο και να συνεργαστεί μαζί τη. Ή να συνεργαστεί μαζί τη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε, δηλαδή ο καθένας αναφέρεται να κάνει ό,τι θέλει και ό,τι μπορεί.
0: Αυτό όμως συμβαίνει.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, αλλά θέλω να σας πω ότι μιλάμε για 1200 με 1500, δρόμο, 1500 μέτρα δρόμο και να μην γκρινιάζουμε και τόσο πολύ. Δεν μιλάμε για 5 και 4 χιλιόμετρα. Έχουμε περάσει και ταξιδεύοντας προς το εξωτερικό από μέσα από κομμοπόλεις που έχουν 5 και 6 χιλιάδες κόσμο και βλέπουμε πόσο μπορούμε να αργήσουμε να περάσουμε από κάποια φανάρια που λειτουργούν εκεί. Το ίδιο μπορεί να δημιουργηθεί και από τα εργάσια, να πάνε κάποια φανάρια και να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Εδώ όμως μιλάμε ότι πρέπει όλοι να σκύψουμε πάνω από ένα πρόβλημα που λέγεται επαρχιακός δρόμος Ζακύθου Βασιλικού. Ο Βασιλικός λόγω της όμορφης παραλίας που έχει όλοι οι τουρίστες θα περάσουν από
0: την είναι και πιο απλωμένη και μεγαλύτερη περιοχή του Βασιλικού.
1: Λοιπόν, θα περάσουν από τα Αργάσια. Θα περάσουν από τα Αργάσια για να πάνε στο Βασιλικό. Yeah. Λοιπόν, από εκεί που θα περάσουν από τα Αργάσια πρέπει να σεβαστεί και ο κάθε οδηγός
0: του. Ή από το Βασιλικό για να πάνε στην πόλη.
1: Δεν μπορούμε να δούμε τη δυνατότητα στον οδηγό να περνάει με 80 και 100 χιλιόμετρα μέσα από τα Αργάσια. Η ταχύτητα λοιπόν μπορεί να περάσει.
0: Το ίδιο κάνουν και τα βιντεοφόρα που μεταφέρουν νερό, κύριε Κοτσόνη.
1: 30 χιλιόμετρα.
0: Να σας πω κάτι. Και ποιος το τρία αυτό. Εκτός και αν είναι η κίνηση.
1: Όταν κάποιος κουβαλάει νερό, κουβαλάει να κάνει βόρτα. Δεν κουβαλάει να κάνει βόρτα. Κάνει προμήθεια νερού σε κάποια επιχείρηση που έχει πρόβλημα. Είναι έτσι, δεν είναι κυρινικά.
0: Και τι σημαίνει αυτό, ότι μπορεί να αναπτύσσει ταχύτητα.
1: Όχι
0: μέσα...
1: με ταχύτητα, μα δεν πάνε τα βιτία, δεν δημιουργούν τα προβλήματα. Εδώ μιλάμε, μπορεί να περάσει ένα γιο ταχύ με 80 και 90 χιλιόμετρα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ένα μηχανάκι. Αυτά λοιπόν, αυτά πρέπει να τα αποτρέψουμε. Να
0: εδώ δεν έχει ενισχυθεί ούτε με ένα άτομο φέτος η τροχιά Ζακύθου, το ξέρετε, κύριε Κοτσόνη.
1: Αυτό μην το ξαναπείτε. Αυτό μην το ξαναπείτε, κύριε Νέκε, σας παρακαλώ πολύ.
0: Μα αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύθου, το συνδικαλιστικό όργανο. Τώρα, αν δεν...
1: Ρωτήστε λοιπόν, ρωτήστε στο συνδικαλιστικό όργανο. Εγώ ρώτησα, επισκεφθήκαμε σαν Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων τον κύριο Διευθυντή. Ο οποίος μας είπε...
0: Τον κύριο Σταθόπουλο, τον αστυνομικό διευθυντή, αλλά η επίσκεψη είχε να κάνει με το αεροδρόμιο.
1: Όχι, κύριε Μέγκα, κοιτάξτε να δείτε. Είχε να κάνει και με το αεροδρόμιο και γενικά πώς πάμε με, τροχέα, με την αστυνομία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η αστυνομία φέτος δυνάμωσε με αξιωματικούς και περισσότερους ανθρώπους, έχει με περισσότερο με δόκιμο ποσότητα όπως ήταν πέρυσι. 20% μας είπε ο κύριος Σταθόπουλος.
0: Σας είπε ο κύριος Σταθόπουλος. Η Ένωση, προσωπικό... Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου είναι δηλώσεις καταγεγραμμένες. Κάνει λόγο ότι δεν έχει ενισχυθεί καθόλου το τμήμα τροχέας.
1: Ο κύριος Καραγκούνης δηλαδή τα λέει αυτά.
0: Ο κύριος Πολύζος, ο Γενικός Γραμματέας. Αλλά το ίδιο λέει και ο κύριος Καραγκούνης.
1: Λοιπόν, δεν λέω εγώ.
0: Για την τροχιά μιλάω.
1: Μας λέει ότι έχει 20% περισσότερη δυνατότητα για τα προβλήματα.
0: Δεν έχουμε την δυνατότητα να πάρουμε κάποιες δηλώσεις από τον κύριο Σταθόπουλο. Δεν κάνει δηλώσεις στα τοπικά ΜΜΕ.
1: Μπορεί
0: να είναι και έτσι.
1: Ενημερωθήκαμε να σας πω κάτι.
0: Μπορεί να το πιστοποιήσει, να το διαψεύσει ή επιβεβαιώσει και ο διοικητής της τροχιάς, κύριο Νεκτάρης Τσόλου.
1: Κύριε Νέγκα, γίνει και αυτή η ενημέρωση στην Επιτροπή Τουρισμού εδώ και λίγες μέρες που περάσανε. Απάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο, από τον ίδιο τον Αστυνομικό Διευθυντή, έγινε και παρουσία όλων των φορέων, ότι υπάρχει εφέτος, τον αριθμό δεν σας το λέμε, αλλά η αύξηση είναι 20%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν η δήλωση του κ. Σταθόπουλου στην Επιτροπή του Δημοτικού
0: Συμβουλίου.
1: Και μπορεί να
0: την
1: διαβεβαιώσει από την κυρία Αυγουστίνη που προοδεύει στην
0: Επιτροπή. Αρμόδια αντιδήμαρχο, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: να κλείσουμε λιγάκι και με την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου. Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε?
1: Η ενημέρωση μας, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Σήμερα υπάρχει και μια ανακοίνωση, θα μπείτε μέσα μαζικής δικτύωσης από τον κύριο βουλευτή Ζακύθου, ότι υπάρχει θετικότητα σημείο και πιστεύουμε μέχρι τις 15 του μήνα που θα διανύσουμε σε ένα μήνα, δηλαδή από τώρα έχουμε σήμερα 19 πιστεύω, δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι,
0: 19 Ιουνίου.
1: Θα έχουμε τα πολύ πολύ ευχάριστα νέα που μπορεί να...
0: Να δούμε πώς θα προχωρήσει και πώς θα υλοποιηθεί το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και ποιο θα είναι το συγκεκριμένο έργο και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, κύριε Κοτσόνη.
1: Εγώ θέλω να σας πω ότι η Επιτροπή, το Υπουργείο Οικονομικών που ήρθε από την Αθήνα,
0: γιατί υπάρχει και η διάβρωση των παραλιών και ακτών του νησιού και όχι μόνο εδώ.
1: Το θαυμασμό των ανθρώπων.
0: Και επιχειρηματικές παρεμβάσεις μέχρι το κύμα. Πώς θα γίνει αυτή η ανάπτυξη?
1: Το θαυμασμό των ανθρώπων που ήρθαν από την Αθήνα για τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.
0: Μάλιστα.
1: Που βγάλαμε ως πέρας αυτή την σπουδαία μελέτη που είναι πανελλαδικά. Πρώτη φορά θα γίνει στην Ελλάδα τέτοιο έργο.
0: Μάλιστα.
1: και είναι οι ανθρώποι καταστουσιασμένοι με πώς θα βγάλανε η μηχανική του Δήμου όλη αυτή τη δουλειά που χρειάζεται για τη μελέτη συγκεκριμένη.
0: Καλά.
1: Εδώ μιλάμε για 25 χρόνια τώρα, έτσι, και μέγα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Είναι, εντάξει, είναι κάποιο πράγμα το οποίο προσωπικά το τρέχω, προσωπικά σαν Ανδρέας Κοτσόνης, τόσο σαν παλιά σαν πρόεδρος και τώρα σαν πρόεδρος Ομοσπονδίας. Και θα ήθελα κάποια στιγμή να το δω τουλάχιστον να ξεκινάει, να δούμε τουλάχιστον και σε αυτό το όμορφο εργάσιο που είναι κοντά στην πόλη. Είναι ένα ξενοθέατο, έχει τέτοια ιστορία, τέτοιο κάλος με τον τουρισμό. Ξεκίνησε μαζί με τον Λαγανά τον τουρισμό στη Ζάκυνθο. Να υλοποιείται αυτό το έργο.
0: Και κάποτε
1: να...
0: είχε κοκκινιστεί η παραλία από την... επειδή έπεφταν λύματα μέσα, πριν γίνει το αποχετευτικό που και αυτό πέρασε από 40 κύματα και δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργεί σήμερα. Ναι. Και αν υπάρχουν θέματα με την αποχέτευση στην περιοχή, όπως και με την ίδρυψη.
1: Εγώ θέλω να σας πω κάτι και να σας θυμίσω.
0: Με την ίδρυψη δεν υπάρχουν θέματα, να υποθέσω.
1: Ναι, να γυρίσω λίγο το ρολόι πίσω και να σας πω. Το Αργάσι έχει το νούμερο ένα πρώτα, καταρχήν τα Βρυσάκια.
0: Ναι.
1: Είχε τις
0: νερατζούλες.
1: Όχι νερατζούλες, μην μπερδευόσαστε.
0: Βρυσάκια, ναι, Βρυσάκια.
1: Βρυσάκια,
0: συγγνώμη, οι νερατζούλες είναι στην Παναγκούλα, τα Βρυσάκια που υποτίθεται και ότι είναι καλό το νερό.
1: 1837 ενετικά υδραγωγεία.
0: Ναι.
1: Υδραγωγεία που δίνανε νερό σε όλη τη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Και στο Αργάσι. Μετά είμαστε το πρώτο δημοτικό διαμέρισμα που έκαμε αποκομιδή απορριμμάτων. Με
0: ναι.
1: τραχτέρια και με ρεμούρκες που κουβαλάγανε τα απορρίμματα. Το πρώτο.
0: Ναι.
1: Το πρώτο βιτίο που ήρθε στη Ζάκυνθο σε δημοτικό διαμέρισμα το πήρε το Αργάσι.
0: Ναι.
1: Έκανε κένωση. Και το πρώτο αποχαιρετικό δίκτυο που φτιάχτηκε, το φτιάχτηκε στο Αργάσι. Άρα πάμε να πούμε ότι το Αργάσι πρωτοτυπήσε πολλά πράγματα και θα πρωτοτυπήσει πανελλαδικά και στην παραλία του Αργασίου.
0: Θα πρωτοτυπήσει. Μάλιστα. Περιμένουμε να το δούμε.
1: Μιλάμε τα θετικά για να καταπούμε και κάποια στιγμή και κάποια άλλα, αλλά βλέπουμε πάντα τα θετικά.
0: Ναι. Κύριε Κοτσόνη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ανδρέας Κοτσόνης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων Ζακίνθου, πρώην πρόεδρος Αργασίου. Και κάποτε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ.

0: του τραγουδιού μας.
1: Να μην ξεχάσω και αυτό που ζήτησε ο φίλος μου ο Θοδωρής ο Λιβαδάς, γιατί σήμερα δεν μπόρεσε να κάνει εκπομπή η Βέρα Μέντε μαζί με τον Νίκο Μιλωνά. Να αναφερθώ στα πανηγύρια, γιατί για τα πανηγύρια είμαι στη Σάκηθο και συγκεκριμένα στο πανηγύρι Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Καταστάρι. Εορτή τα γενέθλια του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Το πανηγύρι λέει θα μείνει αξέχαστο, σχετική ανακοίνωση. Τετάρτη, όχι, 24 Ιουνίου 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, 9:30 το βράδυ, θα γίνει παραδοσιακό πανηγύρι στην περιοχή του Καταστάριου, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ελάτε, λέει, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να περάσουμε υπέροχα στην περιοχή Πρόδρομος στο Καταστάρι. Μαζί μας το μουσικό σχήμα Νατάσα Γκαραλιάγκου τραγούδι, Πέτρος Βυθούλκας κιθάρα φωνή, Λούντσης Κώστας πλήκτρα, Νίκος Λιούμης μπουζούκι φωνή. Τον Νίκο το Λιούμη τον ξέρω, είμαστε σίγαυροι και οι δύο, πολλά χρόνια στο νησί και με καταγωγή από το ιστορικό Μεσολόγιο. Δώδεκα και 56 πρώτα λεπτά, ακολουθεί Σαββατοκύριακο. Σε ό,τι αφορά την αφεντιά μου, θα λείψω λίγες μέρες, ένεκα άδειας. Είμαστε από τους τυχερούς που παίρνουμε και άδεια. Χαίρεται ο Σταύρος Τιβέρης, καλά κάνει, δίκιο έχει. Θα ησυχάσουμε λιγάκι από μένα και εσείς επίσης. Είμαστε από τους τυχερούς που παίρνουμε άδεια. Γιατί κάποιοι δεν παίρνουν άδεια το καλοκαίρι στις τουριστικές επιχειρήσεις, για παράδειγμα. Όλη μέρα, κάθε μέρα, επί 4-5-6 μήνες. Σε μια έτσι εργασιακή ζούγκλα. Και μια μέρα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με το ΣΕΠΕ στη ΣΑΚΕΘΟ, το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, που είναι επιστολεχωμένο, τι ελέγχους κάνει, ποιες είναι οι παραβάσεις που διαπιστώνει και τι γίνεται στη συνέχεια. Εάν και εφόσον λέμε τώρα.
2: Τα πράγματα να δω, να πω στον κόσμο μια δική μου.
1: 12:57 πρώτα λεπτά, 11:01 σήμερα, ζούμε στην επικαιρότητα. Σάκης Νέγκα στα μικρόφωνα, Αλέξανδρος Λάσης και Σταύρος Λιβέρης στη μουσική, στην επιμέλεια του ήχου και στην τεχνική υποστήριξη του σταθμού. Καλημέρα και στους φίλους μας πληροφορικάριους από την Αθήνα, τον Κώστα και τον Ηλία, που είναι εδώ ακόμη και κάνουν ό,τι μπορούν και αναβαθμίζουν υπολογιστές και όχι μόνο. Συνδεόμαστε στη μία με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις και ρεπορτάζ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις 3 σύνδεση με το μουσικό ραδιόφωνο Κόσμος. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα τα κεφάλια ψηλά και κόντρα στο ρεύμα. Έτσι χρειάζεται. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου, το δικό σας σταθμό. Σας αγαπώ όλους, φιλάκια.
3: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
3: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
5: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
4: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: Earth Zakynthou.
7: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα λοιπόν. Και καθώς συνεχίζονται, μάλλον βαίνουν προς το τέλος οι εργασίες εδώ αναβάθμισης των υπολογιστών μας, κάνουμε και εμείς σήμερα εκπομπή.

Επειδή υπάρχουν διάφορα αιτήματα και θέλω να το τελειώνουμε και αυτό, σχετικά με υποψηφίους, με το ένα κόμμα, με το άλλο κόμμα, με το τάδε κόμμα, με το δίνω κόμμα, λοιπόν. Και επειδή το ξέρουν το έργο καλά, αλλά πιστέψτε με, δεν το ξέρετε λίγο, δεν το ξέρετε καλύτερα από μένα το συγκεκριμένο, δεν υπάρχει περίπτωση να βγαίνει κάποιος ως εκπρόσωπος οποιοδήποτε κόμματος το οποίο είναι εκτός κοινοβουλίου ή εκτός ευρωκοινοβουλίου. Δηλαδή, έρχεται ας πούμε το Σαββατοκύριακο ο κύριος Κασελάκης. Μπράβο του, με γεια του, με χαρά του. Από τη στιγμή που το κόμμα του δεν έχει εκπροσώπηση ούτε στη Βουλή ούτε στην Ευρωβουλή, εννοώ εκλεγμένο υπό τη... κανονικά, όχι έφυγε και είπε «Α, πάω στον Κασελάκη που δεν έχει κόμμα», δεν υποχρεούται κανένας, το ξαναλέω, καλή τι πίστη γίνεται, ότι γίνεται ή για τους λόγους που ο καθένας μπορεί να έχει στο μυαλό του, να καλυφθεί η επίσκεψη εδώ. Σας το λέω για να είμαστε ξεκάθαροι. Λοιπόν, όπως και οποιοδήποτε άλλο κόμμα το οποίο δεν έχει εκπροσώπηση με βάση τον νόμο, δεν έχει εκπροσώπηση με βάση το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, δεν υποχρεούται κανείς να του παρέχει κάλυψη. Λοιπόν, ούτε Καριστιανού, ούτε ο Τσίπρας κανονικά δικαιούται. Γιατί δεν έχει εκπροσώπηση ούτε στη Βουλή, ούτε στην Ευρωβουλή. Απλά το λέω γιατί έχουν αρχίσει και ναι. Και επειδή είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και επειδή μπορεί αυτή να τελειώσει το φθινόπωρο, μπορεί να τελειώσει και την άνοιξη, και επειδή θα πάμε έτσι, για να τα έχουμε όλοι καλά μεταξύ μας, το λέω για να ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση. Έτσι. Λοιπόν, και επειδή επίσης κάτι άλλο που θέλω να ξεκαθαρίσω, στο Facebook, στην προσωπική μου σελίδα, ή εγώ ή οποιοδήποτε άλλος μπορεί να αναρτά ό,τι γουστάρει και ό,τι θέλει, κανείς να τον περιορίσει. Στην προσωπική μου σελίδα όμως, στην προσωπική μου σελίδα δεν εκπροσωπώ καμία ΕΡΤ και κανέναν άλλον πέραν του εαυτού μου. Το ίδιο και ο Σάκης ο Νέγκας. Το ίδιο και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι εδώ, και η Άννα και ο Σταύρος και ο Αλέξης. Στο προσωπικό του προφίλ ο καθένας στα social μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εντάξει. Εγώ και εμείς εδώ είμαστε υπεύθυνοι για αυτά που ανεβαίνουν στο ERT News και στα social της ERT Ζακύνθου. Λοιπόν, ήθελα να το ξεκαθαρίσω αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακούτε. Ακούτε την εκπομπή Άκου Τώρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Στις μουσικές επιλογές είναι η Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Και στα εφέ που ψάχνει να τα βρει είναι ο Αλέξανδρος Λάσης.

Έρτη Ζακίνθου λοιπόν, 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, εδώ στα Επτάνησα και στην Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤ

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας.

Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζει, είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου και γιορτάζει ο Παΐσιος, ο Ιούδας, ο Ζώσιμος, ο Ζήσης και η Ζώσα. Επίσης θα σας πω σε λίγο τι μέρα είναι.

Είναι διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων και παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης.

Λοιπόν, να δούμε λίγο, επειδή έχουν ξεκινήσει τα μπάνια, οι παραλίες έχουν γεμίσει και επειδή έχουμε τους δικαιωματιστές ένθεν κακήθεν, τους φιλόζωους σε εισαγωγικά, τους φιλόζωους εκτός εισαγωγικών, γενικότερα γίνεται ένας μικροχαμός πάλι. Να πούμε ότι ο νόμος είναι ξεκάθαρος στο ότι έχει να κάνει με τα σκυλιά στις παραλίες, κυρίως με τα σκυλιά. Το να πάρεις το άλλο εσύ να πάρεις την παραλία το γαϊδούρι, ξέρω εγώ δεν τι να σου πω. Φαντάζομαι εμπίπτει στην ίδια νομοθεσία. Λοιπόν, για να το ξαναπούμε, γιατί το λέμε κάθε χρόνο και το υπενθυμίζουμε, γιατί σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει γίνει επεισόδιο σε κάποια παραλία με κάποιον ο οποίος έχει πάει το σκύλο του και κάποιον τον ενοχλεί, και εκείνος που έχει ο ιδιοκτήτης του σκύλου θεωρεί ότι μπορεί ο σκύλος του να είναι ελεύθερος και να τρέχει στην παραλία ή να κάνει μπάνιο ή να είναι σε όποια παραλία θέλει αυτός χωρίς να δώσει αναφορά. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται σε όλες τις παραλίες να είναι τα σκυλιά και να κολυμπάνε ή να παίζουν έξω στην αμμουδιά. Για να το τελειώνουμε λοιπόν. Εκτός θάλασσας, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι η πρόσβαση σκύλων τόσο στην ακτή όσο και στη θάλασσα επιτρέπεται μόνο στις ελεύθερες ή μη οργανωμένες παραλίες. Να το ξαναπούμε αυτό. Μόνο στις ελεύθερες ή μη οργανωμένες παραλίες επιτρέπεται η πρόσβαση σκύλων και στην ακτή και στη θάλασσα. Με τη διαφορά ότι στη θάλασσα το ζώο μπορεί να είναι ελεύθερο χωρίς λουρί,

Ωστόσο, εκτός της θάλασσας, το σκυλί πρέπει πάντα να είναι δεμένο με το λουρί και περιλέμιο. Στις οργανωμένες παραλίες λοιπόν απαγορεύεται η πρόσβαση σκύλων και επιτρέπεται μόνο και εάν υπάρχει σχετική ευδιάκριτη σήμανση από τον επιχειρηματία ο οποίος έχει εκμεταλλεύεται την παραλία και επιτρέπει και η σύμβασή του και ο ίδιος την πρόσβαση του σκύλου. Εξαίρεση για όλα αυτά είναι βέβαια η σκύλη βοήθειας, για τους οποίους η πρόσβαση επιτρέπεται ανεξάρτητα αν υπάρχει σχετική ένδειξη. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση η χρήση λουριού εκτός θάλασσας είναι υποχρεωτική. Και επειδή έχει γίνει ένα μπέρδεμα σχετικά και με τις παραλίες που έχουν γαλάζια σημαία από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, να πούμε ότι η πρόσβαση σκύλων δεν επιτρέπεται.

Πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι, ποιες θεωρούνται οργανωμένες παραλίες, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Βλέπετε, το περικυκλώνουμε το θέμα, δεν το πάμε. Λοιπόν, οργανωμένη παραλία είναι ο χώρος του Αιγιαλού, ο οποίος είναι οργανωμένος, με ομπρέλες βέβαια και ξαπλώστρες, και εκεί μπαίνεις με την καταβολή εισιτηρίου προκειμένου να κάνεις μπάνιο. Λοιπόν, το εισιτήριο τώρα έτσι είναι, ή ξαπλώστρα, δεν λέμε εισιτήριο όπως είναι στην Αθήνα που πας στην παραλία στον Άλυμο και μπαίνεις μέσα και έχει εισιτήριο πριν μπεις. Έτσι λέμε, εισιτήριο θεωρείται και το ότι θα καθίσεις και θα πάρεις κάτι στην, στην ομπρέλα ή στην ξαπλώστρα, εισιτήριο θεωρείται και αυτό. Οργανωμένη είναι και αυτή η παραλία. Γιατί έχω ακούσει κάτι, μα το σκυλάκι μου εδώ δεν είναι, δεν έχει εισιτήριο. Δεν υπάρχει, δεν έχει, δεν είναι εισιτήριο. Είναι οργανωμένη παραλία εφόσον έχει ομπρέλες, εφόσον έχει ξαπλώστρες, εφόσον. Όλοι καταλαβαίνουμε τι είναι. Όποιος θέλει να κάνει τον πονηρό δεν καταλαβαίνει. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και να επιτρέπεται από την επιχείρηση ή από οποιονδήποτε, ή να υπάρχει τέτοια συμφωνία, το σκυλί στην οργανωμένη παραλία, μόνο με λουρί θα κυκλοφορεί έξω, μόνο με λουρί. Επίσης να σας πω και κάτι τώρα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, το οποίο οφείλουμε να το σεβαστούμε αυτό όλοι μας. Και εγώ μπορεί να θέλω να πάω το σκυλί μου στην παραλία, και γιατί να μην δροσιστεί το σκυλί μου, και γιατί εγώ, και τα έχουμε και σαν κάτι περισσότερο από ανθρώπους. Okay. Υπάρχουν άνθρωποι όμως οι οποίοι φοβούνται τα σκυλιά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συχαίνονται το σκυλί να κολυμπάει δίπλα τους. Ή φοβούνται. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί το σκυλί ελεύθερο. Βλέπεις, ας πούμε, έχει τύχει σε παραλία τώρα ένα σκυλί σαν δύο γαϊδούρια μαζί δεμένα, και να κόβει βόλτες και να περνάει πάνω από τις ξαπλώστρες και να τα φέρνει τούμπα. Δηλαδή εκείνη την πράγμα. Μπράβο. Και έκανε, ήταν η ιδιοκτήτρια και χαρούπα. Οπότε το χρυσούλι μου τρέχει και πηδάει και. Ναι. Τι πηδάει και πώς. Δηλαδή. Πρέπει να σεβόμαστε και τους άλλους. Και αντίστοιχα, από τη στιγμή που ο νόμος λέει ότι στις ελεύθερες παραλίες επιτρέπεται η πρόσβαση σκύλων, πρέπει να το αποδέχονται και εκείνοι οι οποίοι φοβούνται ή δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να φύγει επειδή πήγε να φύγει το σκυλί επειδή φοβάται κάποιος, φαντάζομαι. Έτσι, είπαμε λοιπόν ότι στην παραλία μόνο με λουρί το σκυλί, είτε σε ελεύθερη είτε σε εκείνες που μπορεί να επιτρέπεται η είσοδος. Σε εκείνες που δεν επιτρέπεται η είσοδος δεν επιτρέπεται ούτε στη θάλασσα, το καταλαβαίνουμε αυτό. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να πας από διπλανή επιχείρηση που το επιτρέπει και να μπει το σκυλί σου και να κολυμπάει στην άλλη επιχείρηση που απαγορεύεται. Είναι πονηρή τέτοιοι πολλοί, βέβαια. Δεν βρήκα να μην μπαίνεις από εκεί που επιτρέπεται, γιατί μια επιχείρηση μπορεί να επιτρέπει. Ωραία. Και μπαίνει από εκεί και δεν βρίσκει εκεί να καθίσει, ή δεν του αρέσει ή δεν της αρέσει η ξαπλώστρα που υπάρχει, και πάει από τη θάλασσα στη διπλανή ή από την παραλία με το σκυλί δεμένο με το λουρί, και κάθεται και λέει, μα επιτρέπεται, λέει, ο δίπλα μου επιτρέπει, πήγαινε δίπλα. Είναι η απάντηση. Λοιπόν, τα λέω επειδή πάλι θα τα ζήσουμε και θα τα ξαναδούμε, και πάλι θα τσακώνονται και θα πλακώνονται στις παραλίες για τα σκυλιά, και μα τι ενοχλεί το σκυλάκι μου και αυτό. Όταν σου λέει ο άλλος ότι ενοχλεί, ενοχλεί. Τελείωσε, πάρ' το, φύγε. Είναι τόσο απλό. Επίσης, μπορεί να σε ενοχλεί το σκυλί, να πω και το αντίθετο, αλλά από τη στιγμή που επιτρέπεται να είναι εκεί το σκυλί, είτε από την επιχείρηση αν είναι οργανωμένη παραλία, είτε επειδή είναι ελεύθερη παραλία και επιτρέπεται το σκυλί και να κολυμπάει και να είναι έξω στην ακτή, αλλά είπαμε πάντα με λουρί, αν δεν σε αρέσει που είναι το σκυλί έξω με λουρί, φύγε εσύ. Επίσης, το ότι είμαι εγώ έξω με το σκυλί και επειδή επιτρέπεται στην ελεύθερη ή στην οργανωμένη, του πετάω το μπαλάκι και τρέχει αυτό και το πιάνει, απαγορεύεται και στην ελεύθερη και στην οργανωμένη και όπου επιτρέπεται η πρόσβαση στα σκυλιά.
Εντάξει, το λέω γιατί παίζει ο άλλος τένις με το σκύλο. Πετάει τον μπαλάκι, τρέχει το σκυλί, περάσει πάνω από κανένα, είναι και κανένα κάτι θηριώδη συνήθως. Περάσει πάνω από κανένα παιδί ή από κανένα αυτό, να ρίξει κανέναν άνθρωπο. Αχ, το καημένο το σκυλάκι μετά. Έτσι. Δεμένο με λουρί. Και λουρί βόλτας. Όχι λουρί 9,5 μέτρα, 10. Έτσι να καταλαβαίνουμε τι γίνεται.

Από την άλλη, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να έχουν φροντίσει να είναι τσιπαρισμένο το σκυλί, να έχει ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας και να είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Όλα αυτά μπορούν να τα διευθετήσουν μέσω του pet.gov.gr, γιατί αν κάτι από αυτό δεν ισχύει, τότε υπάρχει πρόβλημα και δεν μπορεί το σκυλί να είναι στο χώρο. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα είναι τι γίνεται στο ταξίδι, στα επιβατικά πλοία. Γιατί με τα αεροπλάνα έχει λυθεί το θέμα. Λοιπόν, σύμφωνα με την νομοθεσία, λοιπόν, τα επιβατικά πλοία υποχρεούνται να έχουν ειδικά κλουβιά για την παραμονή των μεγαλόσωμων ζώων συντροφιάς και να είναι σε συγκεκριμένα σημεία του πλοίου, ώστε να προστατεύονται όσο το δυνατόν περισσότερο από τις καιρικές συνθήκες, που σημαίνει κατάστρωμα, όχι μέσα. Τα μεγαλόσωμα κατοικίδια δεν επιτρέπεται να παραμένουν στους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους των επιβατών, ούτε στους χώρους στάθμευσης των αυτοκινήτων, αλλά μόνο έτσι στα ειδικά κλουβιά ή σε ανοιχτούς χώρους του πλοίου. Κατά τη μετακίνησή τους πρέπει να συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη και να έχουν λουρί, εννοείται. Εάν το πλοίο έχει τις ειδικές καμπίνες ζώων, μπορεί να παραμείνει εκεί μαζί με τον ιδιοκτήτη του καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Και σε ό,τι αφορά τώρα τα μικρόσωμα κατοικίδια, είναι λίγο πιο ελαστικά εκεί τα πράγματα. Μπορούν να συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες σε όλους τους χώρους του πλοίου, ανοιχτούς και κλειστούς, εφόσον όμως είναι μέσα σε κλουβί. Προσέξτε, όχι ελεύθερα ή δεμένα με λουρί. Εφόσον είναι σε κλουβί. Γάτες, χάμστερ, σκυλάκια, δεν ξέρω εγώ, τα μικρόσωμα όλα, παπαγάλι, πιγκουίνι, όλα μέσα σε κλουβί. Όχι, μα εδώ πήγα περπατάω. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Στο κλουβί του. Λοιπόν, εάν υπάρξουν παράπονα τώρα από τους άλλους επιβάτες, ακόμα και αν είναι στο κλουβί το ζωντανό, την τελική απόφαση για τη διαχείριση του θέματος την έχει ο καπετάνιος. Εννοείται πως και σε αυτή την περίπτωση οι ιδιοκτήτες οφείλουν να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα του ζώου. Είπαμε έτσι, βιβλιάριο υγείας, το ζώο να είναι τσιπαρισμένο και τα εμβόλια του. Και εδώ εξαίρεση είναι η σκύλη βοήθειας, δηλαδή έρευνας και διάσωσης, ζωαθεραπείας, σκύλοι οδηγοί, εκείνοι που χρησιμοποιούνται από τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις. Αυτά μπορούν να συνοδεύουν το χειριστή ή τον ιδιοκτήτη τους σε όλους τους ανοιχτούς και κλειστούς κοινόχρηστους χώρους του πλοίου, αλλά πάντα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Ένα θέμα το οποίο είναι σαν το γεφύρι της Σάρτας που ο Λιμπερίς το χτίζανε και το βράδυ γκρεμιζόταν, το οποίο όμως εδώ λειτουργήσε για κάποια χρόνια, φάνηκε να χτίστηκε, τελικά ξαναγκρεμίστηκε, είναι η ακτοπλοϊκή σύνδεση των Ιωνίων νησιών. Και ενώ τόσα χρόνια ήταν ένα κοινό αίτημα όλων των κατοίκων των Επτανήσων να υπάρχει σύνδεση μεταξύ των νησιών, αυτό έγινε πραγματικότητα το 2018, αν δεν κάνω λάθος, το 2018. Υπήρξε μία σύνδεση όλων των νησιών με ένα πλοίο. Αργότερα μπήκε και ένα δεύτερο. Είχε τεράστια αύξηση, δηλαδή στην αρχή, ενώ έχει μιλήσει, να πούμε, στο Ιόνιαν ο κύριος Εκτενάς, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της εταιρείας Λευκάδα Κρούς, η οποία έχει αναλάβει τη σύνδεση των νησιών, αυτό το δρομολόγιο το καλοκαιρινό, έτσι, χειμώνα δεν υπήρχε. Λοιπόν, και είπε ότι ενώ ξεκίνησαν με περίπου 4.000 επιβάτες το 18, έφτασε η γραμμή να εξυπηρετεί περίπου 25.000 επιβάτες ανατουριστική περίοδο πέρυσι και πρόπερσι. Ωστόσο, όπως λέει ο κύριος Κτενάς, μειώθηκε η κρατική επιδότηση κατά 33%, επιβαρύνοντας έτσι τη βιωσιμότητα της γραμμής, γιατί το πλοίο πραγματοποιούν σε καθημερινά δρομολόγια απόστασης περίπου 150 ναυτικά μίλια με υψηλό λειτουργικό κόστος, όπως λέει ο ίδιος, και 12 άτομα πλήρωμα. Συμμετείχε ωστόσο η εταιρεία στο νέο διαγωνισμό που έγινε τον Νοέμβριο, τον περασμένο Νοέμβριο του 2025, αλλά η διαδικασία, λέει, ολοκληρώθηκε αρκετούς μήνες αργότερα. Πάντα γίνεται έτσι, δεν έγινε φέτος μόνο. Λέω γιατί μην... Λοιπόν, και όταν ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, δηλαδή συμμετείχε η συγκεκριμένη εταιρεία, παρά το γεγονός ότι μειώθηκε κατά 33% η κρατική επιδότηση, οπότε μπήκε στην διαδικασία να ξαναπάρει το συγκεκριμένο δρομολόγιο στα Επτάνησα. Έγινε ο διαγωνισμός τον Νοέμβριο του 25, προέκυψε ο πόλεμος και είπε ότι οι αυξήσεις αυτές και στο κόστος των καυσίμων επιβάλλουν ακόμα περισσότερα τα οικονομικά δεδομένα της γραμμής, και γι' αυτό το λόγο η εταιρεία επέλεξε να μην αποδεχθεί την εκτέλεση του δρομολογίου ακόμη και μέσω της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης. Δεν ξέρω τώρα το κατά πόσο σωστό είναι αυτό, από τη μία. Από την άλλη, δεν ξέρω γιατί υπήρξε μείωση της επιδότησης, το οποίο πρέπει να το δούμε, γιατί όλο Αιγαίο, από εδώ δεν βλέπω και πολλά. Είναι σαν τις επιδοτήσεις των αγροτών που φεύγουν Θεσσαλία, Κρήτη και Πελοπόννησος και υπόλοιπη Ελλάδα και τα νησιά, τίποτα. Επιδοτούνται πολλά δρομολόγια, αλλά μήπως και από εδώ λίγο κύριε Κικίλια, να δούμε τι γίνεται. Θα προσπαθήσω να έχω την επόμενη εβδομάδα τον κύριο Κικίλια να μας πει τι και πώς. Γιατί είναι κάτι το οποίο, όταν βλέπεις ότι έχει μία αύξηση και έχει φτάσει από 4.000 στις 25 επιβάτες, σημαίνει ότι λειτουργεί. Απ' την άλλη, και η εταιρεία δεν ξέρω αν έμπαινε μέσα ή δεν έμπαινε. Όλο μέσα μπαίνουν οι εφοπλιστές. Αλλά ξέρω εγώ τι να πω κι εγώ. Θα το δούμε λίγο και με στοιχεία και θα επανέλθουμε.

Λοιπόν, η ΔΕΙΑΖ είναι όλη μέρα στους δρόμους, το βλέπουμε. Εγώ θα ξαναπώ αυτό που λέω, εντάξει, ναι, περνάει σωλήνες, περνάει το ένα, περνάει το άλλο. Okay. Κλείστε αυτές τις ρημάδες, τις γούβες και τα αυλάκια που ανοίγετε. Έχει φάει τα μούτρα του πάρα πολύς κόσμος. Κλείσε και μετά πήγαινε στο επόμενο. Πραγματικά είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Κλείστε καλά. Δεν γίνεται να ρίχνεις άμμο εκεί, ρε παιδί μου, αφού ξέρεις ότι θα κάτσει τσιμέντο χωρίς να γεμίσει. Και μπράβο και για τα χρήματα που έρχονται και για το έργο που γίνεται, το οποίο θα το δούμε αργότερα. Επίσης κάτι πρέπει να γίνει με τα ρολόγια, τα οποία έχουν παραδοθεί εδώ και δεκαετίες και υποτίθεται στη ΔΕΙΑΖ δεν ξέρουν τίποτα. Και δεν είναι ένα και δύο, είναι δεκάδες τα ρολόγια αυτά. Λοιπόν, αλλά πολύ βασικό, καλά τους δρόμους. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα κάθε φορά? Είτε είναι κάθετα στο δρόμο, είτε είναι ακόμα χειρότερα παράλληλα. Δεν υπάρχει, είναι παγίδες τα

Την επόμενη στην πέστο στη σύνδεση με το Radio News. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Εμείς πρώτα θα τα πούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

ΕΡΤ Ζακίνθη 95,2 και 93,2 και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Με ρωτάτε αν είναι το κομμάτι κλεμμένο. Όχι, δεν είναι κλεμμένο το κομμάτι. Το κομμάτι είναι νομιμότατο, κανονικά. Τώρα ο Μασίν Γκαν Κέλλη και ο Τζέρι Ρόλ δεν μπορεί να τραγούδησαν κάτι και να το έκαναν mashup έτσι. Φυσικά και πήραν δικαιώματα, και πήραν δικαιώματα από τους δημιουργούς του μεγάλου smash hit του John Denver, το Take Me Home Country Roads. Είναι ο Bill Danoff και ο Taffy Nivert αυτή τη στιγμή ή γενικά όσοι έχουν τα δικαιώματα. Το full songwriting credits, το οποίο το έδωσαν και με πολύ μεγάλη χαρά, όπως είχα διαβάσει. Η οικογένεια και οι κληρονόμοι του John Denver πήραν αυτό το τραγούδι και το έφτιαξαν ως Take Me Home Country Roads Lonely Road με τον Machine Gun Kelly και τον Jerry Roll. Εξάλλου το, και το κομμάτι το είχαν παρουσιάσει ούτως ή άλλως και στο People αλλά και στο NBC στην τηλεόραση. Το είχαν τραγουδίσει στο Voice βασικά του NBC, οπότε καταλαβαίνετε ότι το κομμάτι είναι άκρος νόμιμο, δεν είναι κλεμμένο όπως κάποια άλλα που λέγαμε κάποια στιγμή. Αλλά μην νομίζετε, εντάξει, αυτά πάντα στη μουσική συμβαίνουν. Στην προκειμένη περίπτωση το κομμάτι είναι μια χαρά. Message του Ρούντι. Λίγο πριν τις 8.30. Ποιοι άλλοι? Οι Specials.

0: Κόσμος 93,6. The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

White Rebellion, Kelly Bowes, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 35 λεπτά μετά τις 8. Πάντα παρέα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου κι αν είστε.

Πολλούς χαιρετισμούς στα όμορφα Γιάννενα, πολλούς χαιρετισμούς και στην όμορφη Κρήτη και στο βορρά και στο νότο και στην Ανατολή και στη Δύση. Παντού όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο και να είστε όλοι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, εδώ. Ο Χωσέ Βελισιάνο λέει: δώσ' μου λίγο την κιθάρα να την ακούω περισσότερο. Αυτά έκανε ο Χωσέ Βελισιάνο και καθόμασταν όλοι από κάτω και τον οδηγάμε και λέγαμε: τι παίζει ο άνθρωπος. Τουλάχιστον στην Ελλάδα είχε φτάσει σε ένα σημείο και είχε πάρει και ένα custom made μπουζούκι ηλεκτροακουστικό, δεν ξέρω και εγώ τι ήταν. Και έπαιξε φοβερά πράγματα, είχε παίξει τα παιδιά του Πειραιά στην Ελλάδα. Και φυσικά αυτό.

Χωσέ Φελισιάνο λοιπόν και Billy Jean. Μου είχε πει τότε ότι ήταν φίλοι με τον MJ, με τον Michael Jackson. Αφενός με ένα φετέρου ο Χωσέ Φελισιάνο έκανε μια τεράστια καινοτομία στη μουσική. Έβαλε την στη rock και έβαλε και στη Spanish rock στις Ηνωμένες Πολιτείες την κλασική κιθάρα με πλαστικές χορδές. Κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει κανένας μέχρι σήμερα στον κόσμο. Και αυτό από μόνο του είναι καινοτομία. Τώρα μιλάμε για τις αρχές, για τα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του 60, μέχρι και τις μέρες μας φυσικά. Χωσέ Φελισιάνο πριν από 3 χρόνια είχε πάρει και το Congressional Metal Awards. Σε μια τελετή στο Λευκό Οίκο τον είχε βραβεύσει ο πρόεδρος Ομπάμα. Όχι, ήταν πιο πριν, τι λέω. Βγάλε τον πρόεδρο Biden, βγάλε και τον πρόεδρο Τραμπ. Πώς περνούν τα χρόνια, Bon and the terre.

Αυτή λοιπόν είναι η Bon Entertainer. Δεν έκανα τελικά τόσο λάθος. Το 2023 είχε πάρει το National Medal of Arts ο Χωσέ Φελισιάνο. Το είχε δώσει σε μια τελετή ο πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν, μετά το βραβείο του 2021 που είχε βρεθεί. Ίσως τον μπέλεψα λίγο, γιατί προχθές εγκαινιάστηκε το Obama Center στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί βρέθηκε ο Σπρίγκστιν, φυσικά ο πρώην πρόεδρος Ομπάμα και πολλοί άλλοι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μίλησαν σε μια πολύ μεγάλη τελετή, ίσως κάπου εκεί να ταξίδευε ο νους μου, αλλά το μετάλλιο το πήρε στο White House από τον President Joe Biden. Ο μεγάλος Χωσέ Φελισιάνο, από το Λαρές του Πορτορίκο.

Purple Disco Machine. Πολλά και ωραία πράγματα γίνονται στην πόλη μας αυτές τις μέρες. Περιμένουμε φυσικά την Κυριακή 21η Ιουνίου να βρεθούμε στο ξέφωτο το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ξανά SNF Νόστος και Release Athens. Κυριακή 21η Ιουνίου εμφανίζεται ο David Byrne.

Αυτός λοιπόν είναι ο David Byrne. Φαντάζομαι θα ακούσουμε διάφορα πράγματα από τον David Byrne, από την εποχή των Talking Heads και φυσικά μετά την διάλυση της θρυλικής μπάντους το 91, αν δεν κάνω λάθος. Ο Byrne ανέλαβε διάφορα project. Κρατάμε λίγο τη Luaka Pop, η οποία διαδραμάτισε ρόλο ιδιαίτερο με καινοτόμους καλλιτέχνες, κυρίως από την Αφρική και από την Νότια Αφρική, αλλά κυρίως από την Αφρική, και βέβαια οτιδήποτε έχει κάνει μέχρι σήμερα. Έκανε μια εξαιρετική παράσταση, έπαιξε εξαιρετικά και στην Λολαπαλούζα και στην Καλιφόρνια, λίγο πριν έρθει και βγει στην περιοδία του, στην περιοδία που ονομάζεται κυρίως ονομάζεται Who is the Sky Tour. Είναι το τελευταίο tour που είχε ξεκινήσει ούτως ή άλλως στο Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται, έρχεται και στην Ευρώπη. Πολύ σωστά μας λέτε, και ευχαριστώ πολύ και τον Παναγιώτη στο τηλέφωνο, μας λέτε μην ξεχάσεις ότι έχουμε την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι η Παγκόσμια ημέρα της Μουσικής. Είναι μια μέρα που καθιερώθηκε με πρωτοβουλία τότε του Υπουργού Πολιτισμού, του Ζακ Λάγκ, του Γάλλου Υπουργού Πολιτισμού, υπό την αιγίδα του Δήμου του Παρισίου. Και αργότερα η γιορτή της μουσικής από το 1985 εξαπλώθηκε και από τα γαλλικά σύνορα. Είχε έρθει τότε και στην Ελλάδα, όταν έγινε η Αθήνα πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, με πρωτοβουλία τότε της Μελίνας Μερκούρη, και ήταν η πρώτη πόλη στην οποία πραγματοποιήθηκε γιορτή εκτός Γαλλίας. Και βέβαια πάντα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, που είναι αφενός μεν ευρωπαϊκό γεγονός, διεξάγεται 21 Ιουνίου κάθε χρόνο σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης. Μέσα σε αυτήν λοιπόν την τόσο σημαντική ημερομηνία έρχεται και ο David Byrne, 21 του μήνα, SNF Nostos και Release Athens. Mom and Dad's. Αυτή είναι η Ξινόμπη. Κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Ιωσήφ Βάγκερ.
3: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μπόμπο και Κίρστι Μακόλ. Spanish Greece και In These Little Shoes. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Και φυσικά είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, τον καλησπερίζουμε. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Πάμε να συναντήσουμε τον Ζούκερο μια βόλτα μέχρι την Ιταλία.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Μας ακούτε από την τηλεόρασή σας. Μας ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Από τα social media που ακολουθείτε στο Facebook και στο Instagram. Καλησπέρα και σε όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Με ρωτάτε για τον Billie Jean του Χωσέ Φελισιάνο που είχαμε παίξει κατά τις 8.30. Αυτό είναι ένα live album που είχε ηχογραφήσει ο Χωσέ Φελισιάνο πριν από 8 ή 9 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Έχει βγει σίγουρα, εμένα μου το είχε δώσει ο Χωσέ Φελισιάνο τότε σε βινήλιο μαζί με άλλα δύο άλμπουμ που είχε βγάλει εκείνη τη χρονιά. Τώρα δεν ξέρω εάν έχει κυκλοφορήσει σε φυσικό προϊόν, σε CD, ή το σίγουρο είναι ότι στο Spotify πρέπει να υπάρχει ως το live του Χωσέ Φελισιάνο. Μπορώ να το δω πάντως και να σου το πω από Δευτέρα. Και βέβαια είπαμε νωρίτερα ότι έρχονται συναυλίες, έρχονται πράγματα. Κρατάμε την Τετάρτη 1η Ιουλίου, γιατί έρχεται η Beth Hart στο Λυκαβητό. Και λέω κρατάμε την Beth Hart στο Λυκαβητό, παρακολουθώντας αυτές τις μέρες, μάλλον τους τελευταίους μήνες, που όπως ξέρετε έχουμε και μια σχέση και εγώ με την Beth Hart ιδιαίτερη και πολύ φιλική, και θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή μία από τις μεγαλύτερες λευκές blues rock τραγουδίστριες αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Παρακολουθώ το tour που κάνει και που έκανε στην Ευρώπη. Ήταν πραγματικά συγκλονιστική και έδωσε, και αυτό δεν είναι επειδή το λέμε τώρα για να την πενέσουμε, γιατί δεν χρειάζομαστε εμείς για να πενέσουμε την Beth Hart. Έπαιξε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα live αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Κρατάω όμως το ότι στην Ελλάδα θα παίξει αυτό το project στο διαμορφωμένο stage στο Κύλο του Θεάτρου, το οποίο είναι ιδιαίτερο. Γιατί θα έχει αφενός με τον Τζον Νίκολς να παίξει κιθάρα, αφετέρου η ίδια με πλήκτρα πιάνο για την ακρίβεια, μπάσο, κιθάρες, θα παρουσιάσει το You Still Got Me. Θέλω να πιστεύω ότι θα παίξει και τις παλιές γνωστές τις μεγάλες επιτυχίες. Θα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο project που το έχει σχεδιάσει για τη χώρα μας και την περιμένουμε να την δούμε την Τετάρτη πρωτομηνιά 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Σήμερα κυκλοφόρησε και η Deluxe Edition του You Still Got Me. Πάμε να ακούσουμε τον Τζόνι Κας στη μεγάλη βερσιόν Beth Hart.

Είναι πολύ ωραία αυτή η extended version, γιατί έχει μέσα και το solo έτσι με την κιθάρα, κάνει ένα δεύτερο riff. Είναι πολύ ωραίο αυτό το Johnny Cash. Και μιας και λέει για τον Johnny Cash η Beth Hart, είχαν ρωτήσει κάποτε τον Johnny Cash και του είχαν πει, όταν παίζεις live, το πρέπει να έχει κάνει πάνω από 2-3 χιλιάδες live στη ζωή του, μπορεί και παραπάνω, γιατί ο Johnny Cash εκείνη την εποχή από το 68 και μετά έπαιζε μέρα παραμέρα, μη σας πω ότι έπαιζε σχεδόν κάθε μέρα. Δηλαδή είναι τυχερός που δεν τον άφησε η γυναίκα του, όπως ακριβώς και κάνει, ξέρω εγώ, για τον BB King, που τον χώρισε η γυναίκα του. Γιατί είχε δώσει, έδινε 300-310 live το χρόνο, αντί καταλαβαίνετε ότι δεν πήγαινε σπίτι του ποτέ. Και βέβαια για τον James Brown, που θεωρείται μέχρι και σήμερα ως the most hard working man in the business, όπως τον έχουν πει, έδινε 320-330 live το χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι κάθε μέρα και από ένα live ξεχωριστά. Ρώτησα λοιπόν κάποτε τον Johnny Cash σε μια συνέντευξη που είχα διαβάσει, νομίζω στο Rolling Stone ή στο NME, έλεγε τι σ' αρέσει περισσότερο να τραγουδάς και πού σ' αρέσει περισσότερο να τραγουδάς. Λέει, μ' αρέσει περισσότερο όταν παίρνω κιθάρα και βγαίνω και τραγουδάω Unplugged στον κόσμο, που βέβαια η μπάντα του Johnny Cash σκότωνε, έτσι, δηλαδή δεν το συζητάω. Ή ξέρω εγώ, όταν βγαίνει ο Willie Nelson και έχει τον Buddy Cannon δίπλα του και τους άλλους εδώ και τόσα χρόνια. Παρόλα αυτά όμως, αν ακούσετε τα Unplugged τα οποία έχει κάνει ο Johnny Cash σε live στην άπειρη αυτή δισκογραφία και με το Willie, είτε σε μικρούς είτε σε μεγάλους συναυλιακούς χώρους, είναι πιο συγκινητικός και είναι πιο δυνατός από ότι όταν έπαιζε με ένα full band οπουδήποτε. Περιμένω λοιπόν να τη δούμε την Beth Hart για τρίτη φορά και καλύτερη, last but not least, έτσι, στο Λυκαβητό, να παίζει όλες τις επιτυχίες. Και επειδή έχουμε και μια εμπειρία για αυτό το κομμάτι, όταν είχε τραγουδήσει η Beth Hart εδώ στο στούντιο, ήμασταν με τον Λεωνίδα και με τον Γιάννη, ήταν και πρωί, ήρθε αποκλειστικά για μας εδώ για να παίξει με ένα αρμόνιο φτιαγμένο, ρονταρισμένο εκείνη την ώρα και με ένα ζευγάρι ακουστικά, και πρωί, χωρίς να έχει ζεστάνει τη φωνή της οτιδήποτε, όταν φίλες και φίλοι τραγούδησε το Soul Shine μέσα στο στούντιο, κουνήθηκε το στούντιο στην κυριολεξία. Εμείς φοράγαμε ακουστικά και βγάλαμε κάποια στιγμή τα ακουστικά να δούμε τι παίζει και πώς το κάνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, θα είναι ό,τι πρέπει. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Λοιπόν, να είστε στο Λυκαβητό όλοι. Εμείς εκεί θα είμαστε για να την ακούσουμε και να την απολαύσουμε. Στην Ουαλία δύο μεγάλα είναι τα ονόματα σε αυτό το κομμάτι.

Λέγαμε για δύο ονόματα που έρχονται από την Ουαλία. Εσύ λυπάσαι αφενός μεν αυτή η τεράστια φωνή. Μάλλον να το πάρουμε διαφορετικά. Από τους άντρες είναι ο Tom Jones. Από τις γυναίκες είναι η Shirley Veronica Bassey, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλες και φίλοι, έκλεισε τα 89 του χρόνου. Πάει 8 Ιανουαρίου για τα 90 η Shirley Bassey. Έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε. You make me feel like it's a Sunday morning. Sunday morning. Με τη Χαμζά μέχρι τις 9:30 και ερχόμαστε πίσω, επιστρέφουμε, μην φύγετε.

0: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Maybe. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: Κοσμοσradio.gr.
4: Κοσμος.

Table Hog. Αυτή είναι η Καλέξικο, Joy Burns και ο Ντίκο Βερτίνο. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο. Στους 93,6. Ο Μπάμπης Δούγαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ένα καλοκαιρινό βράδυ, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Τι ωραίος ο Μπάρι Άνταμς, μας παραπέμπει πραγματικά στα τέλη της δεκαετίας του 60, στα λεγόμενα χρόνια της αθωότητας, όπως έλεγαν κάποτε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Broken Moments.

Μπάρι Άνταμσον, τον είχαμε δει και στην Αθήνα. Ωραίο live ο Μπάρι Άνταμσον και ωραίος καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης, ποιητής, ζωγράφος, τα πάντα, έχει ασχοληθεί και με τη μεγάλη οθόνη και με πολλά soundtrack. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Μάλτα που μας στέλνετε μηνύματα, να είστε όλοι καλά. Πάμε μια βόλτα να συναντήσουμε τον Desmond Dekker. Δεν τον ακούμε μόνο το καλοκαίρι.

Από τα κλασικά, έτσι, All My Love. Αυτός είναι ο Λούθερ Βάντρος. Για τον επόμενο κύριο ούτε λόγος. Να μην ξεχνιόμαστε. Και Zaya Jones. If I try to take you there, would you come with me? Να το χαρίσουμε στη μικρή Ελευθερία. Reason flies, fear is scared. Που ξέρουμε ότι της αρέσει πολύ.

Αυτή λοιπόν είναι η Σελέστ. Λίγο πριν τις 10 παρα 5. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα για την ακρίβεια. Πώς περνάει η ώρα. Roy Clark και Yesterday When I Was Young. Reorchestrated από τον Inspiro. Πόσα χρόνια έχει ακουστεί αυτό το κομμάτι στην Ελλάδα, κυρίως δεκαετία του 60, με τη φωνή του Σάλας Ναβούρ στα γαλλικά. Μεγάλη επιτυχία βέβαια το έκανε ο Roy Clark στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ήρθε ο Inspiro να μας το ξαναθυμίσει μετά από χρόνια.

yesterday when I was young. Roy Clark και Yesterday when I was young. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12 με τις δικές μουσικές επιλογές. 5 μέρες μέχρι το καλοκαίρι. Όχι, φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι έχει έρθει. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Εύχομαι να περάσετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Λένι Κράβιτς, σας αφήνω. Να περάσετε όμορφα, θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Οι τρομπέτες του Ιμπραήμ Μαλούφ μαζί του τρόμπον Σόρτι. Bring the light, φέρε μου το φως. Εμείς φέρνουμε τη μουσική και το φως. Καλώς ορίσατε στον κόσμο.

Ένα εκατομμύριο είχε πουλήσει το Show and Tell. Αλλά βεβαίως το θυμόμαστε όλοι με αυτόν τον ύμνο, τη Soul, The Snake.

το δίσκο του σήμερα, τρία κορίτσια από τον Brooklyn. Ένα τραγούδι που τραγουδούσαν οι Jackson Sisters, I Believe in Miracles, και από εκεί στη Shirley Mae Goodman που γεννιέται σαν σήμερα το 1936 σε Νέα Ορλεανή. Πολύ γνωστή με τον Lee, Shirley and Lee, τη δεκαετία του 50, ήταν ένα πολύ ωραίο ντουέτο με τεράστια επιτυχία, το λέτε The Good Time Roll. Αλλά στα 70s, μέλος του group Shirley and Company, η επιτυχία ξαναήρθε με το Shame, Shame, Shame. Και έχει πολύ ενδιαφέρον η φωνή της, η οποία είναι τόσο παιχνιδιάρη και παιδική, να λέει αυτές τις κουβέντες. Shame, shame.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
3: Λοιπόν, μέχρι και τις 11 θα κάνουμε μία βόλτα στη Βραζιλία. Εδώ είναι ο Μάρα Πορτουόντο από την Κούβα. Αλλά στην παρέα της είναι ο Ερτάζον Τσίκο Μπουάρκε, Φρανσίσκο Μπουάρκε Ντε Ολάντα. Ίσως από τους πιο αγαπημένους μου Βραζιλιάνους τραγουδιστές, στιχουργούς, κιθαρίστας, συνθέτης, αλλά και συγγραφέας και ποιητής.

Σπούδασε λογοτεχνία, μεγάλωσε με μποσανόβα, συνθέσεις του Τόμ Ζομπίμ και του Ζωάο Ζιλμπέρτο. Μέλος του κινήματος Tropicalism. Εξορίστηκε για ένα χρόνο στην Ιταλία, ξαναγύρισε στη Βραζιλία. Κυρίως τα άλμπουμ του βγήκαν τη δεκαετία του τέλη 70, αρχές 80.

Το 2019 κέρδισε και ένα βραβείο λογοτεχνίας, το Καμόες βραβείο. Το πιο σημαντικό βραβείο λογοτεχνίας για τη γλώσσα, Πορτουγκίζ. Αλλά ο ίδιος το παρέλαβε το 23. Με τον Μπολσονάρο και λίγο δύσκολο να πάρει τέτοια βραβεία. 7 Brazilian Music Awards.

ένας από τους πιο δυναμικούς εκπροσώπους του σύγχρονου βρετανικού stand-up έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα 22 Ιουνίου στο Floyd, Kevin Bridges. Η παράστασή του έχει τίτλο Here If You Need Me. Εκτός από αστεία φέρνει και μια ολόκληρη κοσμοθεωρία. Έχει σπάσει ρεκόρ εισιτήριων ο Kevin Bridges. David Byrne αυτή την Κυριακή στο Ξέφωτο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, συνεργασία με το Release.

Ήτανε το σιγκλάκι του καλοκαιριού, του περσινού, αλλά και του φετινού. Μάρι Φρόες, Φέγγε Ντεγκινέ. Και φεύγουμε από τη Βραζιλία για να πάμε στις 11. Μπάρμπαρα Μέντες, Τικοτικό Νοφούμπα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μία παραγωγή του Chico Buarque από το 1970 από το άλμπουμ Chico Buarque de Holanda Volume 4. Σε ένα remix, καλώς ήρθατε στον κόσμο. Σε ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Παρασκευής 19 Ιουνίου. Οι μεγαλύτερες μέρες του χρόνου. Η Γιάννα Λί στον αέρα του κόσμου. Μπάμπης Δόκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Σαν σήμερα γεννιέται ο Ρόμπερτ Πάλμερ, ένας Βρετανός τραγουδιστής με πολύ δυνατή φωνή. Μεγάλη του επιτυχία το Addicted to Love. Και όχι μόνο, είχε κερδίσει

Και εδώ το John and Mary που ηχογράφησε το 1980 και έχει συμπεριληφθεί στο άλμπουμ Closed της ίδιας χρονιάς.

πέρασαν 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie και βεβαίως δεν ήταν απλώς ένας καλλιτέχνης, ήταν ένας ολόκληρος κόσμος. Μια παρουσίαση σκηνή στον κινηματογράφο, στη ζωή ακόμα και στο θάνατο, 10 χρόνια και από το Black Star. Στην επέτειο λοιπόν των 25ων γενεθλίων μας εδώ στο Κόσμος παρουσιάζουμε live ολόκληρο αυτό το συγκλονιστικό Requiem του Bowie, του Black Star, που κυκλοφόρησε 2 μέρες πριν από το θάνατό του το 2016. Ένα σκηνοθετημένο αντίο από πολλούς, το είπαν και ο ίδιος. Ένα πολύ τολμηρό έργο. Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8 η ώρα στο στούντιο Β' εδώ της ΕΡΤ, σας καλούμε. Η Black Star Tribute Band, πρωτότυπες ενορχιστρός που υπογράφει ο Τζορτζ Γκαουντί. Με εκπομπή που θα παρουσιάσει ο Γιώργος Μουχταρίδης. Και αν θέλετε να έρθετε εδώ να δείτε live αυτή την καταπληκτική μπάντα, θα είμαστε και εμείς εδώ. Διπλές προσκλήσεις δίνουμε μέσα από εκπομπές και τα social media του κόσμου.

0: 93,6. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος

ο Ιάπωνας συνθέτης Γιον Μιγιάκη μαζί την καταπληκτική του σύνθεση Lilies of the Valley. Ένα φέραμα στην Πίνα Μπάους. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο 93,6 βράδυ Παρασκευής 19 Ιουνίου.

0: Η επιτυχία το Woman Can Woman Teardrops εδώ τον Elton John και την Katie Lang. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα το πούμε πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι και τις 2. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Me recuerdo. Sí, claro que sí que me recuerdo.

0: χαμάς.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: Line 90.6. Icos Antochis. Haus des Stiefvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Icos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

Ίσως το 1978 ο περίφημος Ebo Taylor μπαίνει μέσα στη Philips West African Records και ηχογραφεί το Adver Abroba. Η Mr. Bongo εννοείται ότι επανακυκλοφορεί αυτό το άλμπουμ και όχι μονάχα αυτή. Ο Ebo Taylor που ερχόταν από την Γκάνα έζησε πολλά χρόνια στο Λονδίνο, ταξίδεψε και έφυγε το Φεβρουάριο του 2026. Αυτό το χρόνο δηλαδή. Μουσικές κοσμικές, uptempo grooves ή αλλιώς classic high life. Εδώ είμαστε, να αφαιθούμε στα τύμπανα, στις κιθάρες, στα όργανα που έρχονται.

Καλώς ήρθατε στον Νίκο Αντοχής, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, ανοιχτοί, φιλόξενοι, με διαφορετικές διαδρομές. Η Radio Martico με έδρα της Βρυξέλλες, ας πούμε, βγάζουν αυτό εδώ το Super Boy Rock Band ή αλλιώς SISA.

cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ φεύγω για να πάω στο Μπενίν, εκεί να συναντήσω τους Sympathics de Porto Novo of Benin, ένα έγκο Ίμπο, Sky Media.

0: equipo.
1: Η Combo Town είναι παλιά ιστορία. Εδώ με ένα κρυμμένο χέρι. The Hidden Hand που λένε και αυτοί.

να φορέσουμε τα αναπαυτικά μας παπούτσια ώστε να μπορούμε να χορέψουμε ανα πάσα στιγμή και να επιστρέψουμε πίσω στο 2025 στους Cavemen που στην Ιγυρία ηχογράφησαν αυτά τα Dancing Shoes στην RCA. Μάλιστα.

Καινούριο άλμπουμ για την Υπεγή, καινούρια κομματάρα, Asset είναι ο τίτλος του τραγουδιού που ακούμε από το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσουν στα τέλη του Ιούνιου με τίτλο Offering.

Οι Kerala Dust που δοκιμάζουν τις φωνές τους σε αυτό το Echo of Love που έγραψαν πριν από χρόνια. How the light gets in είναι το κομμάτι.

τις πολύ καλές εταιρείες η Battle of Records. Εκεί συναντήσαμε για πρώτη φορά τους Colonel Jafar και ο Dr. Fre remixare. Moving είναι το κομμάτι.

sorcerers πάλι εμπνέονται καθαρά από την Αιθιοπία, από το Μουλάτου. Ο Ρόμο Μουν είναι το κομμάτι που έφτιαξαν στο Λίδ στη Μεγάλη Βρετανία πριν από χρόνια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Πράγματα που κρύβονται στο υποσυνείδητο. Ένα από αυτά είναι και η Λάσα Ντεσέλα, η Λαγιορώνα δηλαδή, η δική μου Λαγιορώνα, που κάποτε πριν από πολλά πολλά χρόνια έφτιαξε αυτό εδώ. «El desierto» το είπε.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή, για όλη την περιπέτεια δηλαδή. Θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα, τα μεσάνυχτα, στον οίκο που αντέχει, στον κόσμο μας, στους 93 και 6 δηλαδή.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: θεριμάζω τα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: cosmosradio.gr. Κόσμος Art Mix. Στα Dex, ο Θανάσης Κώστας.